0: Κόσμος 938.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
3: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
2: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
3: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
4: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
5: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
6: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
7: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίκτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν?
8: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
9: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
10: Έλα, μερούλα μου. Εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα. Μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα. Με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού, βρε. Πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
11: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
10: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
13: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Software.
0: Ακού Κόσμος 938.
14: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ευθέτω η βασιλεία σου. Ευθέτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών των ετούσιων, δώσε ημίς σήμερον και άφεσ ημίν τα φλήματα ημών, ως και εμείς αφήσουμε.

Καλημέρα και καλή δύναμη. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου. Φεύγει και αυτός ο μήνας και μας αποχαιρετά φθινοπορεινά. Είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Ο Κόσμος. Είναι ο Λόιζος Λόιζος στο μικρόφωνο και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 9. Η ώρα είναι 3 λεπτά μετά τις 7. Πρωί-πρωί, χαράματα, σκληρή ώρα για δουλειά, γεγονός. Τώρα όσο θα χειμωνιάζει, τόσο πιο δύσκολο θα γίνεται και το σήκωμα από το κρεβάτι. Ειδικά για τους ανθρώπους που έχουν φάει όλο το καλοκαίρι, όλο το στραπάτσο αυτής της περίεργης σεζόν. Τώρα έρχονται και τα τελειώματα, τα κλεισίματα. Κουράγιο σε όλους. Κάντε υπομονή, θα ξεκουραστείτε εσείς. Οι υπόλοιποι, μια ζωή και σήμερα. Με τη βοήθεια του Θεού όμως, ξεκινάμε πάντα την ημέρα μας κάνοντας το σταυρό μας και πάμε να δούμε το εορτολόγιο μας. Τιμάται η μνήμη του Οσίου Χαρίτωνος του Ομολογητού. Χρόνια πολλά στους Χαρίτωνες, στη Χαρίτη και στη Χαριτίνη. Ο Όσιος Χαρίτωνας έζησε τον 4ο αιώνα μετά Χριστό στην Ικόνιο της Λυκαωνίας, δηλαδή στη Μικρά Ασία, και θεωρείται ο θεμελιωτής του οργανωμένου αναχωρητικού μοναχισμού στην έρημο της Ιουδαίας. Κατά τη διάρκεια των διωχμών του αυτοκράτορα Αυριλιανού ή Λυκινίου, συνελήφθη για την παρησία με την οποία ακήρυτε το Χριστό, υποβλήθηκε σε σκληρά βασανιστήρια και φυλακίστηκε, κερδίζοντας έτσι τον τίτλο του ομολογητή. Απελευθερώθηκε όταν ο Μέγας Κωνσταντίνος επικράτησε και θέσπισε την ανεξιθρησκεία με το διάταγμα των Μεδιολάνων. Αποφασίζοντας να κάνει προσκύνημα στους Αγίους Τόπους, συνελήφθη από ληστές κοντά στην Ιεριχώ και φυλακίστηκε στη σπηλιά τους. Σύμφωνα με την παράδοση, ένα δηλητηριώδες φίδι ήπιε από το κρασί των ληστών, αφήνοντας το δηλητήριό του, με αποτέλεσμα οι ληστές να πεθάνουν πίνοντας από αυτό. Ο Χαρίτων ελευθερώθηκε και μοίρασε το θησαυρό των ληστών στους φτωχούς. Σε αυτή τη σπηλιά ίδρυσε τη λαύρα της Φαρά, την πρώτη από τις τρεις μεγάλες λαύρες που έκτισε στην έρημο της Ιουδαίας. Ακολούθησαν η λαύρα του Δούκα και η λαύρα της Σουκά, η παλαιά λαύρα, και εισήχθησαν έτσι αυστηροί κανόνες ασκητικής ζωής, προσευχής και χειρονακτικής εργασίας. Αυτά τα λίγα και ενδιαφέροντα για την ζωή του Οσίου Χαρίτωνα που γιορτάζει σήμερα, που τιμάμε σήμερα. Και πάμε να ρίξουμε και μία ματιά στο χρόνο. Το 480 π.Χ. έχουμε την αυμαχία της Αλαμίνας, όπου ο ελληνικός στόλος υπό το Θεμιστοκλή κατατροπώνει τον Περσικό, του Ξέρξη, στα στενά της Αλαμίνας, διασώζοντας την ελευθερία της Ελλάδας.

Και έχουμε και το θάνατο του Λουί Παστέρ. Πεθαίνει στο Παρίσι ο σπουδαίος Γάλλος χημικός και μικροβιολόγος, θεμελιωτής της εμβολιολογίας και της παστερίωσης.

Πάμε λίγο στα της επικαιρότητας. Χθες η εθνική μας κέρδισε 1-0 την Γερμανία στο Nations League. Μεγάλη επιτυχία για την Ελλάδα. Και έρχεται η Bild να περιγράψει το γεγονός γράφοντας: σήμερα ένας ποδοσφαιρικός νάνος έβαλε φρένο στον Κλοπ. Προκλητική η Bild. Ήταν ιστορική νίκη στο Augsburg χάρη στον γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο δεύτερο ημίχρονο. Η γαλανόλευκή μας έκανε το μπαμ επί της Γερμανίας και την λύγησε για πρώτη φορά στην ιστορία. Και έτσι λοιπόν η Ελλάδα παραμένει στην κορυφή του ομίλου της διοργάνωσης Nations League. Είχαμε τη συναυλία της Βύση με 95.000 κόσμο να κατακλείζει το ΟΑΚΑ. 95.000 κόσμος, έσπασε το ρεκόρ η Βύση. Δηλαδή πήγαινε για να το σπάσει το ρεκόρ, το οποίο ρεκόρ το είχαν οι Μετάλλικα, οι οποίοι είχαν συγκεντρώσει 90.000 κόσμο. Βέβαια μόλις κατάλαβε ο κόσμος το τι συνέβαινε εκεί, άρχισαν να φωνάζουν έσχος. Αυτά δεν φάνηκαν, διότι η κατάσταση είχε γίνει ασφυκτική μέσα στο ΟΑΚΑ για αυτούς οι οποίοι είχαν πάει με τα φθηνά εισιτήρια. Για τους υπολείπους οι οποίοι ήταν με τα VIP που κόστιζαν από 200 μέχρι και 400 ευρώ, η κατάσταση ήταν κάπως καλύτερη. Αλλά εγώ έχω μία απορία. Τέλη του μήνα οι Έλληνες έχουν λεφτά? Γιατί μιλάμε τώρα για τις 26 Σεπτεμβρίου, ήταν Σαββάτο βράδυ. 95.000 κόσμος στη συναυλία της Βύση. Πάμε καλά. Την παλεύουν οι Έλληνες. Οι υπόλοιποι όσοι δεν μπήκαν μέσα ή όσοι έφυγαν, γιατί υπήρχαν και πολλοί που τα παράτησαν και έφυγαν από την ταλαιπωρία. Κάποιες ήθελαν να πάνε στο τουαλέτα και είχαν μπροστά τους 30.000 κόσμο. Έφυγαν και πήγαν στα μπουζούκια να συνεχίσουν. Το Σαββατοκύριακο ήταν υπέροχο, οι ταβέρνες γέμισαν και εδώ στην περιοχή μας στη Ρόδο μπορεί να ήταν βροχερή η Κυριακή. Αλλά βρήκαν την ευκαιρία οι άνθρωποι να πάνε στις ταβερνούλες, να γεμίσουν τις ταβερνούλες, να φάνε το μεσημεράκι οικογενειακά και να περάσουν καλά.

μετά και τα πολύ ενδιαφέροντα που ακούστηκαν στη Σύνοδο Κορυφής του ΟΗΕ, στην ετήσια Γενική Συνέλευσή του, όπου ξεχώρισε η ομιλία Νετανιάχου, ο οποίος κατήγγειλε την Τουρκία και τον Ερντογάν προσωπικά ως ένα τύρανο, ο οποίος καταπατά τα δικαιώματα όλης της περιοχής, κατέχει παράνομα την

Βόρεια Κύπρο και δεν σέβεται τα εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, η οποία είναι και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Τα ακούστηκαν από τον Νετανιάχου, με τον οποίο είχε συναντηθεί προηγουμένως ένας πρωθυπουργός. Και ο οποίος Έλληνας πρωθυπουργός φυσικά και παρέμεινε μέσα στην ομιλία Νετανιάχου, διότι αρκετές αντιπροσωπείες των κρατών αποχώρησαν κατά την έναρξη της ομιλίας αυτής. Αυτά τα οποία κράτη που ξεχώρισαν, εντάξει, τα περισσότερα ήταν τα Ισλαμικά, αλλά αυτά που ξεχώρισαν ήταν φυσικά η Τουρκία, η Ισπανία, η Βραζιλία. Και η Ιρλανδία. Για την παρουσία του στις Ηνωμένες Πολιτείες μίλησε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του στο Facebook. Ζούμε σε έναν κόσμο πιο αβέβαιο και πιο απαιτητικό από ποτέ, γράφει, με πολέμους που συνεχίζονται, γεωπολιτικές ισορροπίες που αλλάζουν, νέες πιέσεις στην ενέργεια και στη μετανάστευση, αλλά και τεχνολογικές εξελίξεις όπως η τεχνητή νοημοσύνη που προχωρούν με μεγάλη ταχύτητα. Εδώ βάζω μια ανωτελεία και σε πάω σε δηλώσεις του Bill Gates, ο οποίος δήλωσε χθες ότι το AI μπορεί να προκαλέσει 1 δισεκατομμύριο θανάτους. Δεν αρκεί η αυτορύθμισή του. Επιβάλλεται η ανάγκη κρατικής εποπτείας τεχνητής νοημοσύνης, προειδοποιώντας ο Bill Gates ότι θα μπορούσε να προκαλέσει δισεκατομμύρια θανάτους, και μιλώντας για agent εκτός ελέγχου. Κάλεσε την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να θεσπίσουν κανόνες για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Και κάλεσε τις αρχές επιβολής νόμου και τους πολιτικούς να συμμετέχουν στη συζήτηση για το πώς θα πρέπει να είναι οι δικλείδες ασφαλείας και η εποπτεία πάνω στο AI.

Και σύμφωνα με την τελευταία αναφορά, agents της OpenAI βομβάρδισαν στο σελίδα των Ηνωμένων Εθνών με αιτήματα αναζήτησης και στη συνέχεια χρησιμοποίησαν μία σειρά από επιθετικές τεχνικές για να αποκτήσουν πρόσβαση στα δεδομένα του συστήματος προσφάτως τον Ιούνιο. Ερευνητές έχουν εντοπίσει τις τελευταίες εβδομάδες μία σειρά περιστατικών κατά τα οποία μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI απέδειξαν απρόβλεπτη ή ανεξέλεκτη συμπεριφορά στο διαδίκτυο. Στην περίπτωση του ΟΗΕ, όπως και σε αρκετά άλλα περιστατικά που έγιναν γνωστά, οι πράκτορες κατέλαβαν μεγάλες προσπάθειες για να ακτήσουν δεδομένα από ιστοσελίδες. Σάρωσαν περισσότερες από 16.000 φορές από τον Απρίλιο στα τέλη Ιουνίου ένα δημόσιο διαθέσιμο διαδικτυακό κόμβο δεδομένων της UN Trade and Development του οργανισμού ΟΗΕ, που είναι αρμόδιος για θέματα εμπορίου. Τα ρομπότ φαίνεται ότι είχαν αναλάβει να αναζητήσουν δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες, όμως όταν αντιμετώπισαν εμπόδια στην ανάκτηση δεδομένων κατέφυγαν σε ακραίες τεχνικές. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τα ευρήματα της τεχνητής ανεξάρτητης έρευνας, παρέκαμψαν ένα φίλτρο της ιστοσελίδας που εμπόδιζε τα αιτήματά τους για δεδομένα, καταφεύγοντας τελικά σε μια τεχνική που δεν επιτρεπόταν από τους διαχειριστές της ιστοσελίδας. Σκεφτείτε λοιπόν τώρα το τι γίνεται σε επίπεδο τεχνητές νοημοσύνης και με τα bots ή τα agents, δηλαδή τους εικονικούς ανθρώπους ή τα εικονικά, πώς θα το πούμε, εργαλεία αυτά, τα ψηφιακά, που με δική τους κρίση, κατόπιν εντολής του χειριστή, προβαίνουν σε επιθέσεις συντονισμένα. Μαζικά. Όλα αυτά μπορεί να φαίνονται μακρινά, δεν είναι όμως, γράφει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επηρεάζουν την ασφάλεια της χώρας, την οικονομία, το κόστος της ενέργειας, τις δουλειές, τις ευκαιρίες των νέων ανθρώπων, και γι' αυτό η Ελλάδα υπογράμμισε πρέπει να είναι παρούσα εκεί όπου γίνονται αυτές οι συζητήσεις, με καθαρές θέσεις, με συμμαχίες και σχέδιο. Ευθυγραμμισμένος ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Bill Gates, από ό,τι βλέπουμε. Αυτό ήταν και το βασικό μήνυμα της παρουσίας του Έλληνα Πρωθυπουργού στον ΟΗΕ, σε μια εποχή όπου οι κανόνες και οι διεθνείς συμφωνίες δοκιμάζονται, η Ελλάδα επιμένει στο διεθνές δίκαιο, στην πολυμέρεια και στον διάλογο. Ως μέλος Συμβουλίου Ασφαλείας, την Προεδρία του οποίου αναλαμβάνουμε τον Οκτώβριο, αλλά και ως χώρα που βρίσκεται στο σταυροδρόμι Ελλάδας, Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής, θέλουμε να είμαστε γέφυρα και όχι μέρος του προβλήματος. Αυτό σημαίνει διάλογο με όλους, χωρίς εκτόσεις στις θέσεις μας, οι οποίες όμως είναι σταθερές. Στα ελληνοτουρκικά, με την Τουρκία αναφέρει, είναι αναγκαίο να έχουμε ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας και διάλογο στη βάση του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας. Άλλωστε, είμαστε καταδικασμένοι από τη γεωγραφία να ζούμε δίπλα ο ένας τον άλλον, και αυτό το επανέλαβε στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ότι το μόνο θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της διαφοράς είναι το διεθνές δίκαιο. Συναντήθηκε στη Νέα Υόρκη με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές. Των οποίων τα συνολικά υποδιαχείριση κεφάλαια ξεπερνούν τα 4,5 τρισεκατομμύρια δολάρια. Επανέλαβε ότι η συνετή δημοσιονομική πολιτική που αποτελεί βάση για την επίτευξη πλεονασμάτων και επιτρέπει την ταχύ αποκλιμάκωση του χρέους είναι προτεραιότητα της χώρας μας. Η σημαντικότερη άμεση κυβερνητική προτεραιότητα σε μια συγκυρία μεγάλης διεθνούς αβεβαιότητας και αναταράξεων όμως είναι η αντιμετώπιση του κόστους ζωής, κυρίως μέσω του περιορισμού του κόστους ενέργειας, με έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά και και μεσοπρόθεσμα με την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος με περαιτέρω φορολογικές ελαφρύνσεις και υψηλότερους μέσους ονομαστικούς μισθούς.

Όσον αφορά την ψηφιακή κάρτα εργασίας, ένα θέμα το οποίο εδώ στη Ρόδο επιβλήθηκε, στο πούμε, έφερε βέβαια τα αναμενόμενα αποτελέσματα και στην εργασία αλλά και στα έσοδα του ΕΦΚΑ. Αυτή επεκτείνεται από τις 12 Οκτωβρίου και στην ιδιωτική υγεία, τις τηλεπικοινωνίες, τα κομμωτήρια, τα κέντρα αισθητικής, τα καθαριστήρια και τις υπηρεσίες καθαρισμού. Ενώ από τις 16 Νοεμβρίου επεκτείνεται και στις συμβουλευτικές υπηρεσίες, τη διαφήμιση, τις επισκευές, τα logistics, νερό, λίμματα, τυχερά παιχνίδια. Συνολικά καλύπτονται επιπλέον 500.000 εργαζόμενοι, φτάνοντας, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε περίπου 2,5 εκατομμύρια.

0: Τα έσοδα δε από τον τουρισμό από τον Ιανουάριο έως και τον Ιούλιο, το πρώτο εξάμηνο δηλαδή, αυξήθηκαν κατά 12% σε σχέση με πέρυσι, φτάνοντας τα 13,5 δις ευρώ. Για το κράτος, ενώ κατά 8,6% αυξήθηκε και ο αριθμός των ξένων επισκεπτών, παρά την αβεβαιότητα που προκαλεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Το ζητούμενο όμως, δεν είναι μόνο να πηγαίνει καλά ο τουρισμός συνολικά, αλλά να απλώνεται το όφελος σε περισσότερες περιοχές, κυρίως σε εκείνες που επλήγησαν από μεγάλες φυσικές καταστροφές, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός. Έτσι, σε αυτή τη λογική, άνοιξε και η πλατφόρμα για το Thessaly Evros Pass, που προβλέπονται 7.500 ψηφιακές κάρτες των 200 ευρώ για επιλεγμένους προορισμούς της Θεσσαλίας και 1.400 κάρτες των 250 ευρώ για επιλεγμένους προορισμούς του Εύρου. Λοιπόν, έχει και άλλα ενδιαφέροντα σημεία η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως για παράδειγμα για το μεταναστευτικό, τονίζοντας ότι η δομή φιλοξενίας ετούντων ασύλου στις Θερμοπύλες πάβει να λειτουργεί, αφού στις εγκαταστάσεις δεν μένει κανείς πλέον και πολύ σύντομα ο χώρος θα αποδοθεί στην τοπική κοινωνία. Φέτος οι ροές μεταναστών και των προσφύγων είναι αισθητά μειωμένες, περίπου 34% σε σχέση με το 2025. Παράλληλα, το πρώτο εξάμηνο του 26 αυξήθηκαν έως και 40% σε σχέση με πέρυσι οι αναγκαστικές επιστροφές και οι απελάσεις παράνομων μεταναστών προς τις χώρες προέλευσης τους, ενώ το ποσοστό αναγνώρισης ασύλου κατά το πρώτο εκτάμηνο του 2026 ανήλθε στο 37% έναντι 72% του 24 και 58% του 25. Το μότο της κυβέρνησης αυτής στο μεταναστευτικό είναι αυστηρή αλλά δίκαιη πολιτική, και γι' αυτό αποτελούμε παράδειγμα στην Ευρώπη στη διαχείριση του ζητήματος. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την πρώτη καλημέρα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να πάρουμε και μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Κόσμος 938.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι Μονοπάς. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
4: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 22460-070-619.
5: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
6: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Και ηρεμία.
6: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
7: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier Toshiba.
1: Ακού Κόσμος 938.

Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη. Καλή εβδομάδα. Πάμε δυναμικά με Scorpions και Big City Nights. Να ξυπνάμε σιγά σιγά.

0: αδιέξοδο στο Ορμούς. Οι τιμές στα καύσιμα θα είναι ανεβασμένες αισθητά αυτό τον χειμώνα, από ό,τι φαίνεται, και η κυβέρνηση ετοιμάζει μέτρα στήριξης.
1: Έχουμε αυτές τις τιμές. Πάμε να δούμε ποιες είναι οι παρεμβάσεις που σχεδιάζονται από την ελληνική κυβέρνηση.
2: Χριστίνα, όλα τα βλέμματα πλέον στρέφονται στις ανακοινώσεις της 30 Σεπτεμβρίου με τα μέτρα που θα βελτιώσουν την τελική τιμή των καυσίμων, τα οποία πληρώνουμε όλοι στην Αντλία. Η αλήθεια είναι ότι η κατάσταση έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη ανησυχία, καθώς μόνο μέσα στον Σεπτέμβριο η πορεία των καυσίμων κίνησης είναι συνεχώς ανωδική. Η αμόλυβδη, που έχει μέση τιμή 2,199 ευρώ το λίτρο, έχει αυξηθεί από την πρώτη του μήνα κατά 7,3%. Ενώ το ντίζελ, που βρίσκεται στα 2,224 ευρώ, παρουσιάζει άνοδο την ίδια περίοδο κατά 10,3%.
1: Εδώ, Κωνσταντίνη, είναι το κρίσιμο ερώτημα, με τις τιμές να έχουν φτάσει λοιπόν σε αυτά τα επίπεδα, τι περιθώρια έχει η κυβέρνηση να παρέμβει και κυρίως πόσο μπορεί να κατεβάσει τη τιμή που βλέπουμε εμείς στην Αντλία.
2: Πλέον, Χριστίνα, το οικονομικό επιτελείο βρίσκεται κάτω από στενό, ακόμη και ενδοκυβερνητικό μαρκάρισμα για να ανακοινώσει μείωση του ειδικού φορού κατανάλωσης, ο οποίος ειδικά στην περίπτωση της αμόλυβδης βρίσκεται πολύ πάνω από τα κατώτερα όρια που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα, ο ειδικός φόρος στην αμόλυβδη είναι 70 λεπτά ανά λίτρο, με επιτρεπτό κατώτερο όριο τα 35,9. Δηλαδή, η κυβέρνηση έχει θεωρητικά τη δυνατότητα να μειώσει το φόρο έως και κατά 34,1 λεπτά ανά λίτρο. Στο ντίζελ, η κατάσταση είναι διαφορετική. Ο ειδικός φόρος βρίσκεται στα 41 λεπτά ανά λίτρο, με κατώτερο όριο τα 33. Άρα εδώ το περιθώριο μείωσης περιορίζεται μόλις στα 8 λεπτά. Ήδη πάντως τα έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης το οκτάμινο είναι μειωμένα κατά 200 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με πέρυσι, λόγω της μείωσης της κατανάλωσης. Η κυβέρνηση, επομένως, για να προχωρήσει σε μείωση του φόρου, θέλει προηγουμένως να εξασφαλίσει δημοσιονομική εξαίρεση από την Κομισιόν. Την ίδια στιγμή στο παρασκήνιο γίνονται εκτεταμένες συζητήσεις και για τη συμμετοχή που θα έχουν τα δηληστήρια στην προσπάθεια μείωσης της τιμής. Και τέλος, να σας πω ότι όποιες αποφάσεις θα έχουν ορίζοντα 15 ημέρου, και έτσι στις 14 Οκτωβρίου, μαζί με τις αποφάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, θα υπάρξουν και νέες ανακοινώσεις και για τα καύσιμα κίνησης.
0: Λοιπόν, είναι αναπόφευκτο η κυβέρνηση να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, διότι από ό,τι βλέπουμε, παρότι είναι πιο ακριβά τα καύσιμα και υποτίθεται ότι ο κόσμος προσέχει, αυτό φαίνεται και στο αποτέλεσμα. Δηλαδή, στο πρώτο οκτάμινο είναι μειωμένα τα έσοδα 200 εκατομμύρια ευρώ από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Και είναι λογικό, γιατί οι άνθρωποι δεν κινούνται. Πολύ απλό. Όταν είναι ακριβά τα καύσιμα, δεν θα κινηθούν. Θα περιορίζουν τις μετακινήσεις τους, θα προσέχουν, και έτσι λοιπόν δεν θα γίνει κατανάλωση, θα χάσουν και τα δηληστήρια, θα χάσει και το κράτος. Και το βλέπουμε αυτό, μείον 200 εκατομμύρια από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Οπότε λοιπόν, εάν ρίξει το κόστος στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, εάν ρίξουν και τα δηληστήρια το κόστος, τότε είναι πολύ πιθανόν ο κόσμος να αρχίσει και πάλι να μην το σκέφτεται, να μετακινείται ελεύθερα, να πληρώνει περισσότερα σε καύσιμα, ενώ τώρα προσέχει. Και έτσι λοιπόν να έχει περισσότερα έσοδα το κράτος. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η κυβέρνηση πρέπει να πάρει την άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να το μειώσει 35 λεπτά, αφού έχει τη δυνατότητα θεωρητικά να το πάει στο μίνιμουμ. Εντάξει, βέβαια όλο αυτό εδώ καταλαβαίνουμε. Η Ελλάδα είναι υποεπιτροπία. Μπορεί να έχουμε μια σχετική ελευθερία αυτή τη στιγμή κινήσεων, αλλά πάντα έχουμε από πάνω μας την δαμόκλειο σπάθη της Δημοσιονομικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, αυτό δεν θα το γλιτώσουμε, δυστυχώς. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στη Μέση Ανατολή και στο Ορμούζ, όπου εκεί έχουμε και πάλι αδιέξοδο στις συνεννοήσεις Ιρανών και Αμερικανών.
3: Οι φρουροί της Επανάστασης ισχυρίζονται ότι έχουν κατασχέσει ένα αμερικανικό αυτόνομο υποβρύχιο όχημα, το οποίο σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα διενεργούσε κατασκοπία. Επίσημης απάντησης της Ουάσιγκτον στο Ιρανικό. Εν αναμονή της επίσημης απάντησης της Ουάσιγκτον στο Ιρανικό σχέδιο για επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, ο Αμπάς Αραχτσί ποντάρει στη διπλωματία.
4: Μουζακερε σούδε μουπτανή μπαρ σραφάτ.
3: Σκληρή προειδοποίηση προς τον Αμερικανό πρόεδρο που χαρακτήρισε τα στενά του ορμού στενά Τραμπ, επιφυλάσσει ο αναπληρωτής αρμόδιος για πολιτικά θέματα στο ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης.
4: Αν οι Ηνωμένες Πολιτείες ισχυρίζονται ότι ελέγχουν τα στενά του ορμού, σας φέρουν ένα από τα πυλαμικά τους πλοία κοντά σε αυτή την περιοχή. Αν ξεσπάσει νέος πόλεμος, αναμφίβολα θα πλήξουμε τα σκάφη και τα αντιτροπυλικά τους, ακόμα και στον Ινδικό ωκεανό.
3: Την ίδια ώρα, η Ιρανική Αρχή για τη Διαχείριση των Στενών προειδοποιεί πλοιοκτήτες και πλοία να μην κινούνται σε μη εξουσιοδοτημένες διαδρομές, καθώς αυτό εγκυμονεί κινδύνους για απώλειες τόσο οικονομικές όσο και ανθρώπινων ζώων.

0: Ακόμα ένα μεγάλο παζάρι που μας αφορά σε διεθνές επίπεδο είναι σε εξέλιξη αυτή την περίοδο και έχει να κάνει με την Τουρκία και τα S-400 της που έχει αγοράσει από τους Ρώσους, τα οποία θέλει να ξεφορτωθεί ο Ερντογάν μήπως και πάρει τα F-35. Μια Τουρκία η οποία έχει πρόβλημα αεράμινας, δεν έχει άλλα οπλικά συστήματα αντιαεροπορικά έτσι μεγάλου βελενικούς πλην τα S-400 από τους Ρώσους, αλλά βλέποντας ότι χάνει στον αέρα και έχει μείνει πολύ πίσω, διότι ούτε η αναβάθμιση των F-16 της προχωράει και έχει έναν κουρασμένο, ταλαιπωρημένο στόλο μαχητικών, αλλά ούτε και το πρόγραμμα F-35 προχωράει, θέλοντας να δυναμώσει την αεροπορία της, τον αέρα της που λέμε, θέλει να ξεφορτωθεί από την αεράμινα από τους S-400. Έχουμε όμως από την άλλη μεριά τους Ρώσους, οι οποίοι δεν δέχονται να φύγουν από εκεί τα S-400. Και ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ το ξεκαθάρισε αυτό, ότι η απομάκρυνσή τους από το τουρκικό έδαφος δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη συνένεση της Μόσχας, η οποία Μόσχα φυσικά και δεν θέλει να στείλει την Τουρκία στην αγκαλιά των Ηνωμένων Πολιτειών της Ρωσίας και την εκβιάζει. Απ' την άλλη μεριά οι Τούρκοι τώρα θέλουν, προτείνουν και κάνουν τα πάντα για να τους ξεφορτωθούν τους S-400 και κατήντησαν και να τους στείλουν στα Αραβικά Εμιράτα μάλλον, και γι' αυτό μεταβαίνει πιθανότατα και ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας εκεί σήμερα, η οποία, ας το πούμε, θα γίνουν κάποιες συζητήσεις εκεί για το αν θα μπορούσαν να μεταφερθούν εκεί. Η Ελλάδα παρακολουθεί τις εξελίξεις, διότι μία τέτοια μεταφορά των S-400 εκεί ίσως, και πάλι λέμε ίσως, ξεκλείδωνε την πώληση των μαχητικών F-35 από τη ΣΥΠΑ στην Τουρκία, που έχουν βρει οι Αμερικανοί ως αιτία αυτό εδώ, το εμπόδιο, το έχουν βάλει και είναι ανυπέρβλητο μέχρι στιγμής. Αλλά δεν είναι απλά τα πράγματα, διότι υπάρχει και το Ισραήλ, το οποίο Ισραήλ απειλείται από την Τουρκία και φυσικά δεν δέχεται επουδενή και δεν θέλει και διαμηνεί συνεχώς στους Αμερικανούς να μην εξοπλίζουν και να μην δώσουν αυτά τα μαχητικά στους Τούρκους.
1: Όρος η Μόσχα να εγκρίνει τη μεταφορά του στις όρους θα τη Ρωσία για την απομάκρυνση των πυράβλων S-400 από την Τουρκία. Πρώτος όρος η Μόσχα να εγκρίνει τη μεταφορά τους εκτός τουρκικού εδάφους και δεύτερος όρος να εγκρίνει και τη χώρα που θα μεταφερθούν, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα καταλήξουν στην Ουκρανία.
0: Γνωρίζουν πολύ καλά ότι αν θέλουν ποτέ να μεταφέρουν αυτά τα συστήματα εκτός των συνόρων τους, δεν μπορούν να το κάνουν χωρίς την επίσημη συγκατάθεσή μας. Λέει ο Σεργέη
2: Λαυρόφ.
0: Δεν έχουμε λάβει κανένα τέτοιο αίτημα.
1: Ο Σεργέη Λαυρόφ δεν απέκλεισε οι S-400 να μεταφερθούν στα Αραβικά Εμιράτα, καθιστώντας σαφές ότι δεν πρέπει το Κίεβο να είναι ο τελικός προορισμός.
3: Εξετάζουμε όλες τις προσφορές. Δεν θα σχολιάσω αυτή τη στιγμή, αλλά ναι, είναι πιθανό. Ωστόσο, μόνο με τη ρητή μας έγκριση. Επιπλέον, η χώρα στην οποία αποστέλλονται τα συστήματα πρέπει να ενεργεί υπεύθυνα και να έχει φιλικές σχέσεις με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Πρέπει να είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι τα συστήματα δεν θα μεταφερθούν αλλού από αυτήν τη χώρα, επειδή υπάρχουν πολλά σαφή παραδείγματα ευρωπαϊκών χωρών που τα μεταφέρουν στην Ουκρανία. Εάν υποβληθεί αίτημα και λάβουμε διαβεβαιώσεις ότι δεν θα συμβεί τέτοια παραβίαση, είμαστε έτοιμοι να εγκρίνουμε τη μεταφορά συστημάτων S-400 σε μία χώρα.
1: Μπορεί επίσημο αίτημα από την Τουρκία να μην έχει υποβληθεί, ωστόσο οι συζητήσεις είναι υπαρκτές, όπως αποκάλυψε ο Χακάν Φιντάν.
0: Οι συνομιλίες μας συνεχίζονται, φίλοι μου, οι συνομιλίες μας συνεχίζονται με όλους. Επομένως, έχει οριστικοποιηθεί το αίτημα με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Διότι ο Λαυρόφ είπε ότι έχει συμφωνήσει πως μια τρίτη χώρα δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να πουλά όπλα στην Ουκρανία. Όπως είπα, οι συνομιλίες μας για το συγκεκριμένο θέμα συνεχίζονται. Πότε θα ολοκληρωθούν, αυτή είναι η τελευταία μου ερώτηση. Όταν ολοκληρωθούν, λέει ο Φιντάν, θα το ανακοινώσουμε στο κοινό. Είναι, λέει, θα γίνει μέχρι το τέλος του έτους, ρωτάει δημοσιογράφος και απαντάει: Δεν ξέρω, δεν είμαι σε θέση να πω κάτι.
1: Ο Χακάν Φιντάν θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στα Αραβικά Εμιράτα, που ίσως είναι η χώρα υποδοχής των S400. Η Ελλάδα παρακολουθεί την εξέλιξη που ενδεχομένως να σηματοδοτήσει επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε στην Κυριακάτικη ανάρτησή του πως οι σχέσεις των δύο χωρών πρέπει να βασίζονται στο διεθνές δίκαιο.
2: Με την Τουρκία είναι αναγκαίο να έχουμε ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας και διάλογο στη βάση του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας. Ουσιαστικός διάλογος όμως δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα. Η ισχύς μιας χώρας σήμερα δεν μετριέται μόνο από το μέγεθός της. Μετριέται από την ικανότητά της να χτίζει συμμαχίες, να υπερασπίζεται τις θέσεις της με κανόνες και επιχειρήματα και να συμμετέχει έγκαιρα στις μεγάλες αλλαγές της εποχής. Η Ελλάδα θέλουμε να είναι ακριβώς αυτό. Μια χώρα γεφυροποιός και όχι ταραχοποιός.
1: Η στάση της Τουρκίας στην επανέναρξη των εργασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ θα κρίνει τις σχέσεις Αθήνας-Άγκυρας. Στη γεωπολιτική σκακέρα η Αίγυπτος έχει ξεχωριστή σημασία. Οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου συναντήθηκαν στη Νέα Υόρκη με φόντο τις κινήσεις της Άγκυρας να τραβήξει το Κάιρο στη συμφωνία της Μέκας. Όμως η Αθήνα δεν φαίνεται να ανησυχεί, όπως μετέδωσε χθες από τη Νέα Υόρκη Έφη Κουτσοκώστα, επικαλούμενη ανώτατη διπλωματική πηγή.
4: Ενώντας ότι η σχέση της Αιγύπτου, η στρατηγική σχέση της Αιγύπτου με την Ελλάδα είναι σταθερή και δεν αμφισβητείται από οποιαδήποτε άλλη κίνηση μπορεί να γίνει.
1: Πάντως στη Νέα Υόρκη ο Αιγύπτιος Υπουργός Εξωτερικών Μπατ Αμπντελατή είχε συνάντηση και με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν.

Λοιπόν, αυτά τα ενδιαφέροντα. Μπαίνει τώρα σιγά σιγά στη συζήτηση και το καλώδιο, το οποίο θα ξεκινήσει μέσα στον Οκτώβριο. Και που η Τουρκία διαμηνύει ότι δεν πρέπει να προχωρήσει. Το βάζει και στην ίδια γεωπολιτική σημασία ή αξία, ή δίνει την ίδια βαρύτητα με την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Το βάζει στο ίδιο, έτσι, στην ίδια συζήτηση. Για να δούμε, θα έχει ενδιαφέρον. Ο μήνας Οκτώβριος στα ελληνοτουρκικά.

κατά τα άλλα, εδώ στην χώρα μας, θέματα που παίζουν είναι η τραγωδία στην Πλάκα, με την κατάρρευση από πιθανότατη έκρηξη εξαιτίας της σύνδεσης φυσικού αερίου που άφησε πίσω της 6 νεκρούς. Ήταν ένα Airbnb το οποίο κατέρευσε ουσιαστικά, ένα διόροφο εκεί στην Πλάκα. Σκεφτείτε πόσο απαραίτητη είναι τελικά η αστική ευθύνη σε όλα αυτά, πόσο απαραίτητη είναι η ασφάλιση για τους ιδιοκτήτες, και μάλιστα όχι με μικρά κεφάλαια, γιατί τώρα συνηθίζουν μερικοί στα Airbnb τους να κάνουν κάτι ασφάλειες 50.000 ευρώ, ξέρω εγώ, κεφάλαια, για να μην πληρώνουν πολλά λεφτά, να πληρώνουν 50 ευρώ το χρόνο, μόνο και μόνο επειδή είναι υποχρεωτικοί. Τώρα, για να καταλάβετε, όταν έχουν 6 νεκρούς και υπάρξει η πετιότητα, έστω και σε ένα ποσοστό, για τον κάθε νεκρό κάτω από 300-400 χιλιάρικα δεν δίνονται. Δεν θα πει δικάσει το δικαστήριο, που σημαίνει ότι εδώ πέρα μια αστική ευθύνη του 1.000.000 ευρώ δεν θα φτάνει κιόλας. Όχι τώρα 50.000 ευρώ. Τραγικό περιστατικό. Μεγαλύτερη ζημιά είναι ότι 6 άνθρωποι χάθηκαν. Έφτασαν και οι οικογένειες των θυμάτων για ταυτοποίηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και θα έχουμε τώρα τα πορίσματα από την πυροσβεστική στο προσεχές διάστημα για να δούμε ποια είναι η αιτία. Αισιοδοξία επικρατεί στο ΠΑΣΟΚ μετά τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Συγκρούσεις και διλήμματα μπαίνουν στο προεκλογικό τερέν, στο δρόμο προς τις κάλπες. Στη Νέα Δημοκρατία θεωρούν εφικτό το στόχο της αυτοδυναμίας, ενώ η Χαριλάου Τρικούπη θέτει το δίλημα «Προοδευτική κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ» ή «Νέα Δημοκρατία με Βελόπουλο και Σαμαρά». Παράλληλα ρίχνει φαρμακερά βέλη προς το κόμμα Τσίπρα, λέγοντας ότι η χώρα δεν χρειάζεται άλλους λουδούς.

Έχουμε και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να καταγγέλει το Ισραήλ, να ετοιμάζει φεστιβάλ αντι-Ισραηλινό Free Palestine μαζί με ομοφιλόφιλους ΛΟΑΤΚΙ και τα λοιπά να συμμετέχουν σε αυτό. Τώρα πώς γίνεται να τα παντρεύει όλα αυτά εδώ, μόνο στο κεφάλι της Ζωής Κωνσταντοπούλου συμβαίνουν. Δηλαδή ΛΟΑΤΚΙ και Παλαιστάιν, Ισλάμ και ΛΟΑΤΚΙ, πλέον τα έχει παντρέψει η Ζωζόκα και τα πάει πακετάκι στις συναυλίες της. Βρίζει τον Τσίπρα συνεχώς ακατάπαυστα όπου σταθεί και όπου βρεθεί. Τον λέει απατεώνα, γελίο και διάφορα άλλα τέτοια κοσμητικά επίθετα. Έχασε λίγο στις δημοσκοπήσεις ο Τσίπρας, δεν τραβάει, δηλαδή οι υποσχέσεις του δεν πιάσανε τόπο. Φαίνεται οι Έλληνες που την έχουν πατήσει 2-3 φορές, μάλλον λένε να μην την ξαναπατήσουν, να μην πιστέψουν πάλι τα παχιά λόγια, τους 13ους και τους 14ους μισθούς και οι συνταξιούχοι το ίδιο. Πάντως και η Νέα Δημοκρατία δείχνει οριακά να τσιμπάει πάνω από το 30%, να στέκεται εκεί στο 31%. Θα μου πεις τώρα, okay. Και πριν 4 χρόνια στο 31% την δείχναν και κατέληξε στο 41%. Η Καριστιανού έχει εξαφανιστεί. Είναι πια στο όριο, δείχνει η γυναίκα, είναι έτοιμη να τα παρατήσει, να σηκωθεί, να φύγει από τη χώρα, να φύγει από την Ελλάδα. Ο Κασιδιάρης επανήλθε δρυμύτερος, δυναμικός, αλλά φαίνεται πολύ προβληματισμένος με όλη την ιστορία αυτή της φυλάκισης του. Ακούστηκαν και πράγματα τα οποία πραγματικά είπε, πράγματα τα οποία ήταν εντάξει, δηλαδή τραγικά και λυπηρά. Δηλαδή μίλησε για τις συνθήκες κράτησής του σε ένα χώρο 3 τετραγωνικά, να περνάει την ημέρα του 15 ώρες και να μην υπάρχει νερό για 12 ώρες μέσα στο συγκεκριμένο χώρο μαζί με άλλους 3 κρατούμενους. Εντάξει, δηλαδή πράγματα που θα έπρεπε αυτά για το σοφρονιστικό σύστημα που ακούστηκαν να προβληματίσουν και να ανοίξουν μια δημόσια συζήτηση. Δεν μπορεί το ελληνικό σοφρονιστικό σύστημα να είναι τριτοκοσμικό και σε επίπεδα, ξέρω εγώ, εξπρές μεσονικτίου τουρκικού. Τραγικά πράγματα.

0: τοπικά τι να πούμε. Εντάξει, η γαστρεντερίτιδα και πάλι παραμένει με τον αριθμό των κρουσμάτων. Πόσα ήταν, πάνω από 1000 κρούσματα, 1400. Εντάξει. Ακυρώθηκε και το Super Cup που θα γινόταν εδώ στη Ρόδο. Έχουμε και Δημοτικό Συμβούλιο αυτήν την Τετάρτη. Θα έχει ενδιαφέρον, κυρίως έτσι και για αυτό εδώ το λόγο και για τις μετρήσεις που έχουν γίνει στις υποδομές των δεξαμενών της ΔΕΙΑΡ, διότι υπάρχει υποψία ότι μπορεί να οφείλεται και στο νερό και τα ψάχνουν όλα αυτά εδώ κατόπιν εντολών που έχουν έρθει από το κράτος, από τον ΕΟΔΗ, το οποίο κράτος κρατά χαμηλές, έτσι ας το πούμε. The heart is a blue. Χαμηλά το θέμα και καλύτερα κιόλας. Δεν είναι τώρα θέμα η Ρόδος για να παίζει κεντρικά για αυτό εδώ το ζήτημα. Δεν πρέπει τώρα να πληγεί το νησί. Αλλά θα πρέπει όμως να βάλει και το χέρι στη τσέπη το κράτος και να έρθει να δημιουργήσει τις απαραίτητες υποδομές που χρειάζεται. Γιατί εδώ πέρα χρόνια των χρονών και η κυβέρνηση, η τοπική, δείχνει ότι δεν ανταποκρίνεται, ότι δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Η ΔΕΙΑΡ αδυνατεί, τι να κάνουμε τώρα. Χρόνια των χρονών η ΔΕΙΑΡ ήταν μια επιχείρηση που δεν εισέπρατε αυτά που έπρεπε να εισπράξει για χύψη λόγους, για λόγους ψηφοθυρίας, για λόγους μικροπολιτικής, για λόγους διάφορους εν πάση περιπτώσει. Τα χρέη έφτασαν στα 50 εκατομμύρια, ξέρω εγώ, κάτι τέτοια λέγονται. Λοιπόν, αν αυτά εδώ τα χρήματα πληρωνόντουσαν και δεν υπήρχαν αυτές εδώ οι πολιτικές, οι μικροπολιτικές, η Ρόδος θα είχε τις υποδομές που θα έπρεπε, εάν υπήρχαν σοβαρές διοικήσεις στο νησί. Δεν φταίει για όλα δηλαδή το κράτος, η Αθήνα. Φταίει και το ξερό μας το κεφάλι, η λαμογιά μας και όλα τα συναφή, ας το πούμε, που έχουν πάνε τον τόπο πίσω. Γιατί εντάξει, ακούω και πάρα πολλούς να λένε δεν μπορώ να ακούω άλλα για σκάνδαλα. Όλο σκάνδαλα, μα όλο σκάνδαλα, μα όλο σκάνδαλα. Εντάξει, σκάνδαλο στο σκάνδαλο. Μα ένα λεπτάκι, η διαφθορά πάντα υπήρχε στην Ελλάδα. Και είναι σε ένα μεγάλο ποσοστό, ακόμα στην νοοτροπία του Έλληνα, η φοροδιαφυγή και γενικότερα η διαφθορά είναι τρόπος επιβίωσης κατά κάποιο τρόπο. Όταν έχεις μέσα στο... Όταν έχεις ένα κράτος το οποίο δεν σε αφήνει να ανασάνεις και θεωρεί και τη διαφθορά ως κάτι το οποίο είναι καθημερινότητα και οπότε θα το συμπεριλάβω στη φορολόγηση για να καλύψω και τη ζημιά αυτή, ο ένας προσπαθεί να κλέψει τον άλλον, οπότε λοιπόν όλα αυτά εδώ δημιουργούν ένα μείγμα μιας κοινωνίας η οποία δεν έχει ως... στόχο, ας το πούμε, το κοινωνικό όφελος και την διαβίωση του κράτους. Δεν έχει εμπιστοσύνη στο κράτος. Και ούτε το κράτος έχει εμπιστοσύνη στους πολίτες. Και έτσι λοιπόν ο καθένας είναι ότι αρπάξουμε και την πάρτη του. Κάπως έτσι η Ελλάδα χρεοκόπησε. Κάπως έτσι η Ελλάδα μπήκε στα μνημόνια. Κάπως έτσι φτάσαμε να χρωστάμε τα δισεκατομμύρια που χρωστάμε. Και κάπως έτσι έχουμε φτάσει στο σήμερα που έχουμε αντιληφθεί λίγο κάπως όλα αυτά, τα έχουμε αρχίσει να τα συμμαζεύουμε ως κράτος και ως πολίτες και με το κριτήριο πια του κοινωνικού ωφέλους θα πρέπει να οδηγούμαστε και στις επιλογές μας, διότι δεν υπάρχει άλλη μαγική λύση εκτός από αυτήν την οποία σήμερα βιώνουμε. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε το πρώτο ραδιοφωνικό μέρος μας. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφω σε 5 λεπτάκια.
1: Κόσμος 938. Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
3: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
1: Χώρο?
3: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
6: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
5: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
6: Α, είπα κι εγώ.
7: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints, με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες, μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
8: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 224100 68 172.
9: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
10: Χοιρινά φιλετίνια λαιμού ελληνικά, μόνο 6,95 το κιλό.
9: Τυρί ένταμα Merlander φόρμα, μόνο 5,15 το κιλό.
10: Χοιρινή ομοπλάτη Dianic φόρμα, μόνο 3,89 το κιλό.
9: Βούτυρο Αγελάδος, ανάλατο, πλακάκι Ρουαγιάλ, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69.
10: Έδεσμα στραγιστού γιαουρτιού, φάγε Fruits, 380 γραμμάρια, μόνο 1,99.
9: Σπανάκι κομμένα φύλλα Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,99.
10: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 400 γραμμάρια, μόνο 1,19.
9: Και ρύζι νιχάκι Μπονέτ, γλασέ ή Καρολίνα Ελωμάς, 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
10: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
12: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
13: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.

0: Πλούσια αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
2: Ακού Κόσμος 938.

Καλημερούδια και πάλι καλή δύναμη. Είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Κόσμος. Πάμε για τη δεύτερη ραδιοφωνική ώρα, 11 λεπτά μετά τις 8, ξεκινάμε. Καλημερίζω τους αγαπητούς μας τηλεθεατές και μέσα από την τηλεόραση Κόσμος.

0: Καλημερίζω και τον αγαπητό Ναύαρχο Ιωάννη Εγκολφόπουλο. Καλή σας ημέρα, κύριε Εγκολφόπουλε, σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Μας ακούτε, κύριε Εγκολφόπουλε, καλημέρα, είστε καλά?
1: Βεβαίως, σας ακούω, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Επίσης.
0: Μπαίνουμε επίσημα και στο φθινόπωρο. Πού σας βρίσκουμε εσάς, σε ποιο μέρος της Ελλάδας βρίσκεστε?
1: Στην Αθήνα.
0: Στην Αθήνα, όπου είναι η μέρα βροχερή σήμερα ή βελτιώ?
1: Όχι, σήμερα είναι πολύ ωραία η μέρα. Χθες και προχθές είχαμε έτσι άσχημο καιρό. Σήμερα όμως είναι ηλιόλουστη η μέρα εδώ.
0: Μια χαρά. Και εδώ μια από τα ίδια, αλλά μέσα στη βδομάδα από ό,τι βλέπω θα έχει και πάλι εδώ πέρα βροχές και καταιγίδες.
1: Τα ίδια. Μπήκαμε στο φθινόπωρο, καιρός ήταν. Καλό είναι και αυτό, να δροσιστούμε λίγο.
0: Βέβαια, εντάξει, τώρα μέσα στο φθινόπωρο θα είναι. Πώς το βλέπετε αυτό το φθινόπωρο που έρχεται, πώς το βλέπετε? Γιατί μέσα στον Οκτώβριο θα ξεκινήσει, λέει, ίσως το καλώδιο. Οι Τούρκοι αντιδράνε με το καλώδιο. Θα έχουμε ένα θερμό φθινόπωρο, ψυχρό φθινόπωρο. Πώς το σχολιάζετε, για πείτε μας.
1: Οι Τούρκοι μας έχουν χλωμώσει το ψέμα, ας πούμε. Εντάξει, αντιδρούν. Τίποτα δεν θα αντιδράσουν. Τίποτα δεν θα κάνουν.
0: Τίποτα λέτε.
1: Ολολόγια είναι. Το φθινόπωρο και όπως και τα συνέχεια θα είναι όλα ήρεμα. Κοιτάξτε να δείτε, βλέπετε ότι εχθές, μάλλον προχθές, στην συνέντευξη τύπου του κυρίου Λαυρόφ,
0: ναι,
1: απεδείχθη τα τραγικά ψέματα τα οποία λένε οι Τούρκοι.
0: Δηλαδή,
1: σχετικά με τους S-400. Δεν έχουν ζητήσει ποτέ από τους Ρώσους να τους απομακρύνουν. Ο κύριος Λαυρόφ το είπε ευθέως. Δεν έχουμε λάβει, λέει, τέτοιο αίτημα. Αν το λάβουμε, και σωστό ήταν η απάντηση αυτή, θα το εξετάσουμε. Αλλά έχουμε πολλούς παράγοντες να εξετάσουμε. Σε ποια χώρα θα πάνε, τι θα κάνουν, είναι πολλοί παράγοντες. Όταν λοιπόν δεν έχεις υποβάλει ένα αίτημα, γνωρίζοντας ότι η σύμβαση, και όχι η σύμβαση, και οι διεθνείς υποχρεώσεις για να μεταφέρεις ένα οπλικό σύστημα που έχεις αγοράσει από μια χώρα, όπως αυτή τη στιγμή αγόρασε η Τουρκία από τη Ρωσία, για να το πας σε οποιαδήποτε άλλη χώρα πρέπει να πάρεις άδεια της κατασκευάστριας χώρας. Επιπλέον όμως αυτό που μας ο κύριος Λαυρόφ δεν μας είπε και το οποίο βέβαια είναι γνωστό από την περίοδο της αγοράς των S-400 είναι ότι οι Ρώσοι έχουν κομμάτι της ιδιοκτησίας των S-400. Δηλαδή τι έχουνε? Έχουν περίπου το 22% που είναι όλα τα συστήματα, τα software, αυτό που λέμε ο πηγαίος κώδικας, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Και τα συστήματα, όλα τα ηλεκτρονικά, τα οποία δεν μπορούν να μεταφερθούν σε όποια χώρα. Οι Τούρκοι λοιπόν δεν έχουν υποβάλει αίτηση γι' αυτό.
0: Πάνε όμως τώρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να συζητήσουν γι' αυτό. Μήπως και τα πάρουν εκεί. Λένε.
1: Αυτό λένε. Ακούστε τώρα το ψέμα το δεύτερο. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, εάν πάρουν αυτό το σύστημα, θα υποστούν τις ίδιες κυρώσεις
0: από την Αμερική,
1: με αυτές που έχει υποστεί η Τουρκία.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρετε, δηλαδή, εσείς τα
0: πρόβλημα... Και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν και F-35 από την...

0: Αν δεν κάνω λάθος.
1: Περιμένετε, όχι, δεν έχουν.
0: Δεν έχουν. Είναι για να πάρουν.
1: Αλλά έχουν όμως κάτι άλλο, περιμένετε.
0: Για πείτε μας.
1: Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν όλη τους την αεράμινα βασίσει σε Ισραηλινά συστήματα.
0: Α, μάλιστα.
1: Άρα καταλαβαίνετε τα ψέματα που λένε η προπαγάνδα και τα παπαγαλάκια της πώς παίζουν το παιχνίδι.
0: Βέβαια, ναι. Και έχει πολλά τέτοια παπαγαλάκια. Και αν δείτε δηλαδή πώς μεταφέρουν την Τουρκία, λες και είναι καμιά, δηλαδή μας έχουν εδώ πέρα. Και μάλιστα είναι και εθνικιστικά παπαγαλάκια. Δηλαδή, προσέξτε, διαβάζω από κάτι site που είναι και εθνικιστικά, δηλαδή. Φιλοξενούν και εθνικιστές. Και, και είναι τελικά τουρκολάγνοι και Ισλαμολάγνοι διαβάζοντας αυτά που γράφουν.
1: Δυστυχώς, δυστυχώς. Δυστυχώς. Ξέρετε, δεν είναι, ξέρετε κύριε, η Τουρκία είναι πραγματικά μια χώρα που έχει πολλές ιδιαιτερότητες. Δεν σκέπτεται ούτε ενεργεί με τον τρόπο που ενεργούμε εμείς στη Δύση ή που ενεργούν οι αραβικές χώρες. Δεν είναι ούτε αραβική χώρα ούτε δυτική χώρα. Είναι μια δική της κατηγορία.
0: Εντάξει.
1: Για να δείξουν πολύ, προσέξτε, για να δείξουν πολύ από δάφτους ότι γνωρίζουν και ότι είναι γνώστες του θέματος, επαναλαμβάνουν όλα αυτά τα οποία λέει η τουρκική προπαγάνδα. Διότι ακριβώς επειδή ποτέ δεν έχουν ασχοληθεί με το τι είναι Τουρκία, τι κάνει η Τουρκία. Σας έχω πει στην εκπομπή σας, με τιμάτε κάθε φορά που φιλοξενείτε, ότι η Τουρκία, χίλια λέει, είναι ζήτημα αν πράττει το ένα. Δέστε τα τελευταία, τον τελευταίο χρόνο, έχει πει, θα πάρω F-35. Είμαι κοντά στα F-35. Θα πάρω Eurofighter.
0: Ναι.
1: Είμαι κοντά στα Eurofighter. Θα πάρω από την Κατάρ Eurofighter. Θα πάρω από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Eurofighter. Θα πάρω από εδώ, θα κάνω από εκεί. Έχω φτιάξει αυτούς τους πυράβλους οι οποίοι πάνε χίλια χιλιόμετρα. Έχω κάνει τόνα. Τι από όλα αυτά έχει κάνει? Τίποτα.
0: Ναι.
1: Το βλέπετε στην πράξη. Και όταν βγαίνουμε ορισμένοι και φωνάζουμε και λέμε, παιδιά, μην τους ακούτε. Οι άνθρωποι είναι παραμυθατζίδες. Πουλάνε παραμύθι για να δείξουν αυτό το οποίο δεν είναι. Θέλουν να δείξουν ότι είναι μεγαλύτεροι από τη σκιά τους. Και δυστυχώς δεν είναι τίποτα. Είναι αυτό που λέει ο ελληνικός λαός. Απ' έξω κούκλα και από μέσα παρούκλα.
0: Τώρα,
1: είδατε προχθές τι συνέβη, κύριε Λουίζο, είδατε προχθές τι συνέβη.
0: Με στον ΟΗΕ εννοείται.
1: 20 δισεκατομμύρια σε δευτερόλεπτα.
0: Δηλαδή.
1: Προχθές οι θεσμικοί επενδυτές, δηλαδή αυτοί που έχουν βάλει χρήματα για επενδύσεις στην Τουρκία, τραβήξανε μέσα από τα τουρκικά, τις τουρκικές τράπεζες, 20 δισεκατομμύρια. Χαθήκανε αυτά. Φύγανε. Χαθήκανε 20 δισεκατομμύρια συνάλλαγμα.
0: Και πώς έγινε αυτό ξαφνικά?
1: Οι εταιρείες τους δεν μπορούν να πληρώσουν τα δάνειά τους που έχουν πάρει σε δολάριο. Και πώς να μπορέσουν οι άνθρωποι? Όταν τα δανειστήκανε πριν από 10 χρόνια, ήταν σχεδόν ένα δολάριο 10 λίρες. Σήμερα ένα δολάριο 55 λίρες. Δηλαδή αντιλαμβάνομαστε ότι όλοι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με την Τουρκία, και σε όλους αυτούς θα πω το εξής.
0: Άρα αν καταλαβαίνω καλά, η Τουρκία αυτή τη στιγμή είναι σε δημοσιονομικό αδιέξοδο, αυτό μας λέτε? Δηλαδή έχουν αρχίσει και φεύγουν οι επενδυτές από την Τουρκία, οι αγορές κτλ.
1: Έχει σοβαρότατο οικονομικό πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο το λύνει με... Επουλώνει, ξέρετε, είναι σαν και αυτόν που ο οποίος έχει μια σοβαρή ασθένεια, έχει μια λέπρα, να το πω έτσι. Κλείνεις μια πληγή, την κλείνεις προσωρινά, δεν υποφέρεις, παπ, κάπου αλλού σου ανήκει κάποια άλλη. Και τα κάνει εκ των έσω.
0: Τώρα αυτή εδώ, αυτό μήπως φαίνεται μια, μήπως έτσι πηγάζει και από μια ανασφάλεια πια που έχει αρχίσει και εκπέμπει η Τουρκία με τη ρητορική της εναντίον του Ισραήλ, τις σχέσεις της με τον δυτικό κόσμο και την Αμερική. Μήπως είναι αυτή η αιτία?
1: Βεβαίως, έχετε απόλυτο δίκιο. Κοιτάξτε, διότι βλέπετε ότι όλες αυτές οι απειλές, οι ρητορικές απειλές, για λόγια, οι απειλές με λόγια, όχι με πράξεις, εντάξει.
0: Ναι, αλλά απέναντί του έχει όμως τους Ισραηλινούς, οι οποίοι δεν είναι λόγια, είναι πράξεις και δεν αστειεύονται. Ναι.
1: Και οι Ισραηλοί λοιπόν, όταν πήγαν να τους απαντήσει και πήγαν να κάνουν κάτι κινήσεις στη Συρία, μπήκε μέσα στη Συρία, ναι, τα έκανε όλα.
0: Δηλαδή τώρα το Σαββατοκύριακο στον ΟΗΕ, ο Ισραηλινός, ο Νετανιάχου, παρότι έφυγαν οι μισοί, οι Ισπανοί και οι Τούρκοι από μέσα, ναι, και οι υπόλοιποι Ισλαμιστές.
1: Αυτό ήταν πολύ υποκριτικό.
0: Ό,τι και να είναι, παρότι έφυγαν.
1: Ήταν πάρα πολύ υποκριτικό, γιατί δεν μπορείς να λες ότι ο Νετανιάχου έχει σφάξει μόνο, και όταν μιλάνε άλλοι οι οποίοι έχουν επίσης σφάξει να μην φεύγεις. Δηλαδή, αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι, εντάξει, γιατί δεν μπορείς, κύριε Ερντογάν, να μιλάς για τον Νετανιάχου όταν εσύ έχεις κάνει τα εγκλήματα στην Κύπρο.
0: Γιατί η Ιράνη...
1: Όταν έχεις κάνει τα εγκλήματα με τους Κούρδους, όταν έχεις κάνει τα εγκλήματα εναντίον των, τα Σεπτεμβριανά του 1956, εναντίον των Ελλήνων της πόλης.
0: Οι Ιρανοί δεν χρηματοδοτούσαν όλη την τρομοκρατία της περιοχής μέσα Ανατολής τώρα, δεκαετίες τώρα.
1: Όταν εσύ έχεις σπάσει τα εμπάργκο, όταν εσύ έχεις κάνει όλα, και βεβαίως. Ξέρετε, και εκεί υπάρχει μια δυστυχώς κατευθυνόμενη προπαγάνδα. Κατευθυνόμενη προπαγάνδα, στην οποία στρέφεται εναντίον του Ισραήλ, λες και το Ισραήλ είναι η μόνη χώρα που κάνει, και λες και το Ισραήλ ξεκίνησε μόνο το αυτό το πράγμα. Ποιος ξεκίνησε το την 7 Οκτωβρίου? Φέτος κλείνουμε 3 χρόνια. Ποιος την ξεκίνησε? Την ξεκίνησαν οι Ισραηλινοί, μια χαρά τους είχαν. Και λεφτά τους δίνανε, και όλα τα λεφτά τα παίρναν και τα κάνανε όπλα.
0: Και σπηλιές από κάτω, σκάβανε.
1: Και σπηλιές από κάτω και σκάβανε. Λοιπόν, αλλά μετά όμως ξεκίνησε ένας πόλεμος. Ο πόλεμος δυστυχώς έχει θύματα. Και εκεί γίνονται εγκλήματα τα οποία δεν μπορεί να τα παραγνώρισει κανένας.
0: Σίγουρα. Έτσι είναι.
1: Ο πόλεμος είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει. Και βεβαίως όλοι αυτοί που μιλάνε ωραίο τύπο δεν έχουν βρεθεί ποτέ τους σε άμυνα, δηλαδή να σκέπτονται ότι ο θάνατός σου είναι η ζωή μου.
0: Το ότι ο Νετανιάχου έκανε και ειδική αναφορά στη Βόρεια Κύπρο, ότι είναι κατεχόμενη από την Τουρκία και τα λοιπά, δηλαδή είπε πράγματα τα οποία ήταν πολύ σκληρά για την Τουρκία.
1: Πολύ
0: αυτό ήταν τυχαίο ή έχει αρχίσει και τον ενοχλεί η Βόρεια Κύπρος?
1: Να σας ρωτήσω, κύριε.
0: Γιατί εκεί πέρα είναι, ξέρω εγώ, ίσως ένα σημάδι κομβικό που απειλεί το Ισραήλ, ίσως.
1: Και Λοιζό, ναι. Σαφέστατα και απειλεί το Ισραήλ. Η Βόρειος Κύπρος με αυτά που λέει, όχι αυτή τη στιγμή δεν κάνει τίποτα γιατί είναι πεθαμένος, οι Τούρκοι είναι πεθαμένοι, αλλά βεβαίως από τη Βόρειο Κύπρο μπορεί να απειλήσουν κάλλιστα το Ισραήλ, και το Ισραήλ δεν θα το δεχτεί αυτό.
0: Ναι. Γιατί μεταφέρει και ντρόουν βάσεις εκεί η Τουρκία, έχει αρχίσει και τη στρατιωτικοποίηση.
1: Αλλά για να, που μου αποναφέρατε την αποχώρηση των Ισραηλινών, εντάξει,
0: ναι,
1: την αποχώρηση του κόσμου. Αποχωρήσαν πολλές ευρωπαϊκές χώρες.
0: Η Ισπανία και η Ιρλανδία, από ό,τι γνωρίζω.
1: Γιατί, και σας είπα ότι είναι υποκριτικό. Να θυμίσω στους ακροατάς σας και τηλεθεατάς σας, ότι όταν η Κύπρος στη σύμβαση εισόδου της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στις συμβάσεις όλων των χωρών που μπήκανε μετά την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σχεδόν όλη η Ανατολική Ευρώπη, το οποίο το έχει υπογράψει η Ισπανία και οι άλλες χώρες οι οποίες απεχώρησαν προχθές, το πρώτο άρθρο, το πρώτο άρθρο λέει, και παρακαλώ όποιος έχει αμφιβολία να το βρει, είναι πανεύκολο στο διαδίκτυο να μπει να το βρει, ότι η Κύπρος μπαίνει εν ολοκλήρου το νησί, μπαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση με αναστολή, προσέξτε, λέω λέξη επί λέξη, με αναστολή του βορείου τμήματος, το οποίο βρίσκεται υποκατοχήν μετά την εισβολή των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν το σέβεται κανένας για μια ευρωπαϊκή χώρα. Αυτό δεν σέβονται την υπογραφή τους όλοι αυτοί οι κύριοι που τους ενοχλεί το Ισραήλ και δεν τους ενοχλεί η Τουρκία. Γιατί είναι τόσο υποκριτές? και παριστάνουν εδώ τους δίθεν ειρηνόφιλους, τους δίθεν αγωνιστάς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
0: Πάντως αυτοί δεν είναι και πάρα πολύ πλέον. Δηλαδή περιορίστηκαν νομίζω. Οι Ισπανοί είναι μόνο και δηλαδή είδαμε τους Γερμανούς και τους υπολείπους να μην αντιδρούν. Δηλαδή το αλλάζουν λίγο το... Δεν ξέρω.
1: Δεν μου λέτε το Σολομό που σκοτώσανε πριν από μερικά χρόνια που πήγε να κατεβάσει τη σημαία. Ο δολοφόνος του που είναι. Που τον σκότωσε αυτόν τον
0: αγωνιστή. Προήχθη να πούμε αυτός εδώ από ό,τι ξέρουμε. Ναι. Έγινε κάτι...
1: Που τον σκότωσε παρουσία τηλεοπτικών. Τον δείξαν οι κάμερες.
0: Ναι, ναι.
1: Και δεν κάνανε τίποτα. Αυτά δεν ενοχλούν τους δίθεν φιλανθρώπους και φιλοειρηνιστάς και φιλο οτιδήποτε να πείτε.
0: Ξέρετε, τώρα πάει και λίγο πολιτικοποιημένα η όλη κατάσταση. Δηλαδή είναι και της μόδας τώρα η αριστερά με την Παλαιστίνη και με όλο αυτό το έργο. Δηλαδή το πάνε πακέτο. Δηλαδή η Podemos τώρα της Ισπανίας που κυβερνάνε.
1: Εγώ έχω μεγάλο σεβασμό στην αριστερά. Δεν έχω κανένα θέμα. Και έχω φίλους και συμμαθητάς.
0: Ναι, είναι μόδα τώρα, αυτό θέλω να πω.
1: Ακούστε όμως. Οι αλήθειες πρέπει να λέγονται.
0: Σίγουρα, ναι.
1: Εντάξει, εγώ λέω τα γεγονότα. Όποιος θέλει σε αυτά που λέω να μου αφισβητήσει τα γεγονότα, εδώ είμαστε. Αλλά δεν μπορεί να λέμε ότι ξέρεις μας φταίει η μία χώρα το Ισραήλ και δεν μας φταίει η άλλη, η οποία έχει κάνει χειρότερα εγκλήματα και συνεχίζει να κάνει εγκλήματα και συνεχίζει να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο.
0: Σωστό. Τώρα επανέρχομαι πάλι στο πρώτο θέμα. Επειδή οι Τούρκοι απειλούν όσον αφορά το καλώδιο. Να μην ξεκινήσουν χωρίς την άδειά τους, χωρίς τίποτα κτλ. Οι Γάλλοι είναι έτοιμοι, πιστεύετε, να προστατεύσουν?
1: Δεν θέλουμε ούτε Γάλλους ούτε κανέναν. Πήραν το μήνυμα. Ακούστε κάτι.
0: Ποιο μήνυμα πήρανε?
1: Πήρανε το μήνυμα να μην. Όχι αναμειχθούν, να μην κάνουν τίποτα. Το ότι προχθές τους τραβήξαν το χαλί με τα 20 δισεκατομμύρια δολάρια ήταν το πρώτο μήνυμα που πήρανε. Το δεύτερο μήνυμα ήταν ότι πήγανε στην Νέα Υόρκη και δεν τους δέχτηκε κανένας. Κανένας δεν τους δέχτηκε. Και ο φίλος του Προέδρου Ερντογάν, ο κύριος Τραμπ, του είπε δύο καλές κουβέντες, με άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, εντάξει, και σκόρχε και έφυγε. Λοιπόν, και τι είπε, προσέξτε, εκεί είναι το σημαντικό που πολλοί, γι' αυτό σας λέω, δεν γνωρίζουν και κάνουν ό,τι ξέρουν. Βγαίνει μέσα, καλεί όλους τους Άραβες ηγέτες να συζητήσει για την κατάσταση στον κόλπο και την κατάσταση που είναι με το Ιράν. Και ανάμεσα σε αυτούς καλεί και τον πρόεδρο Ερντογάν. Ο πρόεδρος Ερντογάν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής του ΝΑΤΟ.
0: Είναι.
1: Γιατί τον πήγε στις αραβικές χώρες? Και τι του λέει εκεί? Ξέρετε, του λέει, κοίταξε, εγώ σε αγαπώ, είσαι αυτός, είσαι το ένα, είσαι τ' άλλο, είσαι σκληρός, είσαι καλό παιδί, αλλά η θέση σου είναι εδώ, προς την Ανατολή. Αυτό σου έχουμε αναθέσει να κάνεις. Και λέει στους Σαουδάρ και λέει σε όλους τους Άραβες, ακούστε, λέει, είναι σκληρός, εγώ τον αγαπώ, τον εκτιμώ, λόγια του αέρα, αλλά, κοιτάξτε, μην τον παρεξηγείτε, γιατί το είπα αυτό? Δηλαδή δεχτείτε τον όπως είναι, γιατί κατά βάθος είναι σκληρός, αλλά είναι οκ, okay, ας πούμε. Γιατί το είπα αυτό, ξέρετε γιατί?
0: Γιατί?
1: Αν δείτε διαχρονικά, η Τουρκία δεν μπορεί να συμπλέψει, και ήδη εχθές είχαμε την πρώτη αποτυχία με τους Σαουδάραβες, με τις αραβικές χώρες. Οπότε δεν είναι Άραβες οι Τούρκοι. Δεύτερον, εμπλέκεται στα πόδια των Αράβων. Οι Άραβες μπορεί μεταξύ τους να έχουν διαφορές, να έχουν διαφωνίες, να έχουν το οτιδήποτε, αλλά δεν δέχονται κανέναν άλλον να μπει ανάμεσά τους. Θεωρούν αυτά τα θεωρούν οικογενειακές υποθέσεις. Η Τουρκία είχε εμπλακεί και επί χρόνια την είχαν απ' έξω. Η Τουρκία άρχισε πλέον να έρχεται μαζί τους, κυρίως λόγω του Πακιστάν, που ούτε το Πακιστάν είναι Άραβες. Τι έγινε λοιπόν εχθές, σημερινά νέα.
0: Ναι.
1: Πήγανε οι αρχηγοί, συμφωνήσαν μάλλον στη Νέα Υόρκη, Υπουργείο Εξωτερικών, Πακιστάν, Σαουδαραβίας και Τουρκίας, να βρεθούν οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων στο Ριάντ. Τι να κάνουν? Να βρούνε να αποφασίσουν πώς θα αντιμετωπίσουν τους Χούτης στρατιωτικά, πώς θα βοηθήσουν τη Σαουδαραβία. Αυτό δεν είχαν πει?
0: Μάλιστα.
1: Ότι είμαστε όλοι για έναν και ένας για όλους.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, αυτό δεν είχαν πει.
0: Ναι.
1: Ωραία. Ποιος πήγε από πλευράς Τουρκίας? Ο αρχηγός του στρατού. Δεν πήγε ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, ενώ οι άλλοι δύο ήταν αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων. Γιατί πήγε ο αρχηγός του στρατού? Διότι δεν έχει να κάνει τίποτα άλλο, έχει μόνο στρατό ξηράς. Να το πω έτσι, επιχειρησιακά έτοιμο, ούτε αεροπορία ούτε ναυτικό έχει. Άρα ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, αν θα πήγαινε, θα έπρεπε να πει: εγώ δεν μπορώ. Πάει λοιπόν ο αρχηγός να στείλω ναυτικό αεροπορία που έχει ανάγκη η Σαουδαραβία. Και πάει λοιπόν στρατός ξηράς.
0: Το υποβάθμισαν
1: και
0: δηλαδή.
1: Και βεβαίως αποτυγχάνει αυτό το πράγμα. Αποτυγχάνει γιατί δεν θέλουν στρατό ξηράς οι Σαουδαράβες? Τι θα κάνουν? Θέλουν στρατό ξηράς στα σφλέζα σύνορα, έχουν δικούς τους και είναι μια χαρά. Αλλά θέλουν. Ποιος όμως φυλάει εκεί κάτω τις κρίσιμες εγκαταστάσεις των Σαουδαράβων?
0: Οι Έλληνες.
1: Οι Patriots. Αντιλαμβάνεστε το πόσο ψέματα και το πόσο παραμύθι πουλάνε στον κόσμο.
0: Και εμείς τώρα τι θα κάνουμε? Θα φυλάμε τους Σαουδάραβες για να κάνουν οι Σαουδάραβες παιχνίδι με τους Πακιστάνους και με τους Τούρκους?
1: Βεβαίως, και θα τους φυλάμε και θα πρέπει να τους φυλάμε όχι μόνο για την ναυτιλία μας. Η απόφαση των Σαουδαράβων, αυτό που συνέβη στον πόλεμο και ο πόλεμος αυτός όσο συνεχίζεται, μας διευκολύνει. Είμαστε διευκολύνει ότι οι Σαουδάραβες, ήδη πήγε ο διάδοχος του θρόνου και είδε τον κύριο Σίση στην Αίγυπτο και τι του είπε? Του λέει: από εδώ και πέρα πρέπει να φτιάξουμε αγωγό ο οποίος θα βγαίνει από τη Σαουδαραβία έξω από τα παράλια της Αιγύπτου, και αγωγό αλλά και ηλεκτρικισμό και ηλεκτρική διασύνδεση να κάνουμε για να σας στέλνουμε ενέργεια προς την Ευρώπη.
0: Μέσω Ισραήλ ή παρακάπτοντάς το?
1: Όχι, μέσω, θα γίνει και θα μαζεύονται όλοι αυτοί, Ισραήλ, Αίγυπτος, Σαουδαραβία, Κύπρος, και θα έρχονται αυτός που λέμε περίφημος αγωγός, ο EastMed.
0: Άρα η Σαουδαραβία δηλαδή διάλεξε τον Αμερικανικό, το Αμερικανικό project, γιατί με το να υπογράψουν οι Σαουδάραβες και με τους Τούρκους και με τους Πακιστάνους, πήγαν να κάνουν τα παιχνίδια των Τούρκων, δηλαδή πήγανε να παίξουν και λίγο και από την άλλη μεριά, γι' αυτό.
1: Ακούστε, ήταν μια παράκληση των Πακιστάνων, αλλά κατάλαβαν αμέσως τι παραμύθι πουλάνε οι Τούρκοι.
0: Μόλις ήρθαν και οι Χούθοι, το κατάλαβαν νομίζω.
1: Το κατάλαβαν αμέσως.
0: Το κατάλαβαν με το καλημέρα.
1: Καλά κάνουμε και έχουμε εκεί τους Patriots, διότι οι Patriots αυτοί θα φέρουν την ενέργεια και διευκολύνεται λόγω των μεγάλων ποσοτήτων, συμφέρει πλέον να γίνει αυτός ο αγωγός, ο EastMed που λέγαμε, ο αγωγός της Ανατολικής Μεσογείου, για τον οποίο έχει ψηφιστεί στο Κογκρέσο και θα είναι αμερικανικό, ευρωπαϊκό και των χωρών project. Θα συμμετέχουν όλες οι χώρες.
0: Κάτι τελευταίο, ναι.
1: Αντιλαμβάνεστε λοιπόν το κέρδος που έχουμε έχοντας αυτούς τους Patriots και βεβαίως μη ακούγοντας όλους αυτούς τους κυρίους, οι οποίοι χωρίς να ξέρουν το τι συμβαίνει στο γεωπολιτικό κομμάτι και στο γεωοικονομικό κομμάτι, κάθονται και πουλάνε ας πούμε ειρήνη και φούμαρα. Η οποία δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα.
0: Λοιπόν, το γεγονός, το αποτέλεσμα της συνόδου αυτής του ΟΗΕ, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι υπεραιτέρω πόλωση και διχασμός του κόσμου μεταξύ του Ισλάμ και του πολιτισμένου κόσμου και της Δύσης, με αυτό?
1: Όχι,
0: εδώ που είδαμε στην αποχώρηση κατά τη διάρκεια των Ισραηλινών και τα λοιπά.
1: Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ούτε διχασμός, όχι, είναι, όχι, ακούστε κάτι.
0: Διότι το Ισραήλ βρίσκεται σε μια δύσκολη θέση δηλαδή, και ο κόσμος πολλώνεται γύρω από το Ισραήλ.
1: Αντελήφθησαν και οι Σαουδάραβες αυτό που τους έλεγαν οι Αμερικανοί εδώ και πολλά χρόνια, ότι πρέπει να εξομαλύνετε τις σχέσεις σας με το Ισραήλ. Γιατί, κύριε Λοΐζο, η Αίγυπτος δεν συμμετείχε στη συμφωνία της Μέκκας, η οποία κατέρευσε, εντάξει, ούτε ένα μήνα δεν κράτησε. Λοιπόν, γιατί δεν συμμετείχε? Διότι η Αίγυπτος ξέρει πολύ καλά ότι όσες χώρες, και το ξέρει και η Σαουδαραβία, ότι όσες χώρες τα βάλανε με το Ισραήλ στην περιοχή, διαλυθήκαν. Βλέπετε, Λιβύη, Ιράκ, Συρία, πόσα χρόνια έχουν πόλεμο αυτοί? 10, 12, 14 χρόνια κατέρευσαν. Οικονομικά γίνανε τίποτα.
0: Και τώρα έχουμε και την Τουρκία που τα έχει βάλει μαζί.
1: Ποιες χώρες ευημερούν στην περιοχή? Η Ιορδανία, και η Αίγυπτος. Η Ιορδανία, ξέρετε ότι έριξε κάτω, αν πώς να το πω, κατέριψε τα περισσότερα drones που φεύγαν από το Ιράν και πηγαίνουν στο Ισραήλ, διότι περνάγαν από το έδαφος της. Το μίλησε κανένας αυτό? Κανένας δεν μίλησε γι' αυτό. Η Αίγυπτος είναι τόσο σοβαρή χώρα. Σοβαρή χώρα και πολύ πιο ισχυρή από την Τουρκία. Η χύστη των χωρών μετριέται. Εάν βάλετε τα νούμερα κάτω, είναι πολύ πιο ισχυρή χώρα η Αίγυπτος από την Τουρκία. Γιατί δεν πήγε στη συμφωνία της Μέκας? Διότι το μέλλον της δεν είναι αυτές οι βλακίες που λέει η Τουρκία. Το μέλλον της είναι
0: η Ευρώπη,
1: και το Ισραήλ, με το οποίο συνορεύει. Η Τουρκία κάνει το μάγκα γιατί δεν συνορεύει.
0: Μα ταυτόχρονα ήταν και στην Αίγυπτο και ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών και ο Έλληνας Υπουργός Αμήνης πήγε εκεί τον τελευταίο μήνα. Όλοι την έχουν επισκεφτεί την Αίγυπτο.
1: Βεβαίως, διότι όλοι μετά ξεχνάει κανένας. Και το είπαν και στη συνέντευξη τύπου που πήγε ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Κύπρου. Δεν είπε, ξεχνάει κανένας τη βοήθεια που έχει προσφέρει η Κύπρος και η Ελλάδα.
0: Αρκεί να αντέξει ο Σίση εκεί πέρα και η μετριοπάθεια, να μην επικρατήσουν και εκεί οι ακραίοι.
1: Μα ποιος θα επικρατήσει αυτό τώρα? Κοιτάξτε, ο κύριος Σίση όμως έχει και εσωτερικό θέμα, έτσι, διότι η πλειοψηφία των διπλωματών του και του Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά και πολλών άλλων υπηρεσιών, και είναι αδερφοί μουσουλμάνοι. Διότι το κίνημα των αδερφών μουσουλμάνων γεννήθηκε στην Αίγυπτο και βεβαίως είναι ένα πολύ ισχυρό κίνημα ισλαμικό.
0: Βέβαια.
1: Το οποίο δεν μπορούμε να το αγνοούμε, αλλά αδερφός μουσουλμάνος είναι και ο κύριος Ερντογάν.
0: Εκεί είναι τώρα το παιχνίδι το δύσκολο.
1: Άρα λοιπόν βλέπετε ότι προσπαθεί ο κύριος Σίση να κρατήσει και τις ισορροπίες που πρέπει. Αλλά δεν είναι κουτός να πάει να μπει σε μια συμμαχία η οποία διαλύθηκε πριν καν ξεκινήσει. Αφού δεν μπορεί να. Είναι ετερόκλητες δυνάμεις και οι τρεις αυτές. Ωραία. Αραβία, Πακιστάν. Οι τρεις έχουν τελείως διαφορετικές απόψεις.
0: Αν μπορείτε να κάνετε μια πρόβλεψη, δηλαδή είναι πολύ ρυψοκίνητο. Αυτό που ενδιαφέρει όλο τον κόσμο τώρα είναι, ξέρετε, η τσέπη του. Τι μέσα στην Αντλία κτλ. Και όλο αυτό επηρεάζεται από εκεί κάτω, από τα Ορμούς, τα στενά και το Μεσανατολικό. Το χειμώνα αυτό θα υπάρξει κάποιο θετικό νέο, αν μπορείτε να κάνετε μια πρόβλεψη, έτσι ώστε να υπάρξει ξανά αποκλιμάκωση στις τιμές?
1: Μία μικρή μείωση πιστεύω ότι τώρα που ανακοινώθηκε ότι πλέον ο αγωγός αυτός που Ανατολής Δύσης της Σαουδαραβία, ο οποίος μετέφερε γύρω στα 7 εκατομμύρια βαρέλια ημιρησίως από την Ανατολή, δηλαδή από τον κόλπο στην Ερυθρά Θάλασσα, διασχίζει όλη τη Σαουδαραβία αυτός.
0: Ναι.
1: Αυτός ο αγωγός
0: βομβαρδίστηκε.
1: Βομβαρδίστηκε, αλλά αποκαταστάθηκαν
0: οι ζημιές
1: που είχε.
0: Ναι.
1: Και είπαν ότι είναι θέμα τώρα μιας εβδομάδος να δοθεί. Έχει ξεκινήσει τη λειτουργία του, τη δραστηριότητα, τη μερική δραστηριότητα, και πρόκειται να είναι πλήρης και να είναι πλήρως ενεργοποιημένος μέχρι τις αρχές της Οκτωβρίου. Εκεί θα δούμε μια ελαφριά μείωση. Ο πρόεδρος Τραμπ χθες είπε ότι εντάξει, λέει, αφού θέλετε ειρήνη, να καθίσουμε να συζητήσουμε, λέει, στους Ιρανούς τι θέλετε να κάνουμε. Βέβαια τους είπε ότι αυτά τα οποία ζητάνε δεν πρόκειται να γίνουν. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Εάν αρχίσουμε να συζητάνε θα πέσει ακόμα η τιμή του πετρελαίου, αλλά ξέρετε δεν μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις, είναι πάρα πολύ δύσκολο και είναι πάρα πολύ δύσκολο διότι εάν το δείτε, κανένας στην περιοχή εκεί, στην περιοχή του κόλπου, κανένας δεν θέλει, όλοι θέλουν αυτόν τον πόλεμο, λίγο πολύ όλους τους συμφέρει αυτός ο πόλεμος, ο καθένας για τους δικούς του λόγους, και γι' αυτό δεν τον τελειώνουν. Όπως βλέπετε ότι συμφέρει και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Γιατί δεν τελειώνει ο πόλεμος στην Ουκρανία?
0: Συμφέρει τους Ρώσους ίσως ενδεχομένως και τον Ζελένσκι.
1: Όλους τους συμφέρει.
0: Χθες είδαμε τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών να συναντιέται για πρώτη φορά από την άνοιξη του πολέμου με τον Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών και να συζητάνε για ένα 20 λεπτό. Τι σημαίνει τώρα αυτό, ότι η Γερμανία έχει αρχίσει και πιέζεται ασφιχτικά και με τους ακροδεξιούς απ' την άλλη και αρχίζει τώρα και κάνει στροφή σιγά σιγά? Δηλαδή το αποτέλεσμα ποιο ήταν, γνωρίζετε? Έχουμε κάποιες
1: ενδείξεις? Ό,τι λένε τώρα τα ίδια, δεν έχουμε κάποιο το τι είπαν οι δυο τους, αλλά θα μάθουμε, θα βγουν στην φόρα. Αλλά κοιτάξτε, ακούστε κάτι, η Ρωσία είναι μια πολύ μεγάλη χώρα Και το μόνο που δεν θα συμβεί είναι να, η Τουρκία να φύγει από τον πόλεμο αυτό σιτημένη. Αυτό να το ξεχάσουμε.
0: Η Ρωσία, όχι η Τουρκία. Η Ρωσία.
1: Η Ρωσία, η Ρωσία, ναι, η Ρωσία, ναι. Γιατί η Ρωσία είπα.
0: Μάλιστα.
1: Να φύγει από τον πόλεμο αυτό σιτημένη. Αρχίζουν να αντιλαμβάνονται και οι Ευρωπαίοι ότι πλέον κακώς είναι τόσο σκληρή με τη Ρωσία, η οποία βεβαίως έχει χάσει τα δίκαια της όλα μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Mm-hmm. Αυτό ήταν, διότι ο πόλεμος ξεκίνησε από εκεί. Ενώ είχε όλα τα διπλωματικά δίκαια με το μέρος της η Ρωσία, και η Ουκρανία ήταν αυτή η οποία δεν σεβόταν τις
0: συμφωνίες
1: τις οποίες είχαν υπογράψει, του Μίνς και τα λοιπά, και χίλια δύο πράγματα, με την παρότριση βεβαίως, να μην το ξεχνάμε, των Ευρωπαίων και των Αμερικανών, δεν φταίνε μόνο οι Ουκρανοί, τους φουσκώναν και οι άλλοι, ας πούμε, εντάξει.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, η Ρωσία έχασε το δίκιο της όλα με την εισβολή.
0: Ακριβώς, σωστά.
1: Αλλά η Ρωσία είναι μια χώρα τεράστια και πολύ πιο καλά δομημένη από την Ουκρανία. Εάν η Ουκρανία κρατιέται ακόμα, είναι κυρίως λόγω της βοήθειας της οποίας έχει από τη Δύση, αλλά από την Ευρώπη, κυρίως από την Ευρώπη τώρα πλέον, γιατί η Αμερική δεν της δίνει τίποτα από την ημέρα που βγήκε ο κύριος Τραμπ, εξελέγει ο κύριος Τραμπ. Αλλά το θέμα είναι, όσο κρατιά αυτός ο πόλεμος, διευκολύνει πάρα πολλούς. Γίνονται τεράστιες business γύρω από αυτόν τον πόλεμο. Τεράστιες business.
0: Δηλαδή,
1: μπορείτε να φανταστείτε το τι συμβαίνει, ας πούμε. Μόνο και μόνο θα σας πω κάτι. Αν δείτε τους, αν να κοιτάξει ο κόσμος ή και κάποια στιγμή που θα έχουμε χρόνο, να δείτε πριν από τον πόλεμο το τι πρόφημα, το τι υλικά, το τι ενέργεια, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, μεταφερόταν από την Ουκρανία και τη Ρωσία προς άλλες χώρες του κόσμου. Ήτανε πρώτοι οι δύο χώρες σε πάρα πολλά θέματα εξαγωγών.
0: Και μετά άλλαξε όλο αυτό και παίρνουν από αλλού.
1: Αυτά κατέρευσαν. Άρχισαν να προμηθεύονται από αλλού.
0: Βέβαια.
1: Μετά τι θα γίνει. Κερδίζουν άλλοι. Αυτοί που κερδίζουν πλέον, συμφέρον τους είναι να συνεχίσει. Γιατί κερδίζουν.
0: Παράδειγμα Αμερικανοί που φέρνουν το LNG τους εδώ πέρα.
1: Σαφέστατα. Σαφέστατα. Σαφέστατα. Κοιτάξτε, όλοι κερδίζουν. Χάνουμε μόνο εμείς, ο απλός λαός εδώ από κάτω. Όπως και στον πόλεμο του κόλπου. Ξέρετε, όταν γίνεται ένας πόλεμος, περίπου 187 επιχειρηματικοί κλάδοι έχουν τεράστια κέρδη στη διάρκεια του πολέμου. Για σκεφτείτε, τι θέλετε, πυρομαχικά, υλικά για τα πυρομαχικά, συστήματα, πράγματα, θάματα, τρόφιμα, καύσιμα.
0: Πάντως η Ευρώπη είπατε ότι έχει αρχίσει πια και ασφιχτιά και ζορίζεται λίγο με την υπόθεση.
1: Φαρμακευτικό υλικό, ναι, γιατί η Ευρώπη τα δίνει αυτά, υποτίθεται δωρεάν.
0: Και τώρα δηλαδή, και λέτε να κάνει κάποια στροφή στην ιστορία με την Ουκρανία και τη Ρωσία και να αποδεχθεί ή να πιέσει την Ουκρανία να βάλει ένα στόπ και να χάσει αυτά τα εδάφη. Γιατί ο Ζελένσκι και αυτό δεν το δέχεται με τίποτα. Τα εδάφη που έχει χάσει, ας το πούμε. Δηλαδή.
1: Κοιτάξτε, ο Ζελένσκι, σωστά.
0: Αλλά και οι Ρώσοι όμως δεν κάνουν ούτε ένα βήμα πίσω κι αυτοί.
1: Σαφέστατα. Διότι αυτό που σας είπα, που ξεκίνησα, είδατε, έρχεστε στα λόγια μου. Ότι η Ρωσία είναι πολύ μεγάλη χώρα για να πει κανένας ότι να δεχτεί ότι ιτήθηκε σε αυτόν τον πόλεμο. Τα εδάφη αυτά που έχει χάσει η Ουκρανία. Δεν βλέπω ότι μπορούν να επιστραφούν στην Ουκρανία. Και εκεί ήταν το έγκλημα του Ουκρανού Προέδρου, ο οποίος θα συζητούσε μόνο για δύο επαρχίες, τις οποίες εν πάση περιπτώσει η πλειοψηφία ήταν και ρωσόφωνη, και είχαν συμφωνήσει, και τώρα χάνει το 22% του εδαφός της Ουκρανίας. Άρα αυτό, για σκεφτείτε πώς μπορεί να το δεχτεί η ηγεσία του κ. Τζελένσκι, η οποία κυβερνάει αυτή τη στιγμή την Ουκρανία. Είναι δύσκολο να το αποδεχτείς. Δεν μπορείς να το αποδεχτείς, διότι δεν έχεις μόνο την ήττα της χώρας σου, έχεις τις προσωπικές σου ευθύνες.
0: Θα πρέπει να γίνει και μια μεγάλη πάλι επαναπροσέγγιση ουσιαστικά Δύσης Ρωσίας, γιατί το καθεστώς μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με τα κράτη δορυφόροι που η Ρωσία θεωρούσε ότι ως Σοβιετική Ένωση, ας το πούμε, είχε, κατέρευσε για τους δυτικούς και θεωρούν πια ως τα κράτη ανεξάρτητη με την κυριαρχία τους, ας το πούμε, δηλαδή την εδαφική κυριαρχία τους. Και αυτό, ναι, αυτή, αυτό... εδώ, αυτή εδώ η μεγάλη διαφορά, δεν ξέρω αν θα μπορούσε να γεφυρωθεί, αλλά αυτή είναι η ουσία του προβλήματος, νομίζω, ναι, κύριε Κορφόπουλο.
1: Αυτό θα πω το εξής. Αυτό είναι και το πρόβλημα για το οποίο δεν τελειώνει ο πόλεμος. Ότι οι αιτίες που δημιούργησαν τον πόλεμο εξακολουθούν να υφίστανται. Δηλαδή δεν λυθήκανε από τον πόλεμο, δεν είναι καθαρά ένας νικητής και ένας ηττημένος. Και όχι μόνο οι αιτίες, ποια ήταν που έγινε ο πόλεμος. Ότι αν θα πέρναγε το δύο επαρχίες, οι ρωσικές, τον Ντομπάς και τον Λοντέσκ, στην υπορωσική, ας το πούμε.
0: Ή στην ανεξαρτησία, ας το πούμε, τύπου Κρυμαίας, ας το πούμε.
1: Επιρροή, να το πω. Θα ήταν μια αυτόνομη χώρα, η οποία όμως θα είχε ένα ρωσικό σύστημα διοικήσεως. Αυτό είχαν πει να γίνουν δημοψηφίσματα, είχαν πει πολλά πράγματα. Αυτό όχι μόνο δεν λύθηκε, αντιθέτως χάθηκαν και το υπόλοιπο, χάθηκαν άλλα 20% του εδάφους της Ουκρανίας. Άρα λοιπόν ο πόλεμος αυτός έχει δυσχεραίνει τους λόγους για τους οποίους ξεκίνησε. Ήταν χειρότεροι για την Ουκρανία. Η Ουκρανία δεν μπορεί να τους δεχτεί, δεν μπορεί να δεχτεί ότι έκανε λάθος αυτή τη εξαρχή. Η Ρωσία σου λέει, έκανα λάθος. Έχασα τα δίκαια μου όλα, αλλά να έχω πάρει, οπότε αυτό το εκμεταλλεύομαι. Γιατί, για να πω εγώ είμαι ο νικητής, εγώ τα έχω πάρει και δεν κάνω πίσω με τίποτα, εάν δεν σταματήσετε τις κυρώσεις εναντίον μου, εάν. Οπότε οι λόγοι για τους οποίους ξεκίνησε ο πόλεμος έχουν παραμένουν. Άρα, τι σημαίνει? Ότι δεν γίνεται το θέμα.
0: Ότι τίποτα. Ότι χάθηκε ένα εκατομμύριο κόσμος άδικα, χωρίς καμία μα καμία.
1: Είδατε λοιπόν. Την υποκρισία που σας έλεγα εξ αρχής. Εδώ χάθηκε ένα εκατομμύριο κόσμος. Μιλούσε ο κύριος Λαυρόφ στα Ηνωμένα Έθνη και δεν έφυγε κανένας από την αίθουσα. Και σωστά δεν έφυγε κανένας. Όπως κακώς φύγανε επειδή μιλούσε ο κύριος Νετανιάχου. Γιατί εδώ λοιπόν είναι διαφορετικό και εκεί είναι αλλιώς τα πράγματα? Εδώ δεν γίνονται εγκλήματα. Βλέπετε την υποκρισία που υπάρχει σε πάρα πολλούς από αυτούς που διοικούν τις χώρες μας. Και σας είπα και το παράδειγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ισπανία έχει υπογράψει για την κατοχή της Τουρκίας στη Βόρειο Κύπρο. Και όμως δεν έφυγε από μέσα όταν μίλαγε ο κ. Ερντογάν.
0: Όχι, βέβαια.
1: Έφυγε όταν μίλαγε ο κ. Νετανιάχου. Ναι. Γιατί αυτό το βολεύει πολιτικά, όχι ουσιαστικά, πολιτικά. Επειδή κάποιοι έχουν επηρεαστεί με αυτό το θέμα. Και δεν λέει την αλήθεια στον κόσμο. Δεν έφυγε όταν τώρα που μιλούσε ο κύριος Λαυρόφ.
0: Πάντως εμένα μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι ακόμα η Ελλάδα με το Ισραήλ δεν έχει υπογράψει αμυντική συμφωνία. Αλλά δεν είναι... Όχι αμυντική συμφωνία, ναι, αμυντική ρήτρα. Αλλά δεν είναι και κάτι εύκολο και
1: ακούστε
0: απλό
1: τώρα,
0: κάτι αυτό.
1: Τώρα,
0: πολύ παράτολμο ακούγεται.
1: Προσέξτε κάτι. Ούτε το Ισραήλ το θέλετε με κανένα, δεν θέλει το Ισραήλ. Οι Ισραηλοί μην νομίζετε ότι είναι χαζοί άνθρωποι. Οι Ισραηλοί είναι πανέξυπνοι και σου λέει να ζητήσω από την Ελλάδα να έρθει να με βοηθήσει. Δεν τη θέλω, διότι τα βγάζω πορεμένος μου πρώτον. Ή να βοηθήσω οτιδήποτε. Αλλά αν τη ζητήσω κάτι τέτοιο υπογράψει, θα στραφώ εναντίον της Ελλάδος. Εγώ δεν θέλω την Ελλάδα να είναι όλοι εναντίον της. Εγώ θέλω την Ελλάδα μαζί μου, αλλά χωρίς να είναι εναντίον της ο υπόλοιπος κόσμος.
0: Δηλαδή,
1: τους βλέπετε ότι έρχονται στην Ελλάδα να κάνουν επιχειρήσεις, να ανοίξουν τις επιχειρήσεις τους και σου λέει, άμα πούμε ότι είμαστε Ισραηλοί δεν θα αγοράσει κανένας τα προϊόντα μας. Άμα πούμε ότι είμαστε Έλληνες και από πίσω είναι Ισραηλινές, θα τα αγοράσουν όλοι. Αυτό με συγχωρείτε, δεν συμφέρει και εμάς.
0: Έκανε και μια κίνηση
1: η Πρωθυπουργός. Είναι ανάγκη να έχεις ρήτρα αμυντική συνεργασία.
0: Φορολόγησε και ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, με 15% τους ξένους επενδυτές που είναι εκτός Ευρώπης που θέλουν να έρθουν να αγοράσουν ακίνητα στη χώρα και οτιδήποτε άλλο.
1: Αυτό είναι ποιος θέλει να πάρει τη χρυσή βίζα. Αλλά και από χώρες οι οποίες δεν είναι. Αλλά προσέξτε, αυτό που λέω εγώ είναι. Ποιος θέλει να ανοίξει μια επιχείρηση, όπως μπορεί να έρθει ένας Αμερικάνος, όπως μπορεί να έρθει ένας οποιοδήποτε Καναδός, ένας Εγγλέζος, οι οποίοι είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θέλουν να ανοίξουν μια εταιρεία. Έρχονται στην Ελλάδα γιατί, για να κάνουν τι, για να κάνουν μια εταιρεία ελληνική, η οποία είναι ευρωπαϊκή, μέρος χώρα, μέρος του ΝΑΤΟ, και θέλουν να πουλήσουν τα προϊόντα τους. Όπως λοιπόν αυτοί έρχονται ο καθένας και νύοι μπορεί να έχει μια εταιρεία.
0: Καλοδεχούμενοι, γιατί όχι.
1: Πληρώνει τους φόρους του, κάνει τα πάντα του, κάνει όλες τις δοσοληψίες μέσω της Ελλάδος Τι σου λένε οι Ισραηλινοί? Εμάς δεν μας συμφέρει να πουλάμε. Εμείς θέλουμε να πουλάμε από το Ισραήλ. Άρα τι κάνουμε? Φτιάχνουμε εταιρεία εδώ, φτιάχνουμε εταιρεία στην Πολωνία, φτιάχνουμε εταιρεία στην Βουλγαρία, φτιάχνουμε κάπου αλλού, να πουλάμε τα προϊόντα μας στα ευρωπαϊκά προϊόντα.
0: Και τώρα τον θόλο τον οποίο μας πουλάει το Ισραήλ, θα τον έχουμε εμείς τον...
1: το Ισραήλ,
0: θα τον έχουμε υπό την δική μας...
1: Μισό λεπτό. Το Ισραήλ δεν
0: κατοχή
1: μας
0: ή θα τώρα πατάει ένα κουμπί το Ισραήλ που λένε κάποιοι και θα μπλοκάρουν τα πάντα αν δεν θέλει το Ισραήλ.
1: Τώρα αυτά είναι αστεία. Τα αστεία της υποθέσεως που όλοι είναι αυτοί του ιδίου τύπου, ας πούμε, οι οποίοι σας λέω δεν ξέρουν τι λένε, απλώς παριστάνουν ότι ξέρουν. Εν πάση περιπτώσει, ακούστε, το Ισραήλ δεν μας πουλάει κανένα φόβο. Το Ισραήλ μας πουλάει συστήματα οπλικά που χρειαζόμαστε, τα οποία είναι αποδεδειγμένα στη μάχη ότι είναι τα καλύτερα, και εμείς φτιάχνουμε το θόλο, διότι το Ισραήλ δεν μας πουλάει όλο το θόλο, διότι το Ισραήλ ούτε ναυτικό έχει όπως έχουμε εμείς, η αεροπορία που έχει δεν είναι ίδια με τη δική μας, δεν έχει Ραφάλ, εντάξει, δεν έχει άλλα συστήματα, δεν έχει Πάτριοτ, δεν έχει Κροτάλ, δεν έχει φρεγάτες Μπελαρά, δεν έχει φρεγάτες Μπεργκαμίνη. Η διαμόρφωση του εδάφους του Ισραήλ είναι μια επίπεδη κατάσταση. Σε εμάς έχει βουνά κτλ. Όλα αυτά τα πράγματα, εμείς παίρνουμε τα συστήματα και φτιάχνουμε με το Υπουργείο Άμυνας και 19 ελληνικές εταιρείες, εμείς φτιάχνουμε το θόλο με τη βοήθεια βέβαιως ξένων εταιριών, διότι κάθε πρέπει να συνεργαστούν πάρα πολλές εταιρείες για αυτά τα πράγματα, για τα αυτά συστήματα που έχουμε. Το Ισραήλ μας δίνει συστήματα.
0: Μέχρι το 30 θα είμαστε, μέχρι το 30 θα τον έχουμε.
1: Είπατε?
0: Μέχρι το 30 θα τον έχουμε δημιουργήσει αυτό το θόλο. Το θέμα είναι ότι κλωτσάει η Τουρκία και πάλι και μιλά για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών κτλ.
1: Σας παρακαλώ, μιλάει η Τουρκία μιλάει για χίλια δύο πράγματα. Βλέπετε ότι δεν μπαίνει κάστα σοβαρά, ας πούμε. Απειλές είναι και αυτά τα παπαγαλάκια εδώ αναμεταδίδουν το φόβο στον κόσμο. Τίποτα δεν θα κάνει η Τουρκία. Τίποτα θα κάνει. Δεν έχει δυνατότητες να κάνει. Ας λέει ό,τι θέλει, ας πούμε. Δεν, η Τουρκία, ακούστε, τη σεβόμαστε γιατί είναι γείτονα και πρέπει να σέβεστε το γείτονα του. Θέλουμε να τις μιλάμε, όπως λέει και ο Πρωθυπουργός. Και όλοι στην Ελλάδα. Δεν λέει κανένας, μην τους μιλάτε. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβει ότι με έναν γείτονα ο οποίος προχωράει, πρέπει να τα έχει αυτή καλά. Να σας θυμίσω κάτι. Θυμάστε ότι όταν πήραμε τις Μπελαρά, απεφάσισε ο κ. Μητσοτάκης να πάρουμε τις Μπελαρά, η κυβέρνηση αυτή, ο κ. Μητσοτάκης, απεφάσισε εδώ η κυβέρνηση εδώ να πάρει τις Μπελαρά. Θυμάστε τη φράση του κ. Ερντογάν που έλεγε «Ει, Μακρόν, σε αυτούς πουλάς, αυτοί δεν θα έχουν να σε πληρώσουν».
0: Μετά έλεγε Μητσοτάκης Γιώκ.
1: Μετά έλεγε πότε συνέβη αυτό? Το συνέβη το 2021. Σήμερα έχουμε 26. Τι λέει? Γιατί μας απειλείτε. Αυτά να μετράτε, κύριε Λοΐζο. Όλα τα άλλα που λέει η Τουρκία είναι λόγια του αέρα. Σήμερα είναι χεσμένοι από το φόβο τους. Σήμερα φοβούνται. Φοβούνται διότι φτιάχνουμε ένα σύστημα στο οποίο δεν το έχουν ονειρευτεί στο μυαλό τους. Για να αντιμετωπίσουν αυτό το σύστημα πρέπει να ξοδέψουν δεκαπλάσια χρήματα από αυτό. Να αντιμετωπίσουν τι? Δηλαδή να διασπάσουν αυτό το σύστημα, γιατί είναι αμυντικό σύστημα, έτσι. Λοιπόν, να το διασπάσουν αυτό πρέπει να ξοδέψουν δεκαπλάσια χρήματα από αυτά που ξοδεύουν σήμερα για να μπορέσουν να το περάσουν. Και βεβαίως τι κατάφεραν, εντάξει, να τα έχουν με όλο τον κόσμο, να έχουν προβλήματα, και βεβαίως τους ενοχλεί ότι η Ελλάδα φέρνει αυτά που έχουν αποδεχτεί, αυτά τα οποία είναι μπαρτοκαπνισμένα, να το πω έτσι, τα συστήματα των Ισραηλινών, φέρνει και τα βάζει εδώ μέσα στον ελληνικό χώρο. Τώρα το αν θα μπουν στα νησιά, ποια θα μπουν στα νησιά, ποια δεν θα μπουν, ξέρετε, αυτοί το βλέπουν ότι όλα θα πάνε, λέει, στα νησιά. Λες και τα νησιά, όταν με ένα πυροβόλο τα βομβαρδίζεις και θα πάμε τα καλύτερα μας συστήματα εμείς εκεί. Έχουν πάθει τέτοια ταραχή που δεν ξέρουν τι λένε.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά Αλλά αυτό που μετράει είναι ότι από εκεί που μας απειλούσανε και μας λέγανε είσαστε άχρηστοι, σήμερα λέει μας απειλείτε.
0: Μας υπολογίζουνε σήμερα.
1: Ότι απειλούμε. Δηλαδή. Ναι, σήμερα... Αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Ότι έχουν αρχίσει και φοβούνται.
0: Και σημαίνει ότι η Ελλάδα έχει φοβούνται. Κάνει πρόοδο πολύ σημαντική, πολύ σοβαρή πρόοδο.
1: Αυτό. Τι συνέβη στην Κύπρο, κύριε Λοΐζο. Πήγαμε πρώτοι με τη φρεγάτα και με, και με τα αεροπλάνα μας. Φτάσαμε πρώτοι από οποιονδήποτε άλλο με το που πέσανε. Πού, σε βρετανική βάση πέσανε, όχι στην Κυπριακή. Το Ισραήλ και εμείς πήγαμε πρώτοι. Το Ισραήλ είχε στείλει συστοιχίες αντιεροπορικές όταν είπαν ότι θα ρίξουν από εκεί βλήματα στο Ισραήλ, όταν το Ισραήλ πολεμούσε με τη Χαμάς και με όλους τις Χασμπολάχ και όλους αυτούς. Σε ένα βράδυ πήγαν 6 συστοιχίες και δεν πήραν είδηση οι Τούρκοι. Κατά τα άλλα αυτοί οι οποίοι τα βλέπουν και τα παρακολουθούν όλα, τα ξέρουν όλα. Και όταν το μάθανε τους έφυγε το χρώμα. Και βεβαίως όταν πήγαμε εμείς κάτω, μετά από πόσες μέρες εμφανιστήκανε 6 αεροπλανάκια τους που καθόντουσαν στο αεροδρόμιο, μετά από 7 ημέρες. Και οι φρεγάτες τους οι οποίες πήγανε, δεν πήγανε στην Κύπρο, περιπολούσαν κοντά στα τουρκικά παράλια. Γιατί, ξέρετε γιατί, στείλανε αμερικανικές φρεγάτες, οι οποίες δεν έχουν αντιεροπορικά βλήματα. Και ο κείμωνας που πήγε εκεί, έβλεπε μέχρι τη μέση της Τουρκίας ό,τι άφηνε το έδαφος, ό,τι πήγαινε να πετάξει, μόλις έφευγε από το έδαφος, δεν τόπιζε.
0: Είναι τόσο δυνατές αυτές οι μπελαρά, είναι τέτοια
1: εργαλεία. Αν είναι δυνατές. Και τώρα έρχεται η άλλη, την παραλαμβάνουμε τώρα στο τέλος του μήνα, αρχές του άλλου. Έρχεται το τέλος του, έρχεται το Δεκέμβριο, πριν από τα Χριστούγεννα, με πλήρη εξοπλισμό. Ξέρετε τι θα πει με πλήρη εξοπλισμό. Και με τα στρατηγικά όπλα, τα σκάλπ να βάλουν. 1500 χιλιόμετρα πάνω.
0: Μάλιστα.
1: Αν χτυπήσουμε...
0: Είναι η δεύτερη ή η τρίτη αυτή που έρχεται?
1: Η δεύτερη είναι αυτή που παραλαμβάνουμε τώρα. Δεύτερη. Την τρίτη θα την παραλάβουμε αρχές του χρόνου.
0: Και έχουμε αρχές του χρόνου και η τέταρτη μετά.
1: Και η τέταρτη στο τέλος του χρόνου.
0: Στο τέλος του 27. Δηλαδή μέχρι το τέλος του 27 θα έχουμε άλλες τρεις
1: τέτοιες. Αρχές του 28 θα έχουμε 4 φρεγάτες εδώ και θα αρχίσουμε να παίρνουμε και τις Μπεργαμίνη. Εντάξει.
0: Συν τα F-35 που θα έρχονται το 28.
1: Καλά, τα F-35 και από το 28 αρχίζουν να έρχονται. Εντάξει. Λοιπόν. Αλλά θέλω να σας
0: είναι
1: πω,
0: κρίσιμα αυτά τα επόμενα δύο χρόνια. Ο επόμενος χρόνος δηλαδή, το 27, είναι πολύ κρίσιμο ουσιαστικά.
1: Δεν είναι κρίσιμο. Εξοπλιζόμαστε με βάση ένα πρόγραμμα. Αλλά προσέξτε, αυτή τη στιγμή έχουμε τις δυνάμεις να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε απειλή. Δεν είμαστε, δεν είναι επειδή θα έρθουν αυτοί. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε δυνάμεις, καταπληκτικές δυνάμεις. Ναι. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια φοβερή αναδιοργάνωση στις ενόπλες δυνάμεις, γιατί πρέπει να δεχτεί όλο αυτό το νέο σύστημα διοίκησης που λέγεται ασπίδα του Αχιλλέα. Αυτό το φτιάχνουμε εμείς, αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Τα ελληνικά παιδιά το σχεδιάζανε. Οι Έλληνες αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και οι Έλληνες επιστήμονες δουλεύουν πάνω σε αυτό. Είδατε προχθές που πήγε ο Πρωθυπουργός στη Silicon Valley,
0: ναι,
1: και οι κορυφαίοι επικεφαλής εκεί τη Silicon Valley πόσοι ήταν Έλληνες. Είδατε τι έκανε στη Νέα Υόρκη. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Αυτοί μπορέσαν να πάνε τα παιδιά στο εξωτερικό, είχαν τις οικονομικές δυνατότητες. Ξέρετε πόσα άλλα τέτοια μυαλά, τα οποία δεν τα ξέρει κανένας μας, δουλεύουν σε ελληνικές εταιρείες και θα κάνουν, και εγώ δεν ξέρω τι, θα κάνουν θαύματα. Την ασπίδα του Αχιλλέα θα τη ζηλεύουν όλοι στην Ευρώπη. Η ασπίδα του Αχιλλέα είναι και προς εξαγωγή προϊόν.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό, δηλαδή, ωραία, όλο αυτό δεν μας το δίνουν οι Ισραηλοί. Οι Ισραηλοί μας δίνουν συστήματα. Δηλαδή μας δίνουν ραντάρ, μας δίνουν στοιχείες πυράβλων, οι οποίες είναι αποδεδειγμένα από τη μάχη ότι δουλεύουν. Όλα τα άλλα πρέπει να τα φτιάξουμε εμείς και εκεί είναι η δουλειά η μεγάλη, κύριε Λοΐζο.
0: Ο συντονισμός, η σύνδεση και
1: τα λοιπά. Όλα αυτά να τα συνδέσουμε μεταξύ τους. Να χρησιμοποιήσουμε τεχνητή νοημοσύνη. Να έχουμε δορυφορικές επικοινωνίες. Θα μας δώσουν δορυφορικές επικοινωνίες οι τέτοιοι, πώς το λένε, οι Ισραηλοί. Όχι, έχουμε δικούς μας δορυφόρους. Αλλά ποια τι μας δίνουν, καθόλου. Μας δίνουν συστήματα τα οποία χρησιμοποιούν οι ίδιοι στο δικό τους στόλο. Βεβαίως, τα οποία είναι αποδεδειγμένα. Από εκεί και μετά όμως. Αλλά πώς θα συνδεθούν.
0: Ας μείνουμε σε αυτά.
1: Οι Έλληνες τα φτιάχνουν αυτά και γι' αυτό πρέπει να είναι υπερήφανος ο κόσμος και να μην εμψημυρεί για όλες αυτές τις ανοησίες, για τους Τούρκους, για τον. Τίποτα. εμείς προχωράμε χωρίς να μας ενδιαφέρει.
0: Να συνεχίσει ο κόσμος να περνάει καλά. Να πηγαίνει στη Βύση, να πηγαίνει στις ταβέρνες του, να περνάει καλά οι Έλληνες και να κοιμάται ήσυχος. Αυτό έτσι για να το λαμβάνουμε και το κλείνουμε. Ναι, παρακαλώ.
1: Επειδή πολλοί κόσμος δεν καταλαβαίνει, μπορεί να μην αντιλαμβάνεται αυτό το οποίο λέω, θα πω μόνο το εξής. Χθες το βράδυ η Ελλάδα νίκησε την Γερμανία μέσα στη Γερμανία.
0: Σωστό, 1-0, ναι.
1: Εντάξει. Ναι. Και το νίκησαν τα ελληνικά μας παιδιά. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν ο Έλληνας θέλει, κάνει θαύματα. Αυτό μας έχει σώσει στην πορεία της ιστορίας μας. Η ελληνική ψυχή και η ελληνική υπερηφάνεια και το φιλότιμο. Αυτό είναι που θα φτιάξουμε και την ασπίδα του Αχιλλέα και θα είναι, όπως σας είπα, προϊόν για εξαγωγή. Διότι θα είμαστε οι πρώτοι που θα έχουμε φτιάξει ένα τέτοιο ολοκληρωμένο σύστημα στην Ευρώπη. Για να μην πω παγκοσμίως. Άρα, ας περιμένουν όλοι αυτοί που κατηγορούν, γιατί και η Ελλάδα μας πήρε τα παιδιά αυτά τα πολύ καλά. Είδατε ότι όλοι παίζουν σχεδόν σε ξένες ομάδες. Είδατε την μπάλα παίξαν χθες το βράδυ. Που εναντίον μιας πανίσης Γερμανίας. Γι' αυτό εγώ χάρηκα, γιατί δόθηκε ένα μάθημα στον κύριο Κλοπ.
0: Τα παρακολουθείτε και τα αθλητικά, κύριε Κολφόπουλε, έτσι, εννοείται.
1: Θα θυμίσω ότι όταν ξεκίνησαν οι κρίσεις μας το 2011, η οικονομική μας κρίση, ήρθε να παίξει, ήταν προπονητής της Ντόρμουντ και ήρθε και έκανε πολιτικές δηλώσεις εις βάρος της Ελλάδος.
0: Ο Κλοπ, ε?
1: Ο κύριος Κλοπ, βέβαια, θα ξεχνάτε.
0: Πήρε το μήνυμά του χθες, ήταν και η πρεμιέρα του χθες.
1: Εχθές η εκδίκηση τρώγεται σε κρύο πιάτο.
0: Έτσι. Ναι.
1: Ευχαριστήθηκα πολύ περισσότερο γι' αυτό, ναι.
0: Ωραία. Κύριε Ναύαρχε, κύριε Κολφόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Είναι απόλαυση να σας ακούμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Καλή δύναμη.
1: Καλή
0: εβδομάδα. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και εσάς. Καλό υπόλοιπο. Ακολουθεί ο Τέρης Χατζιωάννου. Εμείς ανανεώνουμε και αύριο το πρωί στις 7.
2: Κόσμος 938. Φοιτητόσπιτο στο Φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει. Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22 41 0 65 802 και 3.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22 410 87 888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22 410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
4: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
2: Κόσμος 938.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Λάγκερ, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Λίδη. Γιατί αξίζει.
6: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
7: Παιδότοπος.
6: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
7: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
6: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
7: Κέντρο ξένων γλωσσών.
6: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
7: Μα πού είναι όλα αυτά?
6: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
7: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
6: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
8: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
7: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
9: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
7: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
9: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
7: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
9: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
10: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
12: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Software.
13: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Με πολυετή εμπειρία. Με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο. Με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 σου. Μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22-41-0-67-677 ή στο 224-10-033-33.
14: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
15: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
16: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
17: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
16: Αυτό και αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
17: Φυσικά, BioClima.
18: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paints.
19: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
20: Coca-Cola Zero, συσκευασία 2x1,5 λίτρο με 400 ml δώρο, μόνο 2,79.
21: Μπύρα Αλφα, βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,30.
22: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 2,5 κιλά, μόνο 4,40.
23: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
24: Τυρί Ένταμ σε φέτες Ρώσο, 500 γραμμάρια, μόνο 2,36.
25: Κρέμα γάλακτος Άρλα Προ, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
26: Βιτάμ Σόφτ, 2 κιλά, μόνο 6,75.
27: Και φιλέτο κοτόπουλο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,40 το κιλό.
28: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
29: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
30: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
31: Ακού Κόσμος 938.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο κόσμο. Καλή εβδομάδα σε όλους. Μια παραγωγική εβδομάδα να είναι για τον τόπο μας, για την χώρα μας. Δευτέρα σήμερα, 28 του Σεπτέμβρη. Λοιπόν, στον ήχο είναι ο Βασίλης Χατζιουάνου, στην υποστήριξη της παραγωγής αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ιουλία Μπονάρου, η Εφη Κωνσταντέλου, στην ραδιο

χώρας. Και έκανε και μία ιδιαίτερη αναφορά σε σχέση με τις παρεμβάσεις στη Νέα Υόρκη και στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ελπίζω ότι η είδηση θα επιβεβαιωθεί, δηλαδή ότι μετά από ένα χρόνο θα αποπλέψει για να ξεκινήσει η δρομολόγια το νήσο Κάλυμνος. Έχει γίνει σαν το γεφύρι της Άρτας, δηλαδή όλοι λέμε ξεκινάει το νήσο Κάλυμνος και όλα την τελευταία στιγμή ανατρέπονται. Δηλαδή ελπίζω πραγματικά να πούμε σήμερα επιτέλους ξεκινάει το πλοίο. Επίσης είδα ένα βίντεο νωρίς όπου έχουμε την παρουσίαση ενός έργου. Η αλήθεια είναι ότι πήρε χρόνια να γίνει, δηλαδή είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία, αλλά επιτέλους παραδίδεται από το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο έχει την ευθύνη της εργολαβίας. Δηλαδή ουσιαστικά μιλάμε το Υπουργείο Πολιτισμού δια της εφορίας νεωτέρων μνημείων και αναφέρομαι στο νεοκλασικό σχολείο της παλιάς πόλης, το λεγόμενο, όπως το ξέραμε εμείς μεγαλώνοντας, το λεγόμενο μουσουλμανικό σχολείο. Αυτό ουσιαστικά παραδίδεται, είχε προαναγγελθεί όταν είχαμε εδώ την επίσκεψη πριν από κάποιους μήνες της Υπουργού Πολιτισμού, της Λίνας Μενδώνη στην Ρόδο και του Πρωθυπουργού. Παραδίδεται όσον ούπο στην περιφέρεια και ξεκινάει μια νέα εποχή. Τι μπορεί να γίνει αυτός ο χώρος? Νομίζω ότι είναι αυτονόητο, ένας πολιτιστικός χώρος, ένα κέντρο πολιτισμού για να υπάρχει δυνατότητα και μέσα στη Μεσαιωνική πόλη να τρέξουν πράγματα. Η αλήθεια βεβαίως είναι, έτσι για να είμαστε και λίγο ειλικρινείς σε αυτή την... Αν μου πείτε, δε στα υπόλοιπα, αλλά τέλος πάντως το αναφέρω, ότι πήρε πάρα πολλά χρόνια να ολοκληρωθεί, διότι υπήρχαν κάποιες αστοχίες, υπήρχαν κάποιες, αν θέλετε, δυσκολίες ως προς τον προϋπολογισμό και θυμάμαι ότι το έγραφα στην εφημερίδα όταν υπήρχε ακόμα η δράση, δηλαδή μιλάμε για το 2009-2010. Από τότε ξεκίνησε αυτό το έργο, φτάσαμε στο 26, δηλαδή 16 χρόνια μετά περάσαμε από μια πραγματικά γενναία, έτσι αν θέλετε, παρέμβαση η οποία άλλαξε τα δεδομένα με πάρα πολλά προβλήματα, καθυστερήσεις, αλλά τέλος πάντων τέλος καλά. Έτσι, όλα καλά δηλαδή. Οπότε κάποια στιγμή σύντομα θα παραδοθεί αυτό το κτίριο, το οποίο είναι το μοναδικό που ανήκει στην περιφέρεια, στη Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Λοιπόν, και για το σχολείο αυτό προσφάτως είδα και ένα σχετικό δημοσίευμα στην Τουρκία με αφορμή το τι γίνεται το νεοκλασικό σχολείο. Διάβαζα διάφορες σκέψεις, απόψεις των φίλων και γειτόνων Τούρκων και κάποιων μουσουλμάνων που μεγάλωσαν εκεί. Άλλωστε δεν ήταν μόνο τα παιδιά των μουσουλμάνων που πήγαιναν σε αυτό το δημοτικό σχολείο, ήταν και πολλά παιδιά της γειτονιάς πριν από αρκετά χρόνια. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να πανηγυρίσω για το διπλό της Εθνικής στο ποδόσφαιρο, τα κατάφερε χθες απέναντι στη Γερμανία. Μια Γερμανία η οποία ψάχνει να βρει τον δρόμο της, έχοντας πλέον στην τεχνική ηγεσία έναν εξαιρετικό, έτσι, μεγάλο προπονητή, τον Γιούργεν Κλοπ, αλλά τελικά μπορεί να είναι προκλητικό από τη μία πλευρά, το πρωτοσέλιδο της Bild, ότι ένας ποδοσφαιρικός νάνος έβαλε τέλος στο όνειρο των Γερμανών, αλλά νάνος ξενάνος, αυτό το οποίο ουσιαστικά έγινε είναι μια πραγματικότητα την οποία φυσάνε, ξεφυσάνε οι Γερμανοί και ακόμη δεν μπορούν να την καταπιούν. Η αλήθεια είναι, για όσους παρακολουθούν το ποδόσφαιρο, ότι μιλάμε για μια εξαιρετική γενιά Ελλήνων ποδοσφαιριστών που είχε πάρα πολλά χρόνια, έτσι, να συμβεί σε αυτή τη χώρα.
Μέσα σε όλα αυτά έχουμε και την Κίμπελη, ξέρετε, την πρέσβερα των ΗΠΑ της Αμερικής, που όχι εμείς, αλλά οι Αμερικανοί παρουσιάζουν κάποιες από τις υπερβολές της. Διότι όταν γράφει μια πολύ μεγάλη, σημαντική νεοϋορκέζικη εφημερίδα, όπως είναι η Wall Street Journal, το τι κάνει η Κίμπελη, τότε πραγματικά είναι να ανησυχείς. Η Κίμπελη νομίζω ότι έχει την αίσθηση ότι βρίσκεται από την εποχή της τρακτορίας

στην χώρα μας και αρχίζει κάτι πονηρά. Αποκαλύπτουν μία διένεξη που υπήρχε ελεκτική με τον Έλληνα υπουργό, ένα σοβαρός άνθρωπος, ο Σταύρος Παπασταύρου, όπου του είπε, λέει, Κίμπερλι, συζητώντας ότι αυτό θα κάνετε, αυτός είναι ο δρόμος που θα ακολουθήσετε, διότι αλλιώς θα συμβεί στη χώρα σας ό,τι συνέβη στη Ρουμανία. Βεβαίως την αποστόμωσε έτσι ο Παπασταύρου και φαντάζομαι για να περάσει εκεί το ρεπορτάζ με αυτή την ακρίβεια των λέξεων, υπάρχει, αν θέλετε, ουσία σε αυτή την παρουσία. Ο περίφημος Vertical Corridor, αγαπητέ Παναγιώτη Καλπακίδη, ο περίφημος κάθετος διάδρομος δηλαδή, ο οποίος τι επιχειρεί, να δημιουργήσει κάποια δεδομένα, κάποια ωφέλη για τους Αμερικανούς σε σχέση με το περίφημο LNG δηλαδή, για να καταλαβαίνουμε, το οποίο θα τα αγοράζουμε ακριβότερα, αλλά θα έχουμε αυτή την εντός αγωγικών προστασία της Κίμπερλι, κατά την Κίμπερλι. Και όπως λένε, ρε κοπέλα μου, επειδή έχεις μπει και στο παρελθόν κάτι πονηρά για τους Έλληνες εκείνα τα δύσκολα χρόνια, Lazy Greeks και Go Kick Rock και όλα τα σχετικά, δεν πας σε κανένα party από αυτά που γίνεται με τον, πώς λέγεται, Κωνσταντίνος Αργύρος και να αφήσεις τα υπόλοιπα σε μας, γαμώτο στενιό μου, πρωί-πρωί. Λοιπόν, Παγκόσμια Μέρα Τουρισμού χθες, αλλά Παγκόσμια Μέρα Βροχής χθες, παιδιά, το έστρωσε πάρα πολύ. Δηλαδή, λέω το έστρωσε, έτσι χρησιμοποιώντας μία αναφορά και μία λέξη η οποία έχει να κάνει με χιόνι ή με χαλαζόπτωση, αλλά πραγματικά χθες άνοιξαν οι ουρανοί. Περιμέναμε κάποιες βροχούλες και στο τέλος είχαμε πολύ βέβαιος παραγωγική, ποτιστική βροχή, έτσι, ωφέλιμη βροχή. Λίγο προς το βραδάκι υπήρξε πολύ μεγαλύτερη ένταση, δεν είχαμε προβλήματα, αυτό έλειπε να έχουμε και προβλήματα, άρχισε σιγά σιγά όλη την ημέρα και βεβαίως επαναλαμβάνω, ωφέλιμη βροχή για τον τόπο, τώρα πριν δέσει, όπως λένε, και ο καρπός της ελιάς. Αυτή λοιπόν η βροχή ανέτρεψε τα δεδομένα. Είχαμε μια συναυλία η οποία ήταν ουσιαστικά προγραμματισμένη για χθες. Διάβασα και μια ανάρτηση που έβγαλε ο Δήμαρχος για να πει ότι η συναυλία πάει απόψε. Αν και εγώ, βλέποντας τον καιρό, κρατάω κάποιους ενδιασμούς. Ελπίζω πράγματι να ανοίξει δηλαδή ο καιρός και να μπούμε, γιατί κατά την συνήθη πρακτική και αυτό παρατηρείται από την εποχή, έτσι, των παιδικών μας χρόνων, Σεπτέμβρης και Οκτώβρης, έστω και μέχρι τις 10 του Νοέμβρη, έχουμε το δεύτερο καλό καλοκαιράκι, δηλαδή οι μονάτες που κάνει στα νησιά, οι μοναδικές. Έβλεπα χθες κάποια πλάνα από τη Σίμη, από τη Χάλκη, χαρά Θεού δηλαδή, πραγματικά λάδι η θάλασσα. Και κυρίως αυτό συμβαίνει εκεί προς τον Οκτώβρη, λίγο πριν φύγουν οι χιλιάδες προσκυνητές για τον ταξιάρχη, τον παρομήτη. Η θάλασσα πάντα είναι λάδι. Λοιπόν, αντιδράσεις για αυτή την ιστορία που έχει να κάνει με τα πολιτήρια του Υπουργείου Πολιτισμού, πώς κατάφεραν στον ΟΠΑΔ δηλαδή, το Υπουργείο, αυτή η ιστορία του διαγωνισμού. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα κομμάτι ιδιαίτερα δύσκολο ως προς την προσέγγιση του, εάν δει κανείς τα ποσά τα οποία κατορθώνουν κάποιες μεγάλες εταιρείες ή κάποιες εταιρείες που δημιουργούν μια αίσθηση μιας συναλλαγής, να καρπώνονται αυτά τα μοναδικά διαμάντια του Υπουργείου Πολιτισμού. Δηλαδή, πολύ μικρά ενίκια και για το επαλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου και για το αρχαιολογικό μουσείο, δηλαδή για τα λεγόμενα καταστήματα του πρώην ΟΠΑΔΑ, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, αλλά πώς θα ξεκινήσουμε, με μια γελιογραφία, από αυτό που λέμε ότι μια γελιογραφία χίλιες λέξεις, γιατί δόθηκε συνέχεια με αυτά τα οποία λένε οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται κοντά στον Πρωθυπουργό, με κάποιο τρόπο χτυπάνε τον καπανάκι και τους λένε πολύ απλά, αφήστε το πολιτικό χαρακτήρι. Λοιπόν, γελιογραφία, νομίζω Ηλίας Μακρύς πρέπει να είναι ή Πετρουλάκης είναι, από την Καθημερινή, την έχει ο Παναγιώτης, ενδεικτική
αυτού του κλίματος, των αντιδράσεων, της προσπάθειας να βελτιώσουμε λίγο την εικόνα με αυτά τα οποία υπόθηκαν σχετικά με το περίφημο, την περίφημη αναφορά του Άδωνη Γεωργιάδη. Λοιπόν, να δούμε αυτή την πολύ όμορφη γελιογραφία. Μου έκανα, λέει, κβαντική βιοανάδραση, γόζονοθεραπεία, πλασμαφαίρεση, σαμανική υδροθεραπεία και αναδρόμη υπνοθεραπεία. Και λέει, βρε, μήπως έχεις πάρει μπάφο. Λοιπόν, αυτή η ιστορία του μπάφο. Ο μπάφος δηλαδή έχει γίνει ένα... και τώρα διερωτάσαι, μπας και έχουν πάρει μπάφο και πώς το τεκμηριώνω αυτό. Θα δείτε μια ανάρτηση η οποία έγινε στο διαδίκτυο, την έχεις Παναγιώτη μου, είναι από τον κύριο Αντώνη Καραχάλιο. Ο κύριος Καραχάλιος δεν είναι τυχαίος. Καραχάλιος είναι επικοινωνία Μαξίμου. Προσέξτε τώρα. Έλεος, λέει, σταματήστε το χαρακτήρι. Παύλος Μαρινάκης, δεν πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας για πάνω από 2 μήνες. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, σε δημοσιογράφο, τώρα αυτά τα λέτε σοβαρά? Μήπως έχετε πάρει κανένα μπάφο πριν έρθετε στην εκπομπή? Σπύρος Κλουκουδίνας. Εγώ τον Κλουκουδίνα δεν τον ήξερα. Τον Κλουκουδίνα τον έμαθα. Εάν δεν το αντέχεις, λέει, να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη, χρησιμοποιείς μέσα μεταφοράς. Άλλο αστέρι αυτό. Κώστα Τσιάρας. Τσιάρας, σοβαρός άνθρωπος, πώς του έφυγε? Βλέπω κίνηση στην εθνική οδό, άρα υπερκατανάλωση, καθώς πήγαινε προς την Καρδίτσα. Λέω τέτοια πράγματα. Τελευταίος, Χάρης Θεοχάρης. Χαρακτήρισε τα κόμματα πλην της Νέας Δημοκρατίας ως κόμματα των κακομύριδων. Και αυτά τα ανεβάζει στη σελίδα του ο Αντώνιος Καραχάλιος. Καραχάλιος, εστία παραλαμβάνω, επικοινωνία στο Μαξίμου. Εάν μπείτε στη σελίδα του, θα δείτε μόνο Κυριάκο Μητσοτάκη. Και καλά κάνει ο άνθρωπος. Όταν λοιπόν σχολιάσαμε, ξαναποστάραμε το post του Καραχάλιου και σχολιάσαμε από κάτω, μετά από λίγη ώρα το μάζεψε ο Καραχάλιος. Προφανώς έγινε και ένας χαμός στο Μαξίμου με κάποιους υπουργούς, διότι σου λέει, τώρα έχετε αρχίσει μεταξύ σας αυτά τα περίεργα, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή είναι δηλώσεις τώρα αυτές? Είναι δηλώσεις οι οποίες στερούνται σοβαρότητας. Και είναι δηλώσεις για τις οποίες καλά τα έλεγε η Ντόρα η Μπακογιάννη, γιατί μπορεί να τις πεις διάφορα της Ντόρας. Αλλά έχει μια απίστευτη πορεία. Κάποιοι έχουν καβαλήσει τον Γκάλαμον. Κάποιοι παρουσιάζουν μια λαζονία η οποία αδικεί τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Α, το λέμε δηλαδή αυτό ότι ο Μητσοτάκης, με συγχωρείτε, ο Μητσοτάκης πορεύεται με μια σεμνότητα. Και με μία, το έχει έμφυτο ο άνθρωπος, έχει μία επικοινωνία και με τον κόσμο, έχει μία απλότητα. Το διαπιστώνει κανείς και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, όταν επισκέπτεται την περιοχή, συναντάει τους πάντες άνετος, χωρίς κανένα πρόβλημα, διακριτικά και, θέλετε, και η αστυνομική από πίσω και όλο αυτό το πράγμα. Και έχεις μερικούς που πηγαίνουν από υπουργείο σε υπουργείο και νομίζω ότι κινείται ένα απίστευτο κομβόι και βγαίνει ο τάδε υπουργός ο Φέτας. Είναι ο υπουργός ο Φέτας, έτσι το λέω εγώ. Αν περιμένετε από αυτό να δείτε άκρη, σωθήκατε τέλος πάντων. Λοιπόν, και αυτό ενοχλεί, βεβαίως ενοχλεί. Όταν λέει όλοι τα υπόλοιπα κόμματα είναι απόψεις κακομύριδων, δηλαδή, κατάλαβα τι θέλουν αυτοί. Να ακολουθήσουν τον δρόμο του Πούτιν, του Ερντογάν, του, δεν ξέρω, του Σιτσιπίνγκ δηλαδή. Αυτή είναι η αντίληψή τους. Ποια είναι η αντίληψή τους, για να καταλαβαίνουμε κιόλας δηλαδή. Και είναι ενοχλητικά για το ίδιο το Μαξίμου, γιατί αυτό έγινε τον Καραχάλιο, σαν να τα έλεγε ο Μητσοτάκης. Όση ώρα έκανε δουλειά, χρησιμοποιήθηκε. Μετά αφαίρεσε αυτό και είπε, προσέξτε το πολιτικό χαρακτήρι ο Καραχάλιος, και έχει πολύ μεγάλη σημασία και αυτό. Λοιπόν, πάμε πως ξεκινήσουμε, αγαπητέ φίλε, διότι θα έχουμε τη δυνατότητα λίγο αργότερα. Μου έχουν στείλει κάποια ερωτήματα σε σχέση με το πώς ήταν η Ρόδος στο παρελθόν. Δημιουργείται τώρα, αν θέλετε, και μία δυσκολία η οποία είναι κατανοητή. Δηλαδή έχουμε το περίφημο, την περίφημη τεχνητή νοημοσύνη, και πάρα πολλοί επιχειρούν να βάλουν κάποια στοιχεία στην τεχνητή νοημοσύνη, η οποία εμφανίζεται να αλλάζει κάποια δεδομένα από ιστορικές φωτογραφίες της Ρόδου. Παιδιά, προσέξτε το αυτό. Τεχνητή νοημοσύνη για να κάνει καλικατούρα τον Χατζιουάνου, τον Καλπακίδη, τον Τάδε, τον εαυτό σας. Αλλά μην βάζετε μέσα φωτογραφίες ιστορικές δηλαδή της Ρόδου και να ζητάτε σε αυτές τις φωτογραφίες να υπάρξει αλλίωση. Διότι χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα δηλαδή.
Σε αυτά δεν χρειάζονται αυτές οι υπερβολές. Λοιπόν, για να δούμε τι κάνει εδώ ο φίλος μας ο Βασίλης, ο οποίος είναι σε μια διαδικασία. Έβλεπα και νωρίτερα για τον διπλό υδροστόβιλο. Είναι η εποχή των υδροστόβιλων, δηλαδή είναι η εποχή τώρα, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, που έχουμε τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, δηλαδή ψηλές θερμοκρασίες, λέω, από το έδαφος, να ανεβαίνουν πάνω, να δημιουργούνται υδροστόβιλοι. Οπότε είναι φυσιολογικό ότι θα έχουμε ξανά τον Σταύρο τον Κεσεδάκη, τον άνθρωπο ο οποίος κυνηγάει καταιγίδες υδροστόβιλους και τα λοιπά. Ο Σταύρος σε λίγο θα αρχίσει να γεμίζει το διαδίκτυο με τέτοιες φωτογραφίες, γιατί είμαστε σε μία ζώνη την οποία δημιουργούνται τον άλλονα, η οποία δημιουργεί και δημιουργούνται πάρα πολλά τέτοια φαινόμενα με υδροστροβίλους, δηλαδή ειδικά η ανατολική πλευρά της Ρόδου, περιοχή Καρακόνερο προς Φαλιράκι, έχουμε κάθε χρόνο δεκάδες υδροστρόβιλους. Λοιπόν, επίσης σήμερα το πρωί είδα μια ανακοίνωση που έχει να κάνει με την Ένωση Ξενοδόχων της Ρόδου. Θυμάστε, είχαν δεσμευτεί να στηρίξουν οικονομικά το Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου για να διασφαλιστούν έτσι χρήματα για τους γιατρούς, για στέγη κτλ. Από αυτή την διαδικασία, δηλαδή από αυτό το πρόγραμμα, από ό,τι φαίνεται και το θυμίζω, τριών ετών είναι το πρόγραμμα, 8 γιατροί, 12 νοσηλευτές και 3 τεχνολόγοι, οι οποίοι θα στελεχώσουν στο νοσοκομείο της Ρόδου. Η συνολική οικονομική δέσμευση είναι 320.000 ευρώ για την τριετία. Βγήκα στην αγορά, στη δική του στην αγορά, και δόθηκαν τα στοιχεία των επιχειρήσεων, οι οποίοι κάλυψαν έτσι πλήρως αυτό το πρόγραμμα. Λοιπόν, και οφείλω να τα αναφέρω, γιατί αυτό είναι το σωστό: Acadia Hotel, Aeonian Group, Aqua Grand Hotel, Apollo Hotels, Athenaeum Hotel, Atrium Hotels, Blue Bay Group, Costa Lindia Hotel, Enderock Hotel, Electra Hotels, Hatzilasaro Hotels Collection, Lindos Hotels, Lindos White Hotel, Mavromatis Group, Mitzis Group και Olympic Palace Hotel. Είναι αυτές οι επιχειρήσεις στις οποίες ανταποκρίθηκαν. Νομίζω ότι γνωρίζουμε έτσι και τα ονόματα και το καθεστώς αυτών των επιχειρήσεων, ποιοι είναι δηλαδή. Οπότε πάμε σε αυτό το σημείο, γιατί υπάρχει μια δυσκολία, τι να κάνουμε, έχουμε και αυτά τα ζητήματα στην επικοινωνία. Πάμε σε μια πρώτη ανάσα μουσική, διαφημίσεις, επιστρέφουμε με το ρεπορτάζ.

0: Κόσμος 938.
1: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
2: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
5: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
4: Χώρο.
5: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
4: Πού πας, αγάπη μου?
5: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
6: Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
7: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Και ηρεμία.
7: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
8: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
9: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα σήμερα, είναι 28 του Σεπτέμβρη. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν και κάποιες ανατροπές, διότι έχουμε και δυσκολία στην επικοινωνία. Έχουμε βεβαίως και ένα, αν θέλετε, υγειοφυσικό περιβάλλον με τα νησιά. Ενώ είχαμε κλείσει να συνομιλήσουμε εδώ και αρκετά λεπτά με τον Δήμαρχο της Καλλίνου, με αφορμή αυτή την υπόθεση, την οποία έχουμε επανειλημμένως δηλαδή έτσι καταγράψει εδώ και ένα χρόνο, την αγωνία, με αφορμή την είδηση η οποία λέει ότι επιτέλους λύνει κάβους στο νήσο Καλλίνος. Οπότε θα το δούμε λίγο αργότερα, θα επιστρέψουμε δηλαδή με αυτό το θέμα. Πάμε τώρα σε ένα άλλο ζήτημα, το είπα στον πρόλογο της εκπομπής, που έχει να κάνει με μια διαδικασία που ακολουθεί το Υπουργείο Πολιτισμού σε σχέση με τα περίφημα πολιτήρια, δηλαδή πέρα από τα διάφορα ζητήματα, όπου χθες είχαμε μία παρέμβαση από την Νέα Αρχή Ρόδου. Είναι, αν θέλετε, ένας σχηματισμός αιρετών, οι οποίοι διατυπώνουν επίσημα την αγωνία τους για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και αφορούν τον τόπο. Διαβάζω τον τίτλο: «Η πολιτιστική κληρονομιά της Ρόδου δεν είναι μπίζνα», και στην τηλεφωνική γραμμή έχουμε ένα εκ των στελεχών της Νέας Αρχής, τον κύριο Θανάση Βυρίνη, για να συζητήσουμε το θέμα. Καλημέρα, κύριε Βυρίνη.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζιωάννου, και σε εσάς και στους ακροατές σας. Πράγματι, νομίζω ότι έχει θορυβηθεί η τοπική κοινωνία με το δημοσίευμα. Mm-hmm. Βέβαια, λίγο πολύ γνωρίζαμε ότι έχει ψηφιστεί η συγκεκριμένη απόφαση στις 14 Αυγούστου. Σίγουρα ήταν στραμμένη η προσοχή όλων μας κάπου αλλού, αλλά ωστόσο οι όροι και αυτά τα οποία διέρευσαν νομίζω ότι είναι σκανδαλώδη, γι' αυτό και ο τίτλος αναφέρει τη λέξη μπίζνα. Mm-hmm. 1250 ευρώ για το πολιτήριο στη Μεσσωνική Πόλη και 1250 ευρώ για το πολιτήριο στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Νομίζω ότι είναι ένα ποσό, ένα τίμημα, το οποίο δεν έχει δοθεί εξήγηση, γι' αυτό και τα ερωτήματά μας, mm-hmm. Όσον αφορά ποια μελέτη και ποια οικονομική αποτίμηση οδήγησαν στον καθορισμό αυτού του τιμήματος.
0: Ναι. Φαντάζομαι, επειδή έχει έρθει και σε επίπεδο κοινοβουλίου, δηλαδή από τα υπόλοιπα κόμματα, ζητούνται απαντήσεις από το Υπουργείο Πολιτισμού, διότι δεν αφορά μόνο τη Ρόδο, έτσι, αφορά συνολικά δηλαδή
1: 27
0: πολιτήρια σε όλη την Ελλάδα και μεταξύ αυτών και τη Ρόδου.
1: Σωστά. Τώρα, όσον αφορά το δικό μας, mm-hmm. Νομίζω ότι υπάρχει ένα ευτελές, κατά τη γνώμη μας, τίμημα, το οποίο δεν ανταποκρίνεται. Καταρχάς, δεν γνωρίζουμε τα έσοδα των συγκεκριμένων πολιτηρίων τα προηγούμενα χρόνια.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ξέρουμε ακριβώς το οικονομικό όφελος για το δημόσιο. Δεν ξέρουμε γιατί ο ΔΑΠΟ, ο οποίος ανέλαβε πριν από μερικά χρόνια τη διαχείριση, αισθάνθηκε ότι θα πρέπει να το προσχωρήσει σε έναν ιδιωτικό φορέα. Και εν πάση περιπτώσει, πώς διασφαλίστηκε ο πραγματικός ανταγωνισμός στο διαγωνισμό.
0: Ναι.
1: Γιατί η μοναδική εταιρεία η οποία τελικά πληρούσε τις συνθήκες του διαγωνισμού, τους όρους του διαγωνισμού, ήταν μία. Αυτή που προέκυψε από τη σύμπραξη της Radiant Technologies μαζί με τη Space Ελλάς. Το αξιοπερίεργο βέβαια είναι ότι η Radiant ήταν αυτή η οποία έθεσε και τους όρους του διαγωνισμού. Έκανε τη μελέτη και έθεσε τους όρους του διαγωνισμού και κατ' επέκταση το τίμημα. Άρα αυτό από μόνο του νομίζω ότι αποτελεί σκανδαλώδες ερώτημα. Τώρα, εμείς, επειδή ως νέα αρχή διατυπώνουμε προβληματισμούς, όπως αναφέρατε κι εσείς, θέλουμε να πιστεύουμε ότι η τοπική κοινωνία θα πρέπει να έχει λόγο στην πολιτική.
0: Ναι, πάντως μήπως είναι αργά, δηλαδή, ενώ όταν ήρθε αυτή η διαδικασία, έγινε 14 Αυγούστου, ήμασταν όλοι με την βαλίτσα, με το αντιλιακό, πέρασε στα ψηλά γράμματα, έρχεται ουσιαστικά να επικαιροποιηθεί τώρα και βλέπουμε τα δεδομένα, γιατί ήταν για όλη την χώρα. Και βεβαίως δεν έγινε τίποτα, καλά το λέτε, καμία παρουσίαση προκειμένου να καταδείξει την αναγκαιότητα, διότι ο ΠΑΔ είναι ο μετασχηματισμός του λεγόμενου ΤΑΠΑ, που υποτίθεται Έτσι, ότι μπήκε σε μία αλληλογική και το λέω γιατί εμπλέκεται και σε κάτι πολύ σοβαρό. Γι' αυτό το αναδεικνύουμε σε σχέση και με την περίφημη προγραμματική σύμβαση Μεσαιωνικής Πόλης, όπως ουσιαστικά αντεγράφει, αλλά τέλος πάντων έχει και εκεί συμμετοχή ο ΠΑΔ. Οπότε είναι ένα σύνθετο ζήτημα. 1.250 ευρώ τώρα να πας πραγματικά στην αγορά για ένα πολιτήριο μέσα στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου είναι ένα ποσό σαν να νοικιάζεις περίπτερο με 5 ευρώ την ημέρα. Έτσι, το λέω πολύ απλά.
1: Ακριβώς και να συνυπολογίσουμε ότι το κόστος συντήρησης και αναβάθμισης εξακολουθεί να βαραίνει το δημόσιο.
0: Ναι, βεβαίως. Ναι, ναι, ναι.
1: Άρα ο ιδιώτης, εν πάση περιπτώσει, θα έχει μόνο το όφελος των κερδών. Επιπλέον, επειδή νομίζω ότι έχουμε μπει σε μια διαδικασία απόλυσης ό,τι φέρει κέρδη να μπαίνει στη διαδικασία της ενοικίασης ή της πώλησης, θα πρέπει να δούμε τελικά τι είναι δημόσιο, σε ποιον ανήκει πραγματικά αυτή η δημόσια περιουσία. Δεν θα πρέπει ο Δήμος να έχει συμμετοχή όσον αφορά τη συνδιαχείριση των αρχαιολογικών χώρων?
0: Να σας πω όμως, ο Δήμος όμως θα πρέπει να είναι σε μια προσπάθεια συνεννόησης και συζήτησης. Όταν μπαίνει σε μια απίστευτη διαμάχη με την εκάστοτε υπουργό, δεν θα έχει και απαντήσεις. Αλλά εγώ θέλω να πω το εξής, ότι ας θεωρήσει κανείς ότι κάποιοι υπερβάλλουν, ότι κάποιοι έχουν και μια πολιτική σκοπιμότητα απέναντι στην ένσταση αυτή. Όταν τα έχουν πει επανειλημμένως οι ίδιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στο νομό μας, τότε υπάρχει θέμα. Διότι εγώ θυμάμαι πάντα όλους τους βουλευτές να λένε ότι το Υπουργείο Πολιτισμού πρέπει να καλύπτει και πρέπει να επιστρέφει το όφελος που έχει από τη λειτουργία των διαφόρων αρχαιολογικών χώρων, των διαφόρων πολιτηρίων κτλ. Κτλ. Δηλαδή, ψάξτε λίγο τους 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να δείτε ότι κατά καιρούς όλοι έχουν υπεραμυθεί, έχουν σηκώσει την παντιέρα για αυτά τα ζητήματα. Ούτε εδώ ακούστηκε, ούτε κιχ δεν ακούστηκε.
1: Πράγματι και συμμέτοχος εκτός από τους βουλευτές είναι και η τοπική αυτοδιοίκηση, όπως πολύ σωστά το είπατε, έτσι. Θα έπρεπε λοιπόν να είναι ενήμεροι και θα έπρεπε να έχουν κάνει ήδη κάποιες ενέργειες. Δεν ξέρω αν είναι αργά, πιθανό να φαίνεται ότι είναι αργά. Αλλά το θέμα είναι ότι συμβαίνουν πράγματα, όπως συνέβη και αντίστοιχα η εξαγγελία για την μη μείωση του ΦΠΑ πέρυσι, και έχουμε και τη δυνατότητα αλλά και την βούληση, εν πάση περιπτώσει, να αντιδράσουμε. Το θέμα είναι αν αυτό γίνεται ή δεν γίνεται. Αν δεχόμαστε απριόρι τους όρους τους οποίους μας θέτουν από την κεντρική εξουσία.
0: Ναι, κύριε Βιρίνα, έχετε δει κάποιον να φορέσει το λάβαρο της Επανάστασης, ενώ με βάση αυτή την εξέλιξη. Στα λόγια, αυτές οι λεγόμενες τζάπα μαγκές, έτσι, που είναι για μία μέρα και για συγκεκριμένο οπαδικό σύστημα και για αντράφους που δεν καταλαβαίνουν. Εσωτερική κατανάλωση και κάποιους που δεν καταλαβαίνουν τι είναι το Υπουργείο Πολιτισμού, τι κάνει και όλα τα σχετικά δηλαδή, έτσι.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Κατανοώ την αντίδρασή σας και νομίζω ότι αυτό είναι. Θα περίμενα να διαβάσω, ρε παιδί μου, και μία θέση από όσους έχουν και μία θεσμική υποχρέωση να αντιδρούν σε επίπεδο οργάνων τοπικής αυτοδιοίκησης.
1: Αναμένουμε και εμείς μια τέτοια αντίδραση. Ναι. Αυτός είναι και ο λόγος που μπαίνουμε στη διαδικασία αυτή των ανοιχτών επιστολών, ώστε να ευαισθητοποιήσουμε τους θεσμούς, όπως είπατε, οι οποίοι πραγματικά έχουν συγγύσει σε σημαντικά θέματα για τον τόπο μας. Γιατί η πολιτιστική κληρονομιά είναι ένας προστατευόμενος πλούτος και έχει παραδοθεί από τους προγόνους, ανήκει στην κοινωνία και θα παραδοθεί στις επόμενες γενιές. Άρα δεν ξέρω με ποια δυνατότητα υπάρχει αυτή η δικαιοδοσία στην εκάστοτε εξουσία να παραχωρεί έτσι απρόσκοπτα και χωρίς διαβούλευση. Ο διαγωνισμός έγινε, αν θυμάμαι καλά, μέσα σε 2 ημέρες. Με μοναδική εταιρεία αυτή η οποία πήρε το διαγωνισμό, η οποία είναι η ίδια εταιρεία με
0: σωστά,
1: αυτή
0: η οποία
1: έκανε,
0: έστεισε τον διαγωνισμό. Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Είναι σκανδαλώδες. Είναι σκανδαλώδες.
0: Λοιπόν, και θα μείνουμε σε αυτά.
1: Αν το συνδέσουμε και με την ιστορία με τα εκδοτήρια και με τα αναψυκτήρια τα οποία έχουν δοθεί γύρω από τους μνημιακούς χώρους, νομίζω ότι πραγματικά πρόκειται για μπίζνα.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Βερίνη. Να είστε
1: καλά.
0: Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα, αλλά επαναλαμβάνω, ποιος θα σηκώνει αυτά τα θέματα. Δηλαδή, όταν δεν μπορούμε καν να συνεννοηθούμε, έχουν όλα αυτά την κατάληξη. Δεν ευελπιστώ σε τίποτα δηλαδή, έτσι, γιατί όλη αυτή η ιστορία έτρεχε μέσα στον Αύγουστο, είχαν αντιδράσει κάποιοι, αλλά είναι συνέχεια αυτό που ξεκίνησε για τα περίφημα εκδοτήρια, για το κοινό εισιτήριο, και αυτό δεν είναι τωρινό δηλαδή, σας το θυμίζω, αν δεν το ξέρετε εσείς, το ξέρουμε εμείς, εποχή ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή. Ξεκίνησαν αυτές οι φιλοσοφίες για το ηλεκτρονικό εισιτήριο, για τα εκδοτήρια και όλα τα σχετικά. Βεβαίως, να πούμε και αυτό, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τότε άλλαξε λίγο την λογική του ΤΑΠΑ. Είπε ότι το ΤΑΠΑ πρέπει να εξυγχρονιστεί, θα αλλάξουμε τον τίτλο, θα τον κάνουμε ΟΔΑΠ και θα αλλάξουμε και λίγο το περιεχόμενο, θα εμπλουτίσουμε τα πολιτήρια. Πράγματι ξεκίνησε η διαδικασία του εμπλουτισμού. Να σας πω ότι μόλις φέτος το καλοκαίρι υπήρχαν ειδικοί επιστήμονες οι οποίοι έκαναν τα λεγόμενα καλούπια, το λέω πολύ απλά, αντίγραφα κάποιων μοναδικών εκθεμάτων που έχουμε στη Ρόδο, προκειμένου και αυτά να αποτελούν υλικό στα πολιτήρια, τα οποία δυστυχώς αποφάσισαν να τα δώσουν ένα βράδυ σε μια συγκεκριμένη εταιρεία, αλλά θα ήταν υλικό προκειμένου και εγώ ως Ρόδιος να πηγαίνω να πάρω ένα αντίγραφο και να είναι ο ροδιακός πλούτος δηλαδή, και όχι να είναι από τους Δελφούς ή από κάποια άλλη περιοχή. Το μοναδικό το οποίο αγοράζει κανείς και είναι ροδιακό είναι μόνο το περίφημο κεφάλι του ήλιου δηλαδή, εννοώ ο Θεός Ήλιος, που φημολογείται ότι έτσι ήταν και η μορφή του κολοσσού, μια που γίνεται πολλή συζήτηση περί αυτών των ζητημάτων το τελευταίο χρονικό διάστημα στον τόπο μας. Λοιπόν, η θεσμική τίποτα, στρούγκα, μούγκα στρούγκα, μπάφο δηλαδή, το κάνει τώρα μέλος, το κάνει κομμάτι της ζωής μας, ο υπουργός, μπάφο δηλαδή, και εντάξει, περνάει και αυτό και τρέχει. Έτσι για να είμαστε και ακριβείς σε φράσεις μας. Πάμε λοιπόν μία ανάσα, επιστρέφουμε.

Λοιπόν, υπάρχει παντού σήμερα, αν δείτε και ειδικά το Σαββατοκύριακο, στον έντυπο τύπο δηλαδή, στις εφημερίδες, όσοι πλέον αγοράζουν εφημερίδες, γιατί και οι εφημερίδες αναγκάζονται όχι μόνο πλέον να βγάζουν 10 περιοδικά, αλλά να βγάζουν και σπίτια στον αέρα, μήπως και προσελκύσουν ενδιαφέρον, γιατί περάσαμε σε μια ηλεκτρονική εποχή, τα πάντα πλέον υπάρχουν στο κινητό. Υπήρχε στον έντυπο τύπο αυτό το οποίο συμβαίνει με το νέο νομοσχέδιο για την αλληλεία, αυτά που ουσιαστικά είπαμε εδώ, μιλώντας και με τον Μανώλη Κουλιά, τον πρόεδρο της παράκτειας αλληλείας Καλύμνου, βεβαίως ο στόλος της Καλύμνου είναι μεγαλύτερος. Παράκτεια αλληλεία σημαίνει το 85% του αλλιευτικού, έτσι, αν θέλετε, κεφαλαίου, για να καταλάβετε. Άρα δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι φεύγουν από την Κάλυμνο και ψαρεύουν σε όλα τα δωδέκανησα, και βεβαίως ακούσαμε και ειδική επιστήμονα του Ινστιτούτου του Αρχιπέλαγος, δηλαδή θαλάσσια ζωή κτλ., την Αναστασία την Μίλιου, σχετικά με αυτά τα ζητήματα. Από ό,τι φαίνεται τώρα, αυτό το νομοσχέδιο δεν βάζει και τάξη, έτσι, δεν βάζει σε τάξη. Προχωράει σε μια ψηφιοποίηση, αλλά ακόμη ως στόχο έχει τον επαγγελματία αλιέα. Λοιπόν, τι έχουμε δεδομένα που δόθηκαν με αφορμή αυτή τη συζήτηση? 11.457 αλλιευτικά σκάφη στη χώρα, δηλαδή το, με συγχωρείτε, το 84% είπα, το 94%. Το 94% του στόλου είναι η παράκτεια αλιεία, το 94% παρακαλώ, καταλαβαίνετε λοιπόν το ποσοστό, και βεβαίως μιλάμε για σκάφη μικρότερα των 12 μέτρων, περισσότεροι από 15.000 εργαζόμενοι, αλλά μία παραγωγική αλυσίδα για την εστίαση, για την στήριξη του τουρισμού, νησιωτικότητας και όλα τα σχετικά. Φανταστείτε δηλαδή πλέον να πηγαίνει στα νησιά και να μην έχει αλλιευτικά σκάφη, δηλαδή να είναι μόνο των ερασιτεχνών και να μην είναι των επαγγελματιών. Λοιπόν, πόσο διαφορετικά είναι τα δεδομένα. Τώρα, βλέπω στα υπόλοιπα, Τετάρτη έχουμε συνεδρίες Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, μέσω τηλεδιάσκεψης δηλαδή, 7 θέματα στην ημερήσια διάταξη, διαβάζω, λήψη απόφαση για την αγορά κινήτου στην ΚΟ, για την ανέγερση του αθλητικού κέντρου στο Καστελόριζο, για την ανέγερση ανοιχτού αθλητικού κέντρου και πολυχώρου αθλητισμού εκδηλώσεων, επίσης για το νησί, οι συγκητές, οι αναπληρωτές, και βεβαίως έχουμε συνεδρίαση την ίδια μέρα του Δημοτικού Συμβουλίου της Ρόδου, 21 θέματα, μεταξύ αυτών λέει και μια τιμητική διαδικασία για να τιμηθούν οι ιδρυτές και ο πρόεδρος του Κοινοφελούς Ιδρύματος Υποτροφιών Ρόδου, Εμμανουήλ και Μέρη Σταματίου, μάλιστα. Λοιπόν, αυτά από το Δημοτικό Συμβούλιο. Σήμερα έχουμε συνεδρία στις Δημοτικές Επιτροπές με 15 θέματα. Διαβάζω τα σημαντικά. Βεβαίως, τυπικά είναι τα θέματα τα περισσότερα. Και το κερασάκι ήταν συναυλία, νομίζω, Βουτσικάκη Νικολακοπούλου. Αυτή η συναυλία θα γίνει κανονικά σήμερα, εφόσον το επιτρέψει ο καιρός, και μάλλον έτσι βελτιώνει το καιρός, στην πλατεία Δημαρχείου. Λοιπόν, πάμε, έχουμε πακετάκι, δεν έχουμε πακετάκι, τι έχουμε, πακετάκι έχουμε, και αναζητούμε εναγωνίως, δηλαδή, την, αν τη δείτε πουθενά στην Τήλο, πείτε πότε ψάχνουμε, έτσι. Ναι, άμα δείτε πουθενά την Καμά, μπες, έχεις και ραντεβού τηλεφωνικό. Ναι, να το πείτε στην κυρία Μαρία. Λοιπόν, επιστρέφουμε.

0: Κόσμος 938. Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
1: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
0: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
1: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
0: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
2: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241 0 62 087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα σπέσιαλ οικογενειακή 800 γραμμάρια 5,29. Γαστρά φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Νίκας Παριζάκη 500 γραμμάρια 2,99. Κολλιός στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 2,15. Αλφα πορτοκαλόπιτα 1050 γραμμάρια 3,89. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρι. Τηλέφωνα 2410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
0: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά. Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα σήμερα, είναι 28 του μήνα και πάμε σε ένα θέμα το οποίο φαντάζομαι θα το δούμε τις ανακοινώσεις που θα κάνει η κυβέρνηση την 30η δηλαδή του Σεπτέμβρη. Έχει να κάνει με το κόστος καυσίμων κτλ. Αλλά να σας πω ότι εδώ και αρκετό καιρό υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανησυχία στον χώρο της ακτοπλοείας, δεδομένου ότι έχουμε άνοδο του καυσίμου το οποίο απαιτούν τα πλοία. Έχει ξεκινήσει μια συζήτηση για αναπροσαρμογή, για μείωση δρομολογίων ή να θέλετε κάτι στον αέρα, και αυτά δημιουργούν μια υποψία και λογικό είναι ότι πρέπει άμεσα να υπάρχει αντίδραση, γιατί καλά λέγεται το να μειωθεί ένα ακτοπλοϊκό δρομολόγιο στα νησιά, σημαίνει ουσιαστικά ότι κινδυνεύει έτσι η ύπαρξή τους, η βιωσιμότητά τους, εννοώ η συνοχή τους. Το λέω πάρα πολύ απλά, γιατί είναι αλλιώς να έχεις και αεροδρόμιο, αλλιώς να σε ένα νησί το οποίο είναι στον κορμό, να είναι και σε ακριτική περιοχή της Ρόδας, της χώρας, και να κινδυνεύει έτσι από υποτιθέμενη μείωση δρομολογίων. Λοιπόν, λογική αντίδραση, ανησυχία. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την δήμαρχο της Τήλου, την κυρία Μαρία Καμά, διότι δεν είναι μόνο αυτή η αγωνία για τα δρομολόγια, είναι και μία εξέλιξη σε σχέση με τους καθηγητές για τα νησιά, και θέλουμε να ακούσουμε τις σκέψεις της. Καλημέρα, κυρία Δήμαρχε.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Χατζιάνο, εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ελπίζω πραγματικά να μην σκεφτούν κάποιοι να αντιμετωπίσουν το ζήτημα όχι με ενίσχυση, αλλά με περικοπή δρομολογίων.
1: Αυτό έχει ήδη ξεκινήσει, κύριε Χατζιωάννου. Πρέπει να σας πω ότι ήδη τρία πλοία που έχουν πέσει στην αντίληψή μου, μετά από αναφορές βέβαια των νησιωτών που προσεγγίζουν αυτά τα πλοία, είναι το Super Ferry, το Εκατερίνη και τα Λευκά Όρη, ήδη έχουν σταματήσει τα δρομολόγια τους πολύ νωρίτερα από το προγραμματισμένο. Όντως, όπως σωστά είπατε, υπάρχει μια έντονη φημολογία. Δεν είναι φημολογία, συζητήσεις γίνονται πλέον σοβαρές και υπόθηκε μάλιστα και σε μια συνέντευξη, μια πρωινή τηλεοπτική εκπομπή του Sky. Είναι γεγονός ότι συζητάνε οι ακτοπλοϊκές εταιρείες την μείωση περικοπή δρομολογίων. Και είναι πάρα πολύ λογικό, αφού σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν και στο Marine Gas Oil, από 658 ευρώ τον τόνο που ήταν στις 24 Φεβρουαρίου, ανήλθε στο ποσό των 1.300 ευρώ τον τόνο στις 9 Σεπτεμβρίου. Βλέπουμε δηλαδή μέσα σε ένα διάστημα 7 μηνών το κόστος να έχει σχεδόν διπλασιαστεί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι λογικό να μην είναι για πολλές εταιρείες βιώσιμες, και δεν μπορούμε να ζητάμε και από ιδιωτικές εταιρείες να στηρίζουν την νησιωτική πολιτική, που σε αρκετές περιπτώσεις, πιστέψτε με, έχω προσωπική άποψη, το κάνουν. Όμως αυτό που δεν καταλαβαίνουμε εμείς οι νησιώτες είναι το εξής. Πώς θα μπορέσουμε εμείς οι κάτοικοι των νησιών να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να ζούμε πάνω σε αυτά τα νησιά, όταν ακούμε για ιατρική περίπτωση δεν συζητάμε, ακόμη δεν έχει γίνει τίποτα για το θέμα των περικοπών τώρα των δρομολογίων. Το βλέπουμε, φημολογείται και καπνός χωρίς φωτιά, όπως λένε στα νησιά μας, δεν υπάρχει. Όταν έχουμε τόσο τεράστιο πρόβλημα με τα νέα, με τα παιδιά μας, με τα κενά που υπάρχουν σε εκπαιδευτικές μονάδες των μικρών νησιών, πώς αλήθεια σκοπεύουν οι κυβερνώντες, και διαχρονικά το λέω αυτό έτσι, πώς σκοπεύουν να κρατήσουν και κρατήσουν τον κόσμο πάνω στα νησιά?
0: Ναι, και βεβαίως συζητάμε καμιά φορά και για το δημογραφικό, αλλά χωρίς ουσιαστικές παρεμβάσεις, χωρίς να διασφαλίσει τα αυτονόητα για τα παιδιά και την επόμενη γενιά, δεν πρόκειται κανείς να μείνει εγκατζωμένος στο νησί του, απλά και μόνο για να σηκώνει μια γαλάζια σημαία. Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, άρα πάω στο θέμα των καθηγητών. Έχουμε κενά το, αλλά δηλαδή ποια είναι η κατάσταση στην Τήλο?
1: Κύριε Χατζιωάννου, το γυμνάσιο με τις ηλικιακές μας τάξεις αυτή σήμερα έχει 5 μαθητές που ετοιμάζονται για πανελλήνιες. Πέρσι τα ίδια είχαμε, πιέσαμε, τους στείλαμε τέλος πάντων τέλη Νοέμβρη τα παιδιά με υπεράνθρωπες προσπάθειες, γιατί υπάρχουν κενά και στην εκπαίδευση προφανώς στην εκπαίδευση των παιδιών εννοώ. Παρ' όλα αυτά τα παιδιά μας πέτυχαν, τρία παιδιά πέτυχαν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Φέτος λοιπόν έχουμε πέντε παιδιά τα οποία δεν κάνουν μαθήματα της κατεύθυνσής τους. Είναι δυνατόν ένα παιδί που θα κληθεί να εξεταστεί στα οικονομικά, στο προγραμματισμό, στα κομπιούτερ, να μην υπάρχουν οι αντίστοιχες ειδικότητες? Είναι δυνατόν καμία κατεύθυνση του λυκείου, του τρίτης λυκείου, να μην κάνει έκθεση? Είναι δυνατόν? Και μιλάμε τώρα για τέλος Σεπτέμβρη.
0: Έχουμε τέτοια κενά, γιατί έχει κανείς την αίσθηση ότι αντιμετωπίστηκε, γιατί καλά το λέτε για να μην φανεί ότι είμαστε υπερβολικοί, ότι πάντα ήταν διαχρονικά τα κενά στον τομέα της εκπαίδευσης. Ότι έγιναν κάποια βήματα, ρε παιδί μου, άλλαξε και η οικονομία της χώρας, οπότε τα αυτονόητα έτσι διασφαλίζονται.
1: Άλλαξε η οικονομία της χώρας. Για ποιους άλλαξε
0: ένα ερώτημα τώρα. Τώρα είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Είναι ένα ερώτημα αυτό, έτσι. Ναι, αλλά μην το ανοίξουμε τώρα, γιατί είναι τεράστιο λοιπόν θέμα. Υποτίθεται ότι η χώρα βελτιώνεται η ζωή μας, ότι γίνονται πράγματα. Αυτό νομίζω ότι ισχύει.
1: Ναι, γίνονται πράγματα.
0: Το θέμα ποιος το καρπούται, βέβαια, εκεί το θέμα. Έτσι. Πράγματα γίνονται, δεν μπορούμε να μην το πούμε.
1: Με προλάβατε. Ναι. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και η παράλληλη στήριξη. Στο νησί έχουμε μόνο μία πολυτεχνική οικογένεια. Ένα από τα παιδιά χρειάζεται παράλληλη στήριξη. Είναι δυνατόν? Θα φύγουνε. Θα φύγουν από το νησί τέσσερα παιδιά. Γιατί αυτό, γιατί δεν βάζουν προτεραιότητες? Τι υπάρχει προτεραιότητα τελικά? Υπάρχει προτεραιότητα στα νησιά μας? Υπάρχει προτεραιότητα εκεί? Και δεν το λέω εγωιστικά. Μιλάω στο θέμα της εκπαίδευσης. Ότι ξέρετε κάτι, εδώ δεν υπάρχει κάποιος άλλος δημόσιος ιδιωτικός φορέας που να παρέχει την κατάλληλη εκπαίδευση στα παιδιά, τη σχολική εκπαίδευση. Κανένας άλλος. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να δοθεί μια προτεραιότητα σε αυτά?
0: Τι κάνουμε, Δημαρχέ? Ένα βήμα μπροστά και 10 βήματα πίσω τελικά.
1: Τι να σας πω.
0: Δηλαδή όταν έχουμε το περίφημο Υπουργείο, πώς λέγεται, οικογένειας και τα λοιπά και τα λοιπά, και δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε π.χ. ένα πρόβλημα το οποίο έχει μία, όπως λέτε, πολυτεχνική οικογένεια στην Τήλο, ενδεχομένως μία στους Λειψούς και μία στην Πάτμο, όταν συνολικά τα νησιά είναι ένας αλφα αριθμός. Τότε πώς προχωράει αυτό? Δηλαδή η οικογένεια είναι αποδοτική μόνο στην Αθήνα, που δεν υπάρχουν, είναι μονογονικές ή μονοπυρηνικές οικογένειες, και δεν βλέπει το ενδιαφέρον που πρέπει να στηρίξει το Καστελόριζο, την Τήλο, όλα αυτά τα νησιά?

0: τελευταία θα σας πω. Στο πλαίσιο του, του Υπουργείου Εσωτερικών. Λοιπόν, ξέρετε ποια θεωρούνται... Όχι, να μην το πάω έτσι, γιατί δεν θέλω να στιγματίσω.
1: Ας μας πούνε
0: ποια νησιά θεωρούν παραμυθόρια, ακριτικά. Θεωρούν τη Χάλκη, θεωρούν το Καστελόριζο, θεωρούν την Τήλο ή την Μεγάλα Νησιά, που ακόμη υπάρχει και δήμος του Δήμου Ηρακλείου, του νησιού της Κρήτης.
1: Α, θεωρείται παραμεθόρια η Κρήτη.
0: Μικρό και... ακριτικό νησιό.
1: Μικρό ακριτικό, ναι, μάλιστα.
0: Σε πέντε νησιωτικούς, ναι, λοιπόν. Εντάξει, δηλαδή κάποια πράγματα, ας πούμε, είναι ερεθιστικά. Μας ερεθίζουν.
1: Ναι.
0: Και μιλάμε τώρα, επιλέξιμες δαπάνες είναι αγορά, κινητού, ανακαίνιση, ανέγερση. Που καταλαβαίνετε τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, ότι επειδή ακριβώς είναι δημόσιο το συμφέρον που προτάσετε, ακόμη και όπως είναι τα ΣΟΑ, να μην το στρατός, πώς
1: ναι, στρατός,
0: με αυτές τις διαδικασίες. Εντάξει, λοιπόν, δεν είναι πολιτικές αυτές, εν κατακλείδη, που θα κρατήσουν τα νησιά μας ζωντανά και κατ' επέκταση ελληνικά. Το είπα, το λέω και θα το λέμε πάντα. Εδώ υπάρχουν εθνικοί λόγοι που πρέπει να στηριχτούν τα νησιά. Το νησί της Θήλου, κύριε Χατζιωάννου μου, απέχει 19 μόλις ναυτικά μίλια από τα παράλια της Τουρκίας. Από την Κό και από τη Ρόδο, τα δύο μεγάλα κέντρα του νομού μας, απέχει 42. 50 ελληνικά νησιά από το 1951 από γραφή μέχρι το 2011 έχουν ερημώσει και περιμένουν στην σειρά άλλα 16. Ποιες είναι λοιπόν αυτές οι εθνικές πολιτικές που θα ανατρέψουν αυτή την κατάσταση? Ρωτώ, σαν απλή νησιώτισσα, ούτε σαν δήμαρχος, ούτε σαν στέλεχος, τίποτα. Ρωτώ, ποιες είναι αυτές οι πολιτικές?
1: Ξέρετε,
0: το να εξοπλιζόμαστε, το να φρομηθευόμαστε εξοπλιστικά και αμυντικά όπλα, αυτό είναι. Αυτό είναι. Είναι πιο εύκολο, κύριε Χατζιωάννου, να κρατήσουμε ελληνικό το νησί, και δεν είναι μόνο το νησί, είναι και το γύρω-γύρω που περιβάλλει το νησί. Δεν είμαστε παιδάκια, τώρα ξέρουμε τι λέμε. Είναι πιο εύκολο λοιπόν να το κρατήσεις ελληνικό όταν είναι κατοικημένο κατοικημένο και ενεργό ή όταν είναι βραχονισίδα, όπως είναι.
1: Βεβαίως, το αυτονόητο συζητάμε τώρα.
0: Άμα ξέρετε κάτι, τα αυτονόητα πρέπει να λέγονται.
1: Ναι, εσείς έχετε δίκιο, αλλά το θέμα είναι, προκαλεί θλίψη αυτή η συζήτηση, έτσι, γιατί με επιστρέφει λίγο σε αναμνήσεις. Τι να κάνω δηλαδή, όταν μου λέτε ότι ακόμα είμαστε ανοχήρωτοι και εγώ θυμάμαι συνέδριο του Υπουργείου Αιγαίου με τον τίτλο Ιπποκράτης στην Τήλο πριν από 27-28 χρόνια, 30 χρόνια, τι να πω. Τι να πω δηλαδή.
0: Η Τήλος με τη διοίκηση που είχε και από τον Τάσο Αλιφέρη ήταν πάντα προς αυτά.
1: Αυτό σου λέω, αλλά τι να πω τώρα. 30 χρόνια μετά έχουμε τα ίδια ζητήματα και υποτίθεται ότι έχουμε μάθει και βεβαίως είναι αναγκαίοι εξοπλισμοί. Αυτονόητο είναι ότι πρέπει να υπάρχουν και εξοπλισμοί, αλλά αν δεν υπάρχουν κάτοικοι, αν δεν υπάρχουν πολλοί εθνοφύλακες, με συγχωρείτε. Γιατί συζητάμε. Και βλέπω τώρα, κυρία Δήμαρχε, το λέω γιατί συμμετέχετε σε πολλά και σημαντικά φόρα σε όλο τον κόσμο. Βλέπω να βρίσκεσαι στην Δανία και το πρόγραμμα το οποίο το Zero Waste είναι Κροατία, πιλωτικό, παγκόσμιο κτλ. Δηλαδή ουσιαστικά να προβάλλουμε τα νησιά μας για να κάνουμε λίγο επικοινωνία, εννοώ η εκάστοτε κυβέρνηση, και την ίδια ώρα να τα έχουμε ανοχήρωτα και να τους λείπουν και βασικοί καθηγητές για να έχουν ζωή τα παιδιά και να κάνουν διαχείριση τα παιδιά στο Zero Waste αύριο.
0: Προσέξτε, κύριε Χατζιώνη, γιατί μπορεί να παρεξηγηθούμε τώρα. Τα λέμε ανοχήρωτα, δεν είναι όμως στρατιωτικά.
1: Όχι, βεβαίως. Όχι, λέω όχι, εντάξει.
0: Να τα κάνουμε έτσι πολύ απλά, να τα καταλάβουμε όλοι.
1: Ναι, όταν λέμε...
0: Να μην αφήνουμε κανένα παραθυράκι. Καμιά γκρίζα ζώνη
1: ναι,
0: στο λόγο μας.
1: Ναι, αλίμονο. Λοιπόν, πάντως, είναι ένα θέμα για τα μικρονήσια. Και να σας πω κάτι, είναι και λίγο άδικο, γιατί βλέπω, ρε παιδί μου, πήγε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Πηγαίνει ο Δένδιας και ξεκινάει να κατασκευάζει και έγιναν και τα εγκαίνια στο Αγαθονήσι.
0: Τώρα και στα άλλα νησιά.
1: Τώρα και στα δικό μου. Δηλαδή, θέλω να πω ότι το ένα κομμάτι μιας Ελλάδας

0: έχει μία παραγωγική δραστηριότητα και το άλλο έρχεται και έχει μία άλλη συλλογιστική, π.χ. το εσωτερικό.
1: Ακριβώς.
0: Κάτι δείχνει ότι κάποιοι υπουργοί κάνουν δουλειά και κάποιοι άλλοι πετάνε εωτό. Το λέω πολύ απλά.
1: Δεν. Ξέρετε από πού πηγάζει το πρόβλημα, να το πούμε ξεκάθαρα, και είναι διαχρονικό αυτό. Mm-hmm. Η Γενική Γραμματεία Νησιωτικής Πολιτικής δεν μπορεί να είναι ένα κομματάκι μέσα σε ένα υπουργείο.
0: Δεν μπορεί.
1: Χρειάζεται συνεργασία με όλα τα υπουργεία να γίνεται, mm-hmm. και δεν μπορεί να αρκείται αυτή η πολιτεία που έχει τόσα κατοικημένα νησιά, να αρκείται άντε μωρέ μια Γενική Γραμματεία και τελείωσε. Συμφωνούμε?
0: Α, βεβαίως συμφωνούμε.
1: Συμφωνούμε.
0: Πώς να συμφωνούμε?
1: Δεν θα ξέρω υπουργείο, δεν ξέρω. Ο φορέας που θα ασχολείται με τα νησιά μας πρέπει να είναι σε επίπεδο πρωθυπουργού. Δεν μπορεί να γίνονται τέτοια εθνικά εγκλήματα. Δεν μπορούν να συνεχιστούν αυτές οι πολιτικές. Ήμασταν 13 νησιωτικοί δήμοι, κύριε Χατζιωάννου, το 2011, που ήταν κάτω από 1000 κατοίκους, καλλικρατικοί δήμοι, και τώρα είμαστε 15.
0: Που σημαίνει ότι αντί να βελτιώνεται έτσι αυτή η απόσταση, επιδεινώνεται.
1: Αφού αρέσκονται τόσο πολύ οι πολιτικοί μας στα νούμερα, τα νούμερα μιλάνε, δεν μιλάμε εμείς. Ναι. Χαρτί δείξει, καρδιά κάψει, λέει. Αυτό είναι, τα νούμερα μιλάνε.
0: Και ξέρετε, τώρα το έλεγα και νωρίτερα με αφορμή κάποια άλλα ζητήματα. Είναι άδικοι, εννοώ, και για κάποιους οι οποίοι ηγούνται αυτών των σχηματισμών, των κυβερνητικών, ήταν άδικο, είναι άδικο για τον ίδιο π.χ. τον Μητσοτάκη ή παλαιότερα για τον Τσίπρα ή για ποιον ο πρωθυπουργό,
1: ποιος
0: έκανε κάποια βήματα, δηλαδή έδειχνε μια κατεύθυνση. Απλά ο μηχανισμός του υστερούσε στο να αντιληφθεί τα αυτονόητα.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Άρα λοιπόν τι δεν υπάρχει, συντονισμός. Ποιος θα τον κάνει ο συντονισμός? Δεν λάθουμε τώρα. Δεν μπορεί ένας πρωθυπουργός να ασχολείται με το τι κάνει κάθε υπουργείο και κάθε γενική γραμματεία. Ναι, θα δώσει στα γενικότερα, ας πούμε, τα πλαίσια που θα κινηθούμε. Θα κινηθεί. Αλλά mm-hmm. θα πρέπει να υπάρχει ένα συντονισμός.
0: Ψιλοχάθηκε λίγο ο συντονισμός.
1: Δεν υπάρχει συντονισμός.
0: Ναι,
1: δεν υπάρχει.
0: Το έλεγα
1: και
0: νωρίτερα.
1: Χάνεται η μπάλα. Χάνεται η μπάλα. Έτσι όμως χάνουμε εδάφη και χωρικά ύδατα και νησάκια. Χάνουμε, παιδιά.
0: Άστε. Λοιπόν, δύσκολη συζήτηση, μεγάλη συζήτηση.
1: Πάρα πολύ δύσκολη συζήτηση. Πρέπει να μιλάμε ώρες γι' αυτό. Μπορούμε να μιλάμε ώρες μάλλον γι' αυτό. Όταν εγώ πριν 6-7 χρόνια mm-hmm. Κατόρθωσα και διεκδίκησα και εκπαιδευτικούς για τα σχολιά μας. Ξεκινήσουμε από εκεί. Ξέρετε πώς έγινε? Είχαμε πάνω από 40 παιδιά στο δημοτικό. Ξέρετε πώς έχουμε σήμερα? 26.
0: Άλιστα. Και προσέξτε.
1: Αυτά όμως κύριε Χατζιωάννου έγιναν με πολιτικές. Ποιες ήταν οι πολιτικές που κάναμε? Εμείς δεν είδαμε το προσφυγικό πρόβλημα. Εμείς το είδαμε και ως ευκαιρία, εκτός από το να είμαστε άνθρωποι βεβαίως, έτσι. Και κάναμε τις δομές αυτές και κάναμε και ανοίχτηκαν δουλειές για νέους ανθρώπους. Ήρθανε παιδιά, οικογένειες από τη Ρόδο και έφεραν και τα παιδιά τους, τηλιακοί που έμεναν στη Ρόδο.
0: Ναι, βεβαίως και βελτιώθηκα.
1: Αυτό το πρόγραμμα, κύριε Χατζιώνο, γιατί να το σταματήσουμε?
0: Ναι, δεν το καταλαβαίνω.
1: Γιατί να το σταματήσουμε? Γιατί τη στιγμή που κάναμε ένα τυροκομείο που ασχολήθηκε ο κόσμος εδώ με τον πρωτογενή και τον δευτερογενή τομέα, που είναι μεταποίηση ακριβώς των πρωτογενών παραγόμενων προϊόντων. Για ποιο λόγο, κύριε Χατζιώνο, να σταματήσει η λειτουργία του τυροκομείου της Στήλου και να σαπίζει τώρα ένα πάγιο αίτημα της κοινωνίας του νησιού εδώ και 50-60 χρόνια?
0: Να σας ρωτήσω, το βάλατε στα φόρα τα οποία συμμετέχετε και στα φόρα περί νησιωτικότητας και τα λοιπά μικρών νησιών στους εκάστοτε υπουργούς, τι απάντηση πήρατε?
1: Αυτή δεν είναι σωστή η πολιτική, εσείς σε μια εξαίρεση. Τέλος πάντων, η γενική εικόνα στην χώρα δεν ήταν έτσι. Μα αν δεν δείξει το καλό παράδειγμα, κοιτάτε τι γίνεται τώρα με το Zero Waste. Κοιτάτε τι γίνεται. Τώρα θα ανακοινωθεί, θα το ανακοινώσουν τώρα. Και μπράβο τους, πρέπει να πούμε. Μπράβο τους. νησιά μέχρι 1.400 κατοίκους παίρνουν το πρόγραμμα της Στήλου. Το άρπαξε ο Χατζημάρκος αυτό. Να τα λέμε όλα, κύριε Χατζιωάννου.
0: Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
1: Όλα πρέπει να τα λέμε.
0: Το
1: ο Γιώργος ο Χατζημάρκος, ναι, το υιοθέτησε, είναι. Το προχώρησε, έκανε τις κυβερνήσεις. Και για ρωτήστε τον πόσο εύκολα το έκανε και πόσο εύκολα παλεύει και να κρατήσει το πρόγραμμα της Στήλου, αλλά και να το πάει στα άλλα νησιά. Για ρωτήστε τον.
0: Μα δηλαδή, το αποδέχεται έπρεπε... ο Πρωθυπουργός, το προμοτάριο Πρωθυπουργός που σημαίνει ότι έχει πρακτικό και ρόλο ουσιαστικό αυτό το πρόγραμμα.
1: Τι λέτε. Έτσι. Τώρα,
0: άρα
1: τι
0: λοιπόν,
1: τώρα.
0: Εκεί ξαναπάμε στο
1: εκεί
0: λεγόμενο κοινωνικό συντονισμό.
1: Εκεί το χάνουμε.
0: Δηλαδή ο Άκης τι κάνει τώρα ο Σκέρτσος, λέω τώρα εγώ χαρτολογώντας, επειδή τον είχατε και στην Τήλο, θυμάμαι καλά, και τους υπουργούς, δηλαδή εννοώ ότι ο Σκέρτσος όχι, Ναι, ναι, ναι.
1: Έχει έρθει.
0: Μα θυμάμαι ότι φύγανε από το, με τα σακάκια από το Μέγαρο. Θυμάμαι και τη φωτογραφία. Θέλω να πω όμως ότι κάπου έχουμε χαθεί. Κάπου έχει χαθεί και λίγο η κυβέρνηση σε αυτά τα ζητήματα. Το έλεγα πριν, βλέποντας και ποστάροντας την ομάδα επικοινωνίας του Μαξίμου, τον Αντώνη τον Καραχάλι, ο οποίος έλεγε ότι κάνει πολιτικό χαρακτήρα υπουργή. Το Μαξίμου τα έλεγε.
1: Τα λένε. Είπε και άλλο εντόρα.
0: Είπε και άλλο. Γι' αυτό στην τώρα καταλήξαμε. Στην τώρα. Αυτό που είπε τώρα είναι μια πραγματικότητα. Και αυτό που λέμε ότι είναι κρίμα, ότι ο Μητσοτάκης έρχεται στην Τήλο, στο Καστελόριζο, στα νησιά και έχει μια παρουσία η οποία είναι ενδεικτική που το πάει και από κάτω η ορχήστρα παίζει κατά το δοκούν. Έτσι,
1: ο ένας παίζει κάνει φάλτσα. Ο άλλος παίζει
0: ναι.
1: Ο άλλος παίζει τσιτετέλια.
0: Και να παίζει και κανένα τηλιακό σκοπό του Μιχάλη του Κομπιού, πάει στο καλό.
1: Ναι. Καλά.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά, Δήμαρχε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, ο Μιχάλης ο Κομπιού, τώρα για να το κλείσουμε, ένας φοβερός τηλιακός, ο οποίος είναι ο διοργανωτής πολύ μεγάλων συναυλιών, μουσικός, εξαιρετικός, κρατάει αυτή την γραμμή και την σύνδεση με την πατρίδα του, με την Τήλο, είναι ο βασικός διοργανωτής των μεγάλων συναυλιών, του Νταλάρα κτλ. Έχει υπάρξει και διευθυντής στο Δίφωνο, ένα μουσικό προεδρικό για όσους γνωρίζουν, και συνεχίζει να γράφει καταπληκτικά. Όχι, γιατί έχω τον Βασίλη που νομίζω ότι όλοι ξέρουν το τυρλαντά, τυρλανταντά. Επειδή είναι και στους χορηγούς νομίζω και της εκπομπής, την καλημέρα μας τον Μιχάλη το Λυσγάρη εκεί στο Evanik που έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Βλέπω και σε άλλα τα οποία ετοιμάζει. Χαιρετισμούς λέει προς την καλλιμνική οικογένεια του σταθμού μας, ο Μιχάλης ο Λυσγάρης. Εγώ το όνομα Λυσγάρης το άκουσα την πρώτη φορά που άκουσα το Τίρλαντά, ρε φίλε. Δεν το θυμόμουν, γιατί δεν είχα ιδιαίτερη σχέση με την κάλπη μου. Έχουμε πάρει όμως καλή μια είμαι στην οικογένεια. Ναι, οπότε έχουμε... Γιατί με ρωτάει και εμένα Χατζιουάννου από την κάλπη μου. Λέω όχι, από την κάλπη μου είναι εγώ. Τι σήμει, λέω, τι άλλο. Μακριά αυτός, τι άλλο εμένους. Έχει φοβερή πλάκα, αλλά εγώ ήξερα την Κατερίνα του Λυσγάρη. Έτσι, λοιπόν, πάμε. Πάμε μουσικά, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: 38. Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 62 344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410 091 12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 22460 70 619.
2: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
4: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Πάμε τώρα ως μια φυσική συνέχεια των όσο λέγαμε νωρίτερα και με την δήμαρχο της Τήλου, την Μαρία την Καμά, θέλοντας να δείξουμε το αυτονόητο σε αυτές τις περιπτώσεις, ότι θα πρέπει η μηχανή, η κυβερνητική μηχανή, η διοικητική μηχανή και επίσης τοπική αυτοδιοίκηση να τρέχουν παράλληλα με την λεγόμενη, με τον λεγόμενο ιδιωτικό τομέα, δηλαδή σε μια χώρα, σε ένα τόπο, για να μπορείς να έχεις αποτέλεσμα, έτσι. Και βεβαίως όσοι φαλτσάρουν θα πρέπει να αποβάλλονται από αυτό το σύστημα. Είναι μια συνέχεια μιας πολύ όμορφης συζήτησης που είχε να κάνει με το λεγόμενο foresight, όπως λέγεται, δηλαδή εννοώ τι προβλέπω για το μέλλον το οποίο έρχεται, ένας μακροπρόθεσμος στρατηγικός σχεδιασμός, ο οποίος όμως δεν γίνεται, ή εάν γίνεται, γίνεται από κάποιους. Λοιπόν, το λέω γιατί διάβασα προχθές την ώρα που ήμουνα στο κινητό και άμεσα ήθελα να τον έχουμε για να μιλήσουμε σήμερα, ένα άρθρο το οποίο ανέβασε ο Γιώργος Σάμινας, γνωστός αρχιτέκτονας, ήταν επικεφαλής σε αυτή τη διαδικασία που έγινε με το ΤΕΕ. Μετά ο καλύτερος καμιά φορά είναι αυτός ο οποίος υφίσταται τις κρίσεις, διότι κανονικά ο πρόεδρος μετά βρέθηκε σε μια συζήτηση, αν θέλετε, που είχε να κάνει με το πρακτικό κομμάτι της εξουσίας. Αλλά έχει ενδιαφέρον, τα βάζω όλα στο τραπέζι, το άρθρο το οποίο έχει ως τίτλο «Για πόσο καιρό μπορεί ένας τόπος να αντέχει την επιτυχία του» και αφορά, αν θέλετε, το μοντέλο της Ρόδου, δηλαδή την Ρόδο της επόμενης ημέρας. Λοιπόν, τον έχουμε καταρχήν τον κύριο Σάμινα στην τηλεφωνική γραμμή για να τον δούμε. Καλημέρα, κύριε Σάμινα.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση, αγαπητέ Τέρη. Καλημέρα σε εσάς, τους ακροατές σας. Και θα κάνω μια μικρή εισαγωγή σε σχέση με αυτά που είπες.
0: Ναι.
1: Σε ό,τι με αφορά, σήμερα βρίσκομαι σε μια διαφορετική περίοδο της ζωής μου από ότι τότε που προσπάθησα να αναλάβω πρωτοβουλίες στο ΤΕ.
0: Ναι.
1: Δίνω δηλαδή δίνω προτεραιότητα στο μικρό κοσμό μου. Ποιος είναι αυτός, οικογένεια, φίλοι, αρχιτεκτονική.
0: Μωρή, το καταλαβαίνω αυτό, αλλά ξέρεις, εγώ έχω να κάνω και μία διαπίστωση. Όταν καμιά φορά η ζωή, τα πράγματα, οι πιέσεις, οι συγκυρίες, οι ισορροπίες μας αναγκάζουν να διεκδικούμε κάτι με πολύ μεγάλο πάθος, μετά να αναγκαζόμαστε να αποσυρθούμε προκειμένου να κυριαρχήσει το κοινό καλό, στο τέλος, αυτό το οποίο συμβαίνει, αγαπητέ Γιώργο, είναι να λείπουν και οραματικοί άνθρωποι από αυτό το οποίο έχει να κάνει με τη διαχείριση του καλού την επόμενη μέρα. Αυτή είναι μια προσωπική μου διαπίστωση, γιατί το ξέρεις, το έχουμε
1: αυτό,
0: συζητήσει πολλές, ότι θεωρώ ότι τα ωφέλιμα μυαλά πρέπει να είναι στην παραγωγική δυνατότητα του τόπου, έτσι, και όχι να απέχουν.
1: Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Δεν θα διαφωνήσω. Απλά ίσως το ζήτημα είναι να είναι μεγαλύτερο από ένα πρόσωπο που θα υπηρετήσει κάποιο θεσμό. Είναι ίσως ένα σύστημα ολόκληρο που πολλές φορές δεν μπορεί να υποστηρίξει πρωταγωνιστικούς ρόλους, και ιδιαίτερα όταν αυτοί οι ρόλοι απαιτούν υπερβάσεις, συνενέσεις και κυρίως μια διαφορετική αντίληψη.
0: Και είναι πάρα πολύ ευχάριστο όταν κάποιες φορές οι συγκυρίες δίνουν τη δυνατότητα σε κάποια φωτεινά πρόσωπα να κερδίζουν το timing και να είναι μέσα στα πράγματα. Το λέω γιατί κρίνει το και λίγο ιστορικά. Λοιπόν, πάω γιατί μου αρέσει αυτή η συζήτηση και γιατί τη θεωρώ επίκαιρη τη συζήτηση.
1: Επίσης, ναι, θα δώσω πάσα, μια και μιλούσες με την αγαπημένη μου φίλη τη Μαρία την Καμά, ναι, η οποία μεγαλώσαμε μαζί στην Τήλο, γιατί είμαι και μισοτηλιακός.
0: Α, δεν το ξέρω αυτό.
1: Βέβαια, και έχω βιώσει
0: και
1: στην Τήλο την ανάπτυξη, αλλά κυρίως
0: περαστικά,
1: την αγωνία.
0: Αφού είσαι και τηλιακός. Έλα,
1: ναι. Τα παιδικά μου χρόνια τα έχω συνδυάσει με διακοπές.
0: Α, μάλιστα.
1: Τήλο.
0: Ωραία, ωραία.
1: Και έχω ζήσει μια Τήλο της άγονης γραμμής, και μια Τήλο της γόνιμης έτσι πορείας. Και ήθελα να πω ότι παρότι υπήρξε ανάπτυξη, αυτό που αν θέλετε πάντα αγωνιούσε την δήμαρχο και το να είναι στο τον δήμαρχο τότε Αλιφέρη, ήταν μήπως αυτή η ανάπτυξη γενικά γυρίσει και πάει το νησί από το ένα άκρο, αυτό δηλαδή της συγκεκριμένης ποιοτικής ταυτότητας, σε κάτι άλλο. Όχι όμως, η Τήλος αντέχει.
0: Και γιατί όχι, αντέχει. Όχι.
1: Γιατί αγωνιούν καθημερινά, Τέρι, αγωνιούν όλοι για την επόμενη μέρα.
0: Αντέχει γιατί είχε καθορίσει λίγο και τη μοίρα της η Τήλος.
1: Ακριβώς. Και διεκδικούν με πείσμα, με πάθος, και πολύ αγάπη βέβαια για τον τόπο από την κεντρική διοίκηση. Έτσι, yes.
0: Και
1: στο μέτρο που τους αναλογεί.
0: Και πολύ καλά κάνουν. Και ξέρεις, επειδή γνωρίζω και την ανθρωπογεωγραφία της Τύλου, υπήρξαν ενίδες και εκφράστηκαν και διάφορες αντιρρήσεις, οι οποίες προφανώς ο χρόνος τις έκαμψε και συνειδητοποίησαν τότε ότι μπορεί να είχαν μία άλλη άποψη, αλλά στο τέλος καλώς επικράτησε αυτό το οποίο έγινε στην Τύλο και έγινε ένα ποιοτικό νησί με κάποια άλλα χαρακτηριστικά, όπου απολαμβάνει, παρά την προσπάθεια που χρειάζεται, πάντα χρειάζεται προσπάθεια, αυτή την ευημερία, έτσι, η Τύλος.
1: Ξέρετε, αν ο πολιτικός σκέφτεται με ένα διαφορετικό τρόπο από το συνηθισμένο, ο πολίτης χάνει την βόλεψή του.
0: Ναι.
1: Και αυτό πολλές φορές είναι ένα κριτήριο ότι κάτι γίνεται. Πρέπει να παραμερίσουμε το ατομικό συμφέρον, να ανοίξουμε το μυαλό μας. Γι' αυτό λέω, πρέπει να υπάρχει παιδεία σε αυτόν τον τόπο για να αλλάξει ο τόπος. Όσο η παιδεία μένει σε ένα επίπεδο τέτοιο, εγώ θα έλεγα, αν όχι χαμηλό, όχι όμως το απαιτούμενο των εποχών, ο τόπος αυτός δεν μπορεί να αλλάξει. Παρά τα αυτά, μπαίνω στο κυρίως θέμα που...
0: Πάμε τώρα στο θέμα, γιατί έχει φοβερό ενδιαφέρον. Και λέω ότι εγώ, διαβάζοντας το κείμενο, θεωρώ ότι ο δικός σου προβληματισμός έχει και πάρα πολλές απαντήσεις. Για να εξηγήσουμε στον κόσμο, βάζει λοιπόν πώς πρέπει να είναι αυτό που λες, αν η Ρόδος μπορεί να αντέχει την επιτυχία της, έτσι... πόσο καιρό δηλαδή μπορεί να αντέξει την επιτυχία της. Και βεβαίως μπαίνει το ερώτημα της επόμενης ημέρας, δηλαδή αν τελικά όλα αυτά τα χρόνια έχουμε κάνει εκείνα τα βήματα τα οποία χρειάζονται για τη βελτίωση των υποδομών, για τη βελτίωση του μοντέλου της ποιότητας ζωής του τόπου μας, για την παράλληλη ανάπτυξη, εννοώ σε θέματα που αφορούν περιβάλλον, μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, δομές, προστασία πολιτιστικού, φυσικού περιβάλλοντος και όλα τα σχετικά, και βεβαίως και μία αγωνία πώς είναι δυνατόν στην υπηρετική χώρα να γίνονται πολύ μεγάλα έργα, εμείς να έχουμε εδώ ένα έλλειμμα και αυτό που οφείλεται. Γιατί ξέρεις, σε αυτό το κείμενο μπορεί να υπάρξουν και κάποιες πολλές απαντήσεις. Σας λέει κανείς ότι ωραία, σε αυτό το σκηνικό όπως ουσιαστικά εσύ το καθορίζεις, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι σηκώνουν την επιτυχία και έχουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι όχι μόνο δεν τη σηκώνουν, αλλά είναι κατώτεροι των περιστάσεων.
1: Λοιπόν, στο κείμενο που πράγματι δεν περίμενα να είχε τόσο μεγάλη απήχηση, υπάρχουν παράθυρα για επιμέρους διαφορετικού τύπου συζήτησης, οι οποίες όμως όλες μαζί συγκλίνουν στην επόμενη μέρα. Τα προβλήματα, όπως είπες, τα βλέπουμε, τα αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Το θέμα είναι, και είναι και το πιο ανησυχητικό, είναι ότι τα συνηθίζουμε ή τα ξεχνάμε. Για παράδειγμα, αν το ίδιο δημοσίευμα το έκανα περίοδο Αυγούστου, τότε που οι πιέσεις σε εμάς και σε όλες τις υποδομές ήταν μεγάλες, προφανώς η ανταπόκριση θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη. Αν αυτό το δημοσίευμα το κάνω λίγο πριν τα Χριστούγεννα, που ο κόσμος αρχίζει και απολαμβάνει την Ρόδο που ξέρει, ήπιοι ρυθμοί, ήπιες κυκλοφοριακές πιέσεις κτλ. Θα ένιωθε ότι ίσως είναι και υπερβολικά αυτά που λέμε. Άρα, το πιο επικίνδυνο είναι ότι υπάρχει μία επαναλαμβανόμενη ανησυχία η οποία κρατάει ένα μικρό χρονικό διάστημα. Αυτό σημαίνει ότι το πρόβλημα μεγενθύνεται ύπουλα και κάποια στιγμή θα το βρούμε μπροστά μας. Ξέρετε, έχω πει και στο παρελθόν, όταν ασχολούμαι, όταν καταπιάνομαι με ένα θέμα, αυτό το έχω μάθει σαν αρχιτέκτονας, πρέπει να κάνω διερεύνηση, να δω τι υπάρχει, τι λένε οι εξειδικευμένοι επιστήμονες για όλα αυτά και τότε να καταθέσω κι εγώ την προσωπική μου εμπειρία και άποψη. Κάνοντας λοιπόν μια έρευνα, είδα ότι υπάρχει μια κλασική θεωρία, την οποία την έχω επαναλάβει και δημόσια. Είναι η κλασική θεωρία του Ρίτσαρντ Μπάτλερ. Αυτός ήταν ένας Βρετανός γεωγράφος και καθηγητής τουρισμού. Θεωρώ, από ό,τι λένε, ότι είναι από τους σημαντικότερους μελετητές της εξέλιξης των τουριστικών προορισμών. Αυτή λοιπόν η θεωρία που κατατέθηκε το 1980, γνωστή ως TALC, Tourist Area Life Cycle, δηλαδή κύκλος ζωής ενός τουριστικού προορισμού, περιγράφει, δεν είναι κάτι καινούριο, ξέρουμε τι, πώς ένας τουριστικός προορισμός εξελίσσεται. Ξεκινάει λοιπόν από την ανακάλυψη ενός προορισμού, αρχίζει μετά η εμπλοκή με το τουριστικό προϊόν, ακολουθεί η ανάπτυξη, Το πιο δύσκολο είναι μετά η εδραίωση, δηλαδή να διαρκέσει αυτό ο τουριστικός προϊσμός, να διαρκέσει μέσα στον χρόνο. Και μετά, εδώ είναι το κομβικό σημείο, υπάρχει μια στασιμότητα και από εκεί και πέρα ή θα υπάρξει μια αναζωογόνηση ή παρακμή.
0: Ένα λεπτό όμως τώρα, ένα λεπτό. Η στασιμότητα όμως, έτσι, επειδή μου αρέσει να είμαστε και λίγο, το καταλαβαίνω, αλλά λίγο πιο αναλυτική στον κόσμο. Η στασιμότητα όμως του τόπου δεν οφείλεται στον λεγόμενο ιδιωτικό τομέα, οφείλεται στο δημόσιο τομέα.
1: Αυτά τώρα είναι άλλα ζητήματα.
0: Ναι, αλλά εάν αυτό το κείμενο εσύ το κατέληγε σε διάφορα ονόματα, σε πληροφορώ θα είχε φοβερό ενδιαφέρον, γιατί ο ιδιωτικός τομέας καλπάζει σε αυτόν τον τόπο. Καλπάζει, ο ιδιωτικός τομέας κάνει θαύματα. Εάν μετρήσουμε ότι η μόνη παραγωγική δύναμη που έχει η Ρόδος, αυτό είναι, δηλαδή ενώ το Νότιο Αιγαίο είναι ο τουρισμός, ο ιδιωτικός τομέας κάνει θαύματα. Κάνει επενδύσεις, κάνει αναβαθμίσεις, εξυγχρονίζεται, κάνει παρεμβάσεις. Αυτός ο οποίος υστερεί είναι ο λεγόμενος δημόσιος τομέας. Και όχι όλοι. Δεν τρέχουν όλοι με τις δύο ρυθμούς. Έτσι.
1: Δεν θα διαφωνήσω. Εδώ κάτι πρέπει να αλλάξει, αλλά όχι μόνο του. Γιατί η αξία αυτής της θεωρίας που προανέφερα, Τέρι, δεν είναι να πούμε υποχρεωτικά πού βρίσκεται και σε ποιο στάδιο βρίσκεται η Ρόδος, αλλά να σκεφτούμε κάτι πολύ απλό. Μετά από τόσες δεκαετίες έντονης τουριστικής ανάπτυξης,
0: ναι,
1: ποιος πρέπει να είναι ο επόμενος κύκλος, ποιος θα μας απαντήσει σε
0: ωραία,
1: αυτό ποιος
0: θα το καθορίσει αυτό, αποκλείεται να το κάνει σε γενική συνέλευση ή λαϊκή συνέλευση οι πολίτες, ούτε στον Αρχάγγελο, ούτε στο Νιοχώρι. Αυτοί οι οποίοι διοικούν, και εδώ είναι και η ευθύνη των πολιτών, όταν τους ανατίθεται η ευθύνη των αναδιοικήσεις, είναι αυτοί οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι με βάση το θεσμικό πλαίσιο, διότι αυτοί έχουν τη δυνατότητα να εκπροσωπήσουν έναν τόπο, αυτοί να παράξουν το αποτέλεσμα. Όταν αυτοί είναι ένα σκέρι που πάει άρτσι, μπούτσι και λουλάς, τότε καταλήγουμε σε τέτοιες σκέψεις όσοι έχουν το δικό σου επίπεδο, αν θες, λειτουργίας, αγαπητέ Γιώργο.
1: Δεν θα διαφωνήσω. Δεν θα διαφωνήσω, αλλά είναι μια άλλη παράλληλη εξίσου σημαντική συζήτηση για το ποιος και πώς μπορεί να αντιμετωπίσει αυτό που διαγνώσκουμε όλοι σήμερα.
0: Ωραία, να σου πω κάτι όμως τώρα. Λες τώρα για να καταλάβει και ο κόσμος. Ένα λεπτό. Για να καταλάβει και ο κόσμος. Τι λες, ο πραγματικός δείκτης επιτυχίας είναι αν ο τόπος εξακολουθεί να προσφέρει μια ποιοτική εμπειρία στους επισκέπτες του, χωρίς να στερεί την ποιότητα ζωής από τους ανθρώπους που ζουν σε αυτόν όλον τον χρόνο. Ας αναρωτηθούμε αν εμείς ήδη μπορούμε να βιώσουμε και να απολαύσουμε τον ίδιο μας τον τόπο. Όσο τα αυτονόητα έχουν γίνει ζητούμενα, δεν υπάρχει ελπίδα. Βεβαίως.
1: Το έτσι. Ίδιο είπε και ο Περιφερειάρχης,
0: ναι,
1: στο μήνυμά του. Δεν ξέρω πόσοι το καταλάβαμε,
0: ναι,
1: αλλά μέσα μεταξύ άλλων εγώ έχω υπογραμμίσει τις λέξεις τους που δεν είναι διαφορετικές από αυτά που έχω πει εγώ. Λέει λοιπόν, το διαβάζω, η επιτυχία δεν καταργεί την ανάγκη βελτίωσης και η ανάγκη βελτίωσης δεν ακυρώνει την επιτυχία. Τα νησιά μας αποδεικνύουν ότι είναι τόπους για τους οποίους αξίζει να ζεις και να δημιουργείς και να μεγαλώσεις τα παιδιά σου. Δηλαδή, λέμε το ίδιο πράγμα.
0: Ναι.
1: Αυτό που
0: λέμε όλοι το ίδιο πράγμα, αγαπητέ κύριε Σάβενα, φίλε Γιώργο. Γιατί εγώ δεν βλέπω όλοι να κάνουμε το ίδιο πράγμα.
1: Ναι.
0: Ναι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι εάν εγώ είμαι υποχρεωμένος με βάση το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας μου να έχω την υποχρέωση να διαμορφώσω 10 δημόσιες υποδομές που ανήκουν π.χ. στην περιφέρεια, το ίδιο αν θέλετε έτσι, την ίδια αγωνία και την ίδια απέτηση έχω και από τον Δήμο. Να τρέξει και αυτός 10 αντίστοιχες υποδομές που έχει ως θεσμική υποχρέωση να παραδώσει. Όταν αυτό δεν γίνεται, έτσι, τότε δεν μιλάμε για τα ίδια πράγματα.
1: Τέρι, ο λόγος στον οποίο το σύστημα δεν με ανέχτηκε, θα πω, ή δεν έκανε υπομονή να με ακούσει, ήταν γιατί ακριβώς υπάρχουν όλα αυτά. Δεν μπορώ να δεχτώ όταν εγώ εντοπίζω ένα πρόβλημα και το καταγράφω σαν φορέας, η απάντηση να είναι αυτό είναι δικαιοδοσία του Δήμου, αυτό είναι δικαιοδοσία της περιφέρειας, αυτό είναι του Χ, του Ψ, του Υπουργείου κτλ. Εγώ ένα κράτος γνωρίζω. Κάτω από την ομπρέλα λοιπόν αυτό ανήκουν όλα τα υπόλοιπα. Το πώς θα συντονιστεί δεν είναι θέμα δικό μου. Εγώ προσπάθησα να μπω στη μικροκλίμακά μου στο ΤΕ για να μπορέσω να αλλάξω λίγο τα πράγματα. Δεν τα κατάφερα και επιμένω ότι αυτό που ο λόγος δεν έχει να κάνει με το πρόσωπο ικανό, μη ικανό, δυνατό, αδύνατο κτλ. Είναι ένα σύστημα ολόκληρο, ένα σύστημα το οποίο δεν σε αφήνει να έχεις ρόλους τέτοιους ώστε να γίνουν οι υπερβάσεις.
0: Καταλαβαίνω αυτό που λες, αλλά εγώ θα διαφωνήσω ως προς την ουσία κάποιων ζητημάτων. Δηλαδή είναι ότι δεν σε αφήνει το σύστημα, μα όταν είσαι υποχρεωμένος, όταν έχεις 10, το πω απλά με συνόμιση και για τον τόνο, τον πολύ φιλικό δηλαδή. Όταν έχω 10 κίνητα τα οποία ανήκουν στο Δήμο της Ρόδου και εγώ είμαι υποχρεωμένος να τρέξω διαδικασίες, να τα ολοκληρώσω και να τα παραδώσω στην τοπική κοινωνία και να γίνουν διαμάντια από αυτό που λέγεται πολιτιστικό κεφάλαιο του τόπου, με συγχωρείτε, εγώ είμαι υπεύθυνος αν τα βαλτώσω. Δηλαδή διαβάζω τώρα να βγαίνουν όλοι πάνω σε μια εξέλιξη η οποία είναι πραγματικότητα. Και, είναι, και το γνωρίζω και ξέρεις, το γνωρίζω εκ των έσω. Μπήκε σε αυτή τη διαδικασία που έχει να κάνει με την ανακατασκευή του Εθνικού Θεάτρου η Περιφέρεια. Και έτρεξε πολύ γρήγορα αυτή η διαδικασία. Βλέπω τώρα όλοι να ερχόμαστε πάνω σε αυτό το οποίο έγινε και ουσιαστικά να επιχειρούμε να πάρουμε κομμάτι αυτής της δόξας. Την ίδια ώρα, έτσι, εμείς είμαστε υπέτοι για 10 ακόμα διαμάντια τα οποία είναι φαντάσματα. Αυτό εγώ δεν το αποδέχομαι. Και ως πολίτης μιλάω. Δεν το αποδέχομαι. Δηλαδή θα πρέπει να ζητάμε και ρέστα για αυτά τα οποία δεν έχουν γίνει.
1: Και τι πρέπει να κάνουμε, Τέρι?
0: Να ξέρουμε τι ψηφίζουμε σε εκλογές. Και να πιέζουμε. Και να κάνει τη δουλειά της και αντιπολίτευση. Και όχι να πετάνε ετώ. Και να ρωτάνε καθαρίσαμε το συντριβάνι, λέω π.χ. εγώ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και να ασκούνε πίεση στην εκάστοτε εξουσία, γιατί αυτή είναι η υποχρέωση. Και του τύπου και της αντιπολίτευσης. Και οι πολίτες, όπως γράφεις εσύ, τα αυτονόητα και προβληματίζεσαι. Γι' αυτό λέω χάρηκα που διάβασα κάποιον άνθρωπο να προβληματίζεται, να λέει αυτά τα οποία έχουμε κάποιοι άνθρωποι στα μυαλά μας και να μην αποδέχεται μια κατάσταση η οποία οδηγεί σε μια μύρλα ένα τέτοιο τόπο.
1: Εγώ πρέπει να σου πω, Τέρι, ότι προσπάθησα, δεν δοκιμαστικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι σταματάω να ενδιαφέρομαι για τον τόπο.
0: Όχι βέβαια, φαίνεται από τον τρόπο τον οποίο συμπεριφέρεσαι.
1: Να σκέφτομαι και να καταθέτω τις απόψεις μου όσο μπορώ ακόμα να ονειρεύομαι. Και αυτό που λέω είναι πολύ σημαντικό, όσο μπορώ να ονειρεύομαι. Το επικίνδυνο είναι να σταματήσουν κάποιοι άνθρωποι να ονειρεύονται. Εάν σταματήσει, είναι το τελευταίο στάδιο της παρακμής. Εάν δεν μπορώ να ονειρευτώ, δεν υπάρχει πια μέλλον. Πάντως, όπως και να έχει τα πράγματα, η Ρόδος σήμερα βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο και δεν έχει να κάνει με την πληθυσμιακή αύξηση του τουριστικού προϊόντος.
0: Όχι βεβαίως. Γιατί
1: πολλοί και πολιτικοί οργίζονται στο άκουσμα φέρουσα ικανότητα. Μα η φέρουσα ικανότητα είναι η σχέση που πρέπει να υπάρχει μεταξύ πληθυσμού και υποδομών.
0: Ναι, υπό μία προϋπόθεση, αγαπητέ Γιώργο, ότι και εγώ περιμένω στοιχεία από τη λεγόμενη φέρουσα ικανότητα.
1: Κάθε
0: διότι
1: φορά
0: μέχρι στιγμής έχει γίνει.
1: Ακούνε τη λέξη.
0: Ναι. Ναι, αλλά στοιχεία.
1: Ξεσπάνε.
0: Ναι, πρέπει να βλέπουμε και στοιχεία όμως για αυτά, έτσι. Και δεν είναι και σωστό να μπαίνουμε σε μια διαδικασία να μιλάμε για υπερτουρισμό για ένα νησί το οποίο έχει αυτή την έκταση σεζόν και έχει βεβαίως ακόμη πολλά περιθώρια εξέλιξης.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Εγώ νομίζω, Τέρι, ότι πολλές φορές υπάρχουν κάποιες λέξεις, κλειδιά, τις οποίες ο κόσμος τις έχει παρανοήσει, έχουν γίνει στερεότυπες και χάνει την ουσία που κρύβεται. Και επανέρχομαι στην φέρουσα ικανότητα. Η φέρουσα ικανότητα δεν στερεί από κανέναν τόπο την αύξηση του πληθυσμού της. Δεν στερεί από κανέναν τόπο τα υψηλά κτίρια, άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Δεν στερεί από κανέναν τόπο το νερό του, τα λίμματα. Είναι η σχέση που πρέπει να υπάρχει κάθε φορά με όλα αυτά.
0: Ναι, πολύ ωραία μου τα αναφέρεις τώρα και αυτό λέει ότι μπαίνουμε από θέμα σε θέμα και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Δηλαδή, τώρα είπες μια κουβέντα την οποία λέμε καθημερινά. Από το νερό της, την διαχείρισή του, την υδροδότηση και όλα τα σχετικά. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι κιόλας ένα αποτέλεσμα ή μια απόφαση ενός κλειστού κλαμπ κάποιων ερωτών που βρίσκονται μια χρονική περίοδο π.χ. στο ΔΣ της ΔΕΙΑΡ. Έτσι, το δέκλωτα σήμα της ΔΕΙΑΡ που αποφάσισε για τις άδειες υδροδότησης είναι προσωρινό δέκλωτα σήμα από αυτά που έρχονται και παρέρχονται, γιατί έτσι είναι εξουσία. δεν μπορεί να δεσμεύει ένα τόπο όπως είναι η Ρόδος, ούτε να καθορίζει τις αρχές της εξέλιξης του νησιού. Συμφωνούμε?
1: Συμφωνούμε.
0: Λοιπόν, γιατί κάποιοι κάτι... νομίζω έχουμε ξεπεράσει, θα πάμε στο αυτό που λέγαμε νωρίτερα, τι είπε τώρα για το καλάμι.
1: Να σου πω κάτι ναι. ακόμα, Τέρι, το οποίο εγώ το είχα αλλιώς στο μυαλό μου. Ξέρεις πότε ξεκίνησε η τουριστική, ο τουρισμός στη Ρόδο? Εγώ είχα στο μυαλό μου το 1966.
0: Όχι βέβαια, πολύ νωρίτερα ξεκίνησε.
1: Πολύ νωρίτερα, ακριβώς. Το 1920 ξεκίνησε με έναν τότε συνειδητό στρατηγικό σχεδιασμό. Δηλαδή, όχι ξεκινάμε και πάμε οπουδήποτε, πολύ συνειδητό στρατηγικό σχεδιασμό. Έτσι, ο οποίος αξιοποιούσε την ιδιότερη ταυτότητα της Ρόδου, των Δεκανήσων.
0: Έτσι, έτσι, εντάξει.
1: Το 1966 η τουριστική ανάπτυξη συνδέθηκε με τις δημόσιες στρατηγικές. Αυτό που έλεγες πριν. Με δημόσιες στρατηγικές. Δεν μπορεί, ας πούμε, μικρά νησιά της Δωδεκανήσου όπως είναι η Τήλος, τα οποία έχουν στρατηγική σημασία. Και ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει στρατηγική σημασία με όλα αυτά που συμβαίνουν. Να μην έχουν κάποια επιπλέον προνόμια, ώστε να δώσουν κίνητρα να μένουν άνθρωποι εκεί, να αναπτυχθούν επιχειρήσεις. Λοιπόν,
0: Γιώργο, εγώ δεν είμαι αρχιτέκτονας, αλλά πόσοι από αυτούς οι οποίοι συμμετέχουν στα δημόσια κοινά έχουν διαβάσει το σχέδιο Δοξιάδη για τη Ρόδο? Πόσοι από αυτούς που συμμετέχουν στα κοινά και θέλουν να γίνουν δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, έχουν διαβάσει το σχέδιο Δοξιάδη για να καταλάβουν ποια ήταν η Ρόδος ή αυτό που κάνεις εσύ, που επιχειρείς λίγο ιστορικά να ξεκινήσεις από τη δεκαετία του 20, από την πολιτική του Λίθου. Έτσι, γιατί επειδή είναι και επίκαιρα αυτά τα ζητήματα, να διαφημίσω και μία εκπομπή, όχι εκπομπή, μία παρουσίαση ενός βιβλίου που είναι για την ερχόμενη Πέμπτη στην αίθουσα του Δικαιωρικού Συλλόγου, που έχει να κάνει με την ΑΟΣ, νησιωτικά κράτη, στρατηγικό σχεδιασμό. Να πούμε δηλαδή ότι, επειδή είναι και επίκαιρη η δίκη της Λοζάνης, έτσι, ότι αυτό ξεκίνησε επί των Ιταλών όταν αποφάσισαν ότι τα νησιά, όταν τους δόθηκαν τα νησιά μετά τη δίκη της Λοζάνης, και αποφάσισαν να ξεκινήσουν την πολιτική του Λίθου, που είχε τα λεγόμενα κομμάτια της ανάπτυξης, της αναπτυξιακής δραστηριότητας που ακολούθησε τα προηγούμενα χρόνια. Πόσοι ξεκινάνε από αυτή τη συζήτηση?
1: Ναι. Ισχύει αυτό που λες. Πάντως, οφείλω να παραδεχθώ, μελετώντας όλα αυτά, ότι υπάρχει μια δυσκολία η οποία έχει να κάνει με την εποχικότητα. Δηλαδή, τι σημαίνει εποχικότητα?
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Σε συγκεκριμένους μήνες υπάρχει υπερφόρτωση και κάποιους άλλους, έτσι, τα πράγματα είναι πολύ πιο χαλαρά. Αυτό δηλαδή, ότι η Ρόδος βιώνει δύο διαφορετικές πραγματικότητες, είναι ένα θέμα το οποίο... Δεν μπορούμε εμείς.
0: Ναι, πάντως δεν είναι ίδια κλίμακα όμως, Γιώργο μου. Δηλαδή δεν είναι ίδια κλίμακα, έτσι. Δηλαδή ενώ επειδή μπαίνει το θέμα του υπερτουρισμού και για το τι γίνεται στη Βαρκελόνη. Βαρκελόνη όμως είναι στα 50 εκατομμύρια επισκέπτες. 44 και η χώρα μας. Η παλιά πόλη έχει η λεγόμενη Μάγνουμ πλατεία, δηλαδή μεγάλη πλατεία, έναν δρόμο πολύ φαρδί που είναι ο Σοκράτους και χωράει πάνω στον δρόμο με βάση τις μετρήσεις 15.000 κόσμο. Δεν το ίδιο στενό με την Λίνδο ή με τη Μύκονο, για να μπερδεύουμε τον υπερπληθυσμό και τον υπερτουρισμό, και κάποιοι μας οδηγούν σε μια τέτοια λαθασμένη συζήτηση, έτσι?
1: Όχι, όχι. Υπάρχουν όμως σε διεθνές επίπεδο επιτυχημένα νησιωτικά αναλόγου μεγέθους μοντέλα που μπορούν να μελετηθούν.
0: Ναι, ας κάνουμε ό,τι κάνει η Μαγιόρκα.
1: Ακριβώς. Τα μοντέλα, ξέρεις, που βασίζονται σε έξυπνες υποδομές.
0: Ακριβώς.
1: Έχουμε το AI, έχουμε την τεχνητή νοημοσύνη, έχουμε την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Οι έξυπνες λοιπόν υποδομές μπορούν να διαχειριστούν τέτοιου είδους προβλήματα. Και έχω πει ξανά δημόσια ότι δεν μπορεί ένα φανάρι το οποίο έχει ρυθμιστεί για το καλοκαίρι να μπορεί να έχει την ίδια λειτουργικότητα το χειμώνα, να κάθεσαι ώρες ατελείωτες στη νεκρή Ρόδου Λίνδου και να περιμένεις να ανάψει ένα πράσινο. Δεν μπορεί ένας δρόμος που σήμερα σε φέρνει μέσα
0: 16,
1: πόλη.
0: Επειδή είναι σε μια προσπάθεια που αλλάζουν αυτά τα δεδομένα, έτσι. Καλά το αναφέρεις, γιατί τα έχουμε μετρήσει. Με τον πάνω το Βενέρι έχουμε μετρήσει τα φανάρια ένα προς ένα. 16 φανάρια. Όταν μπαίνεις πλέον μετά τη Τσαμπίκα για να φτάσεις στη Ρόδο. 16 φανάρια, που σημαίνει απίστευτη καθυστέρηση. Και δεν έχεις έξυπνα φανάρια, τα οποία βλέπουν ότι δεν υπάρχει κίνηση και σου δίνουν την πρόσβαση σε 10 δεύτερα.
1: Και οι δρόμοι, οι οποίοι σε οδηγούν στο κέντρο της πόλης το χειμώνα και μπορείς εύκολα να κατέβεις και να γίνει η πόλη προσβάσιμη, το καλοκαίρι να γίνονται πεζοδρομοί. Να στερείται τη δυνατότητα κάποιο με το όχημά του να κατέβει στο κέντρο. Δηλαδή, ευμετάβλητα συστήματα προσαρμοσμένα στις ανάλογες συνθήκες κάθε φορά. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και στα βήματα, το ίδιο μπορεί να συμβεί και στην ενέργεια.
0: Λοιπόν, γι' αυτό σου λέω, έλα να κάνουμε τη συζήτηση στην τηλεόραση που είναι πιο εύκολο να δείξουμε και κάποια δεδομένα.
1: Βεβαίω, με τα χαρά. Λοιπόν. Θέλω πριν κλείσω να πω παρά με αφορμή βέβαια με τη συζήτηση που είχε με την κυρία Καμά, την αγαπημένη μου Μαρία, ότι η Ρόδος οφείλει να οργανώσει, να μια ιδέα, το Μητροπολιτικό Ρόλο στα Δωδεκάνησα. Η ενίσχυση των υποδομών υγείας, της παιδείας, η διασύνδεση με όλα αυτά τα μικρά νησιά, οι μεταφορές, οι ψηφιακές υπηρεσίες και ένα οικοσύστημα γνώσης που να μπορούν να ενισχύουν τη συνοχή αλλά κυρίως την ασφάλεια της νησιωτικής περιοχής. Γιατί να νιώθουμε ότι το Καστελόριζο είναι αποκομμένο.
0: Άστε.
1: Και άλλα
0: λοιπόν,
1: πολλά. Και άλλα
0: πολύ
1: πολλά.
0: Ωραία
1: Πάντα
0: συζήτηση.
1: Θα σου πω κάτι που μου έκανε εντύπωση. Σε ένα από τα νησιά τα οποία είναι ίδιου μεγέθους και 1.400 τετραγωνικών χιλιόμετρων είναι το Gran Canaria και η μόνιμη κάτι και εδώ στη Ρόδο με βάση της τελευταίας καταμέτρησης είναι γύρω στις 130.000. Εκεί είναι 870.000 κάτοικοι στην ίδια έκταση με την Ρόδο και φιλοξενεί περίπου 3 εκατομμύρια επισκέπτες.
0: Ναι, βεβαίως. Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, υπάρχουν διεθνείς.
0: Καλά, εκείνοι βέβαια έχουν το ξέρεις πολύ καλά, εφόσον έχεις πάει. Έχουν τη δυνατότητα ότι έχουν καλό καιρό 12 μήνες. Είναι τροπικός ο καιρός τους. Έτσι.
1: Για να ενώ, μην σου πω το ακραίο της Σιγκαπούρης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σε μισή έκταση από την Ρόδο ζουν 6 εκατομμύρια άνθρωποι.
0: Στη Σιγκαπούρη τώρα, μην μου κάνεις τέτοια παραδείγματα. Η Σιγκαπούρη είναι παγκόσμιο παράδειγμα τώρα.
1: Έφυγα ακόμα πιο μακριά.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν.
1: Παρά τα αυτά, εγώ θέλω να κλείσω όπως κλείνω στο κείμενο.
0: Έτσι.
1: Επέλεξα να ζω εδώ τερί, γιατί μέσα σε αυτές τις δυσκολίες, το ισοζύγιο δυσκολιών και πλεονεκτημάτων, κερδίζουμε κάτι πολύ σημαντικό, την ποιότητα. Αυτή δεν θέλω να χαθεί. Επέλεξα συνειδητά εδώ να είμαι μακριά από μεγάλα κέντρα υγείας, μακριά από μεγάλα πανεπιστημιακά ιδρύματα, μακριά από μεγάλα κέντρα διασκέδασης, μακριά από οτιδήποτε, γιατί έχω μια ποιότητα και αυτή την ποιότητα δεν θέλω να χαθεί.
0: Να είσαι καλά Γιώργο Σάβα, να ευχαριστούμε θερμά. Να είσαι καλά,
1: ευχαριστώ. Και εγώ για τη φιλοξενία.
0: Καλημέρα, ευχαριστώ
1: καλημέρα,
0: πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, αυτά, μια πολύ όμορφη συζήτηση, μεγάλη συζήτηση που βάζει όλα τα θέματα και τους προβληματισμούς. Εμείς θα κλείσουμε εδώ πέρα. Για πες μου κανονικά είναι το πρόγραμμα, δηλαδή ως, έχουμε διαμορφωμένο, δεν έχουμε κανένα έκτακτο, δεν έχουμε Moulin Rouge, ούτε τίποτα. Λοιπόν, αυτά τα μένα δεν καλύτερα τα διαφορά. Εντάξει, όταν θέλω θα κλείσω. Λοιπόν, διαφημίσεις δελτίο ειδήσεων και συνεχίζουμε. Τώρα μου κάνει το μάγκα. Πάμε.

0: Στο μικρόφωνο του κόσμου είναι η Εύκον Σταντέλου. Σε ένα σύγχρονο χώρο πολιτισμού και γνώσης μετατρέπεται το παλιό νεοκλασικό σχολείο στην καρδιά της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου απέναντι από το παλάτι των Υποτών. Η ριζική ανακατασκευή του ιστορικού κτηρίου που ανήκει στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ολοκληρώνεται με τη χρηματοδότηση, υλοποίηση και επίβλεψη του Υπουργείου Πολιτισμού. Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος ανέφερε ότι το κτίριο θα αποτελέσει ένα ζωντανό χώρο για πολιτιστικές δράσεις, δημιουργία ιδέες και συναντήσεις. Παράλληλα, ευχαρίστησε το Υπουργείο Πολιτισμού και την Υπουργό Λίνα Μενδώνη για τη συνεργασία και τη στήριξη στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς των νησιών. 16 ξενοδοχεία και επιχειρήσεις της Ρόδου ανταποκρίθηκαν στην πρωτοβουλία της Ένωσης Ξενοδόχων για τη στήριξη του Γενικού Νοσοκομείου. Συνολικά δεσμεύτηκαν να χρηματοδοτήσουν για 3 χρόνια την ενίσχυση 8 γιατρών, 12 νοσηλευτών και 3 τεχνολόγων. Η πρωτοβουλία περνά πλέον στο στάδιο της υλοποίησης, με την Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου να προχωρά στην υπογραφή σχετικής σύμβασης με το Υπουργείο Υγείας. Στόχος είναι η ενίσχυση της τελέχωσης και η προσέλκυση απαραίτητου προσωπικού στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Με υψηλές πληρότητες στα ξενοδοχεία συνεχίζεται η τουριστική περίοδος στη Ρόδο και το Σεπτέμβριο με τα ποσοστά να ξεπερνούν το 85%. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Official Airline Guide, η αεροπορική χωρητικότητα προς την Ελλάδα αυξήθηκε το Σεπτέμβριο κατά 4,9% σε σχέση με πέρυσι. Για τη Ρόδο θετικές είναι εκτιμήσεις και για τον Οκτώβριο, καθώς οι πληρότητες αναμένεται να παραμείνουν πάνω από 75%. Παράλληλα, οι αεροπορικές συνδέσεις του νησιού θα συνεχιστούν έως τις 10 Νοεμβρίου, ενισχύοντας την επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου. Σε υψηλά επίπεδα αναμένεται να κινηθεί και τον Οκτώβριο η κρουαζιέρα στη Ρόδο, καθώς το πρόγραμμα του λιμανιού περιλαμβάνει περισσότερες από 60 προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων. Μάλιστα, σε ορισμένες ημέρες προβλέπεται ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση, με έως και 5 πλοία να καταπλέουν στο λιμάνι. Ερωτήματα για τον τρόπο διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς θέτει η Νέα Αρχή Ρόδου με αφορμή την εκχώρηση της λειτουργίας των πολιτηρίων σε 27 αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία της χώρας. Όπως ανέφερε στο Κόσμος, ο Θανάσης Βυρίνης, μέλος της παράταξης, τίθεται ζήτημα διαφάνειας στη διαδικασία του διαγωνισμού, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε μία μόνο υποψηφιότητα και ζητώντας απαντήσεις από το Υπουργείο Πολιτισμού και τον ΟΔΑΠ. Υπογράμμισε δε ότι τα έσοδα από την πολιτιστική κληρονομιά θα πρέπει να κατευθύνονται στη συντήρηση και προστασία των μνημείων. Την άμεση κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών στις σχολικές μονάδες της Στήλου ζητά η Δήμαρχος Μαρία Καμά με επιστολή προς το Υπουργείο Παιδείας και τους αρμόδιους φορείς. Όπως επισημάνε στο Κόσμο, στο Γυμνάσιο Λύκειο παραμένουν κενές 2 θέσεις φιλολόγων, ενώ σημαντικές είναι οι ελλείψεις και στην προετοιμασία των μαθητών της 3ης Λυκείου για τις πανελλαδικές. Παράλληλα, κάλυπτες παραμένουν ανάγκη στην παράλληλη στήριξη, ενώ δεν έχει τοποθετηθεί ψυχολόγος στις σχολικές μονάδες του νησιού. Η Δήμαρχος ζητά συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τις τοποθετήσεις, υπογραμμίζοντας ότι οι μαθητές της Στήλου, λόγω της νησιωτικότητας, πρέπει να έχουν ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες με τους μαθητές της υπόλοιπης χώρας. Τον προβληματισμό για το κατά πόσο η Ρόδος μπορεί να συνεχίσει να διαχειρίζεται την αυξανόμενη τουριστική της επιτυχία χωρίς να υποβαθμίζεται η ποιότητα ζωής των κατοίκων, θέτει ο αρχιτέκτονας Γιώργος Σάβενας. Μιλώντας στο Κόσμο, επισημάνω ότι η διαρκής αύξηση της τουριστικής κίνησης ασκεί όλο ένα μεγαλύτερη πίεση στις υποδομές και στους φυσικούς πόρους του νησιού. Όπως σημείωσε, η επιτυχία ενός τουριστικού προορισμού δεν μπορεί να αποτιμάται αποκλειστικά με βάση τον αριθμό των επισκεπτών και τα έσοδα, αλλά και από το κατά πόσο διασφαλίζεται η ποιότητα ζωής των μόνιμων κατοίκων. Το νησό Σκάλινος ετοιμάζεται να επιστρέψει στα δρομολογιά του μετά από 8 μήνες εκτός υπηρεσίας και περίπου 6 μήνες εργασιών επισκευής και συντήρησης. Μετά και τον 8ο και τελευταίο δοκιμαστικό πλού, το πλοίο έλαβε το πράσινο φως για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών και την έκδοση των πιστοποιητικών ασφαλείας. Εφόσον ολοκληρωθούν τα διαδικαστικά, το πλοίο αναμένεται να αναχωρήσει από τον Πειραιά με προορισμό την Κάλυμνο. Στην προκήρυξη διαγωνισμού για τη βελτίωση του οδικού δικτύου της Καλολίμνου, συνολικού προϋπολογισμού 500.000 ευρώ, προχώρησε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της περιφέρειας και αφορά βασικές οδικές συνδέσεις του ακριτικού νησιού. Σε 12 μήνη λειτουργία περνά το πυροσβεστικό κλιμάκιο Πάτμου με παράλληλη ενίσχυση σε προσωπικό, οχήματα και εξοπλισμό. Η εξέλιξη προέκυψε μετά από επαφές της Δημοτικής Αρχής με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Από τα μέσα Ιανουαρίου προβλέπεται η ενίσχυση του κλιμακίου με επιπλέον προσωπικό και πυροσβεστικό όχημα. Η Ρόδος θα φιλοξενήσει από τις 11 έως τις 14 Οκτωβρίου το 21ο Διεθνές Συνέδριο ΠΡΕΣ 26, με αντικείμενο την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση της περιβαλλοντικής ρύπανσης. Το συνέδριο συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτηλίου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 23 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
1: Κόσμος 938.
2: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά ΒΑΠ, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά ΒΑΠ. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
3: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
4: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο ελληνικές, μόνο 5 και 65 το κιλό.
3: Λευκό τυρί αγελαδινό, το καρδάρι, μόνο 5 και 15 το κιλό.
4: Πάριζα το στάκι Φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 4 και 49 το κιλό.
3: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η ρόδα, μόνο 7 και 35 το κιλό.
4: Στριφτή τυρόπιτα Ελωμάς, 850 γραμμάρια, μόνο 2,95.
3: Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 6,25.
4: Φρυγανιές Σίτου Ελίτ, 250 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
3: Και νερό Αύρα, συσκευασία 6x1,5 λίτρο, μόνο 1,63.
4: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Na Go Me, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
9: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
8: Και ηρεμία.
9: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
10: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr.

0: 57. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Γεια και χαρά σας, καλή μου φίλη, καλώς ήλθατε στη συντροφιά μας. Εδώ είμαστε για μία ώρα. Κλεάνθης Λοΐζος, Βασίλης Χατζιωάννου. Γεια σου Βασίλη μου, καλημέρα, τι
1: καλημέρα,
0: κάνουμε.
1: Καλημέρα Βλέθη μου, δόξα τω Θεώ.
0: Σήμερα είναι μια όμορφη μέρα.
1: Καντήθηση δοχθές από θέμα καιρού βέβαια, έτσι.
0: Α, εντάξει, ο καιρός τι είναι μωρέ, καλοκαίρι είναι στην περιοχή μας ακόμα. Εδώ πήρα, μιλούσα χθες με τον φίλο μου τον Ιπποκράτη τον Γκουρούνη. Τι έγινε, του λέω ρε Ιπποκράτες, του λέω. Και μου λέει, δεν σ' ακούω, του λέω, καλά, έτσι, κοιμισμένος ακούω. Μου λέει, ξέρεις, μόλις γύρισε από το ψάρεμα, κάθε. Α, λέω, εντάξει. Σηκώνει. Λοιπόν, λέω όμορφη μέρα, γιατί το ξέρεις ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της η Ελλάδα ανήκει στην Γερμανία, με στην Γερμανία. Εντάξει. Δεν φαντάζομαι να στεναχωριέστε κάποιοι και να λέτε, όχρε, αυτή η επιτυχία της Ελλάδος, μην τυχόν και τη χρεωθεί ο Μητσοτάκης, γιατί ικανούς σας έχω, μέχρι και σε αυτό το σημείο να έχετε φτάσει, να πούμε. Ναι, ικανούς τους έχω πραγματικά ορισμένους.
1: Με το παραμικρό τώρα.
0: Ναι, ακριβώς, στο πιτσφιτήλι. Ούτε να σε ενοχλεί η ελληνική σημαία ελληνόφωνη. Λοιπόν, μεγάλη επιτυχία. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Τώρα έπαιξε πολύ ωραία και ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα,
1: ναι,
0: να ξέρεις.
1: Έπαιξε ωραία μπάλα.
0: Έχασε και ευκαιρίες και τα λοιπά. Η Νόβα τελικά το

0: Κάλυψε, εδώ έχουμε τα 12 σεκόντ, τα οποία είναι η, ακριβώς η, το γκολ, όπως μπήκε. Λοιπόν, η Ελλάδα, η Ελλαδάρα, η οποία σε όλα τα επίπεδα πραγματικά, μόνο ικανοποίηση και ανάταση εθνική, ξέρετε, του φρονήματος φέρνει η όλη πορεία της στο τελευταίο διάστημα. Τώρα βέβαια, εντάξει, κάποιοι ενδεχομένως να στεναχωριούνται, όπως είπαμε, γιατί φοβούνται, ρε παιδί μου, που φτάσαμε, ρε.
1: Τι φόβος
0: το κάθε
1: υπάρχει,
0: τι δηλαδή, να το ερμηνεύουν,
1: Τι φόβος υπάρχει.
0: Ξέρω εγώ, γιατί σου λέει ο άλλος, να τώρα, με τον Καντέμι, τον Γκούλι, να πούμε, έχουμε τέτοιες επιτυχίες. Κατάλαβα, ξέρω εγώ πώς μπορεί να το ερμηνεύσει ο καθένας, να πούμε. Όλα, δηλαδή...
1: Καλά, όλα να τα περιμένουμε.
0: Κάικες, λες, στο χιλόλι, φυσάς και το γιαούρτι, έτσι λένε, λέει ο θυμόσοφος λαός μας. Λοιπόν, πριν περάσουμε στα πολιτικά μας πράγματα, για να δούμε έτσι κάποια θέματα. Θέλω να πιστεύω πως θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και στην τηλεόραση, όπου θα ασχοληθούμε με το, να δούμε τελικά με το Ροδίνη, γιατί αυτό το πόσιμο της Ρόδου, έτσι ιστορική σημασία. Εγώ θυμάμαι, ήμουν μωρό παιδάκι πριν 60-65 χρόνια, πόσο πριν, ας πούμε, όταν με τους γονείς μου βρισκόμουν μέσα στο Ροδίνη, βαρκάδα, βαρκάρες, να πούμε, μας έκαμε τις πάπιες δίπλα, και δεν θα το ξεχάσω αυτό το πράγμα. Έψαχνα, η αλήθεια, για το αρχείο μου να βρω μια φωτογραφία την οποία είχα, και ξέρω, δυσκολεύομαι, δεν τη βρίσκω. Θέλω να πω δηλαδή πώς ήταν κάποια πράγματα πριν από δεκάδες χρόνια και πώς είναι σήμερα, ας πούμε. Εγκατάλειψη. Βέβαια, υπάρχει από πλευράς του Δήμου μία προσπάθεια ούτως ώστε να εξοραϊστεί η περιοχή, και γίνονται ήδη κάποια έργα. Δεν ξέρω βέβαια αν είναι σε καλό δρόμο και αν θα μπορούσαν να γίνουν καλύτερα. Θα πάντα βέβαια ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, να τα λέμε. Αλλά θα τα δούμε αυτά στην τηλεοπτική μας εκπομπή. Για να σταθούμε τώρα λίγο στα της ραδιοφωνίας μας και να καλωσορίσουμε τον αγαπημένο μας τον Ιπποκράτη Κουρούνη. Όπως σου έλεγε, Βασίλη, χθες, του λέω, τι έγινε, ρε Ιπποκράτη, σ' ακούω πεσμένο. Μου λέει, ξέρεις, μόλις γύρισα από το ψάρεμα, πώς πήγαν οι λαγοκέφαλοι, ψαρέψαμε κανέναν ή όχι? Μας την πέσανε, Ιπποκράτη μου.
2: Μας την πέσανε από παντού και ξηρά και θάλασσα.
0: Έτσι, γιατί εγώ ξέρω ότι πας για τσιπούρες, πας για, ξέρω εγώ, για τι ψάρια
2: πας. Ήταν και ωραία ψάρια,
0: Τι έβγαλες τελικά,
2: Βγάλαμε ωραίες τσιπούρες, ωραίους αργούς και μερικά φαγκρόπουλα. Ήταν 7-8 πουλά ψαράκια.
0: Μπράβο.
2: Ήταν μια χαρά. Βάλαμε το παλαγαδάκι μας και κάναμε το μπάνιο μας το πρωί στη θάλασσα, υπό συννεφιά και λίγο έτσι ψηλό.
0: Πότε θα τα ρίξεις τη σχάρα πάνω, να μου να τώρα
2: ακούω. Απόψε.
0: Απόψε
2: θα διευθύνει η φαμίλια και θα πάμε.
0: Φαγκρόπουλα, έτσι, πούρες και τα λοιπά. Κάνας λαγοκέφαλος, κυκλοφορούν λαγοκέφαλοι.
2: Χιλιάδες. Δεν μπορεί να βγάλεις το παραγάδι, να το βγάλεις με τα δυσκολίες. Κόβεται συνέχεια, στο κόβουν συνέχεια.
0: Έτσι, τους μπαγάσιδες.
2: Ναι, είναι πληγή μεγάλη,
0: Πού ψάρεψες, Ιπποκράτη μου?
2: Συγκέφαλο, ανοιχτά της Κεφάλου ήμασταν.
0: Ναι.
2: Ήταν πάρα πολύ ωραίο το μέρος. Είναι Κέφαλος, είναι ένα πανέμορφο
0: μέρος. Το σκαφάκι σου πού το ελιμενίζεται?
2: Συγκέφαλο. Στην Κέφαλο, και το πάμε στο ψαρματάκι μας. Και κάνουμε, περνάμε όμορφα. Δόξα τω Θεώ.
0: Γιατί επαναλαμβάνεις τώρα κάποιες φράσεις, τις λες δύο φορές?
2: Τις επαναλαμβάνω δύο φορές γιατί δεν έχει μείνει τίποτα, γιατί μας έχει βαρεθεί και ο Θεός, έτσι που πάμε.
0: Έτσι όπως πάμε, ναι. Δεν μου λες πώς είναι η σεζόν μας, εντάξει?
2: Η σεζόν, εντάξει, κόσμος είχε.
0: Καλοκαίρι έχουμε ακόμα, ρε Ιπποκράτη μου. Δεν μπορούμε να πούμε τώρα ότι στέρεψε, να πούμε, το πράγμα.
2: Κοίταξε να δεις, είναι μια χρονιά η οποία έχει την παραξενιά της μέσα, να πούμε, κάτι το οποίο δεν το γνωρίζαμε. Φερρυπίν, εκεί που η εστίαση τον Ιούλιο και τον Αύγουστο δεν ήταν στα καλά της, παρόλο τη μεγάλη πληθώρα ανθρώπων που ήρθαν και από την Τουρκία ειδικά, η οποία βοηθάει πάρα πολύ την εσωτερική κατανάλωση και ειδικά την εστίαση, ο Σεπτέμβριος ήταν άριστος μήνας, καλύτερος και τον Αύγουστο. οικονομικά δηλαδή συνεισίαση ήταν και καλύτερος και από τον Αύγουστο.
0: Τόσο πολύ λες. Εδώ μιλάμε τώρα ότι ο Αύγουστος είναι high season, ας πούμε.
2: Όχι, όχι, ο Σεπτέμβριος για την εστίαση.
0: Για την εστίαση.
2: Για την εστίαση ήταν πάρα, πάρα πολύ.
0: Έρχονται καλύτεροι δηλαδή.
2: Ναι, είναι πιο μεγάλη ηλικία άνθρωποι. Ξέρουν τι θα κάνουν περισσότερο. Είναι ζευγάρια με ένα μωρό. Δεν είναι η οικογένεια που μετράει και το τελευταίο σέντσι, διότι υπάρχει δυσκολία στην Ευρώπη γενικότερα με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω και οι μεγάλες ύπηρες ηλικίες έχουν περισσότερα λεφτά και ξοδεύουν καλύτερα στην εστίαση με καλύτερο τρόπο και
0: τι εθνικότητες τουρίστες έχουμε, ποιοι αποδίδουν περισσότερο?
2: Κοίταξε να δεις, είναι οι πρώτοι οι οποίοι αποδίδουν σε μεγάλο μέρος στην εστίαση είναι οι Τούρκοι.
0: Οι Τούρκοι.
2: Οι Τούρκοι είναι, υπάρχει μόνο ένα, οι οποίοι ξοδεύουν πάρα πολλά λεφτά στην εστίαση, διότι αγαπούν πολύ τα θαλασσινά, το οποίο έχει και κόστος μεγαλύτερο.
0: Βέβαια, και ταιριάζει και το, με το θαλασσινό, και πάει και το κρασί, πάει και το ούσο, πάνε όλα.
2: Η Τούρκοι έχει δύο, ξέρετε, στην Τουρκία υπάρχουν τρία διαβατήρια, το μπλε, το κόκκινο και το πράσινο. Ανάλογα με ποιο διαβατήριο έχεις, ανάλογα με τέτοια...
0: Για πες μου, για πες μου, για πες μου. Τι είναι το μπλε, τι είναι το κόκκινο και τι είναι το πράσινο, για εξήγηση.
2: Για να μην κουράζουμε.
0: Γιατί πολύ. Δεν είμαι ξέρω, εγώ δεν ανήκω στην κατηγορία αυτών που τα ξέρουν όλα και θέλω να μαθαίνω, κατάλαβες.
2: Ναι, είναι διαφορετικές βίζες τις οποίες παίρνει ο καθένας, αν είναι επί Σέγγεν, αν είναι για την εφταήμερη κτλ. Αυτό ακριβώς βοηθάει πάρα πολύ στους ανθρώπους και στα διαβατήρια και στην αστυνομία η οποία κάνει τους ελέγχους πάνω την μία μέρα πιο μπροστά, αλλά γενικότερα οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι έχουν παίρνουν τις εφταήμερες βίζες είναι διατεθειμένοι.
0: Εννοείς τώρα ότι είναι 7ήμερη βίζα, είναι το τελευταίο επίτευγμα το κυβερνητικό δηλαδή, που χωρίς τις ατέρμονες εκείνες διαδικασίες και την χρονοτριβή που χρειάζονταν παλιά.
2: Πρέπει να στείλουν μία μέρα πιο μπροστά, να έχουν κλείσει το ξενοδοχείο τους, να έχουν αριθμό λογαριασμού και κάποιες άλλες λεπτομέρειες στα βιωματικά τους κτλ. Τα οποία αυτοί οι άνθρωποι έρχονται με μεγάλο σκοπό, έχουν σκοπό μέσα τους να περάσουν καλά.
0: Και να ξοδέψουν.
2: Να φάνε, ναι, όταν θες να περάσεις καλά, υποχρεωτικά να ξοδέψεις κιόλας. Να μείνουν σε ένα καλύτερο ξενοδοχείο, να βγουν έξω να φάνε τα κατά αποκλειστικότητα θαλασσινά τους και να ψωνίσουν και από το mini market ή το super market κάποια επιλεγμένα πράγματα τα οποία δεν τα έχουν εύκολα στην Τουρκία.
0: Είναι
2: πάρα πολύ ακριβά.
0: Είναι ακριβά, ναι. Και βέβαια και το αλκοόλ, το οποίο στην Τουρκία είναι λιγουλάκι δύσκολο, ας πούμε.
2: Ναι, είναι, υπάρχει μόνο ένα κατηγορία η οποία ξοδεύει στην εστίαση πολύ περισσότερα. Οι δεύτεροι οι οποίοι έρχονται στην εστίαση είναι οι κεντρικοί Ευρωπαίοι, οι Ολλανδοί, οι Γερμανοί, αλλά περισσότερο οι Ολλανδοί και οι Σκανδιναβοί, οι οποίοι είναι λιγότεροι, αλλά έχουν και αυτή τη.
0: Δηλαδή η παράδοση της, του Ολλανδού στην ΚΟ καλά κρατεί, έτσι, υποκρατεί μου.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, καλά κρατεί, καλά κρατεί.
0: Μπήκανε γερές βάσεις τότε από σένα και από το φίλο μας το Μακαρίτη.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μπήκανε γερές βάσεις και καλά κρατεί. Και...
0: Σου το αναγνωρίζουν, αυτό σας το αναγνωρίζουν, αυτό κάποιοι ξέρω εγώ σήμερα.
2: Δεν ξέρω αν το θυμούνται καλά.
0: Καλά, αυτό να πει. Μήπως θα το γνωρίζουν.
2: Να το αναγνωρίσουν ή αν θέλουν να το αναγνωρίσουν.
0: Θυμάμαι τον αγώνα που έδινε τότε να βγούμε.
2: Το κακό είναι το εξής, ότι δεν το συνέχισαν.
0: Δεν το συνέχισαν. Σταμάτησε και εκείνη η δράση, ρε παιδί μου. Ήταν τόσο ωραία να βγούμε τα ποταμόπλια. Πολύ έξυπνη δουλειά γινόταν τότε.
2: Ήταν μια εποχή η οποία δημιούργησε πολύ μεγάλο. Πολύ μεγάλη δύναμη, τουριστική ακριβώς. Δύναμη, σε βάθος χρόνου φαίνεται. Φαίνεται ακόμα τώρα και είναι η τρίτη δύναμη στην ΚΟ. Είναι πληθυσμιακά, είναι ο μεγαλύτερος χώρος που μπορούν οι Ολλανδοί να έρθουν, συνδυάζοντας το πολυβέτρο, τις σχέσεις, την καλή φήμη την οποία έχει. Αλλά δυστυχώς δεν η δημοτική αρχή σήμερα.
0: Ξέρεις πόσα ταξίδια είχα κάνει εγώ, Βασίλη μου, με τον Ιπποκράτη.
1: Με τον κύριο Κουρούνη.
0: Καλά. Τότε πήγαινε να πούμε όλη η ομάδα να πούμε Ρόδος, Κος, χέρι-χέρι. Αν και υπήρχαν βέβαια και κάποιοι που προσπαθούσαν να βγάλουν.
2: Τον Παπαγιανίδη, τον Παπαγιανίδη. Τότε που ήταν εκτελεστικός στην Pro Tour.
0: Και έρχονταν μέσα στο κρουαζιερόπλοιο οι Tour Operators, όπου εκεί πλέον τους γινόταν η επίδειξη το ένα το άλλο, δημιουργείται μία σχέση στενή, φιλική. Τους έβλεπα από κοντά, δηλαδή δεν χρειάζεται να μου τα πει κανείς, τα έχω βιώσει. Γι' αυτό και μιλώ και είμαι κατηγορηματικός. Και έβλεπα έναν άρχοντα Ιπποκράτη, ας πούμε, πραγματικά. Εντάξει, έμπαινε στα μάτια ορισμένων, σαν σκουπιδάκι ήταν στα μάτια κάποιων, έτσι. Οι οποίοι νομίζουν ότι, ξέρεις, με το να έχεις ένα θόκο αυτοδιοικητικό, νομίζουν ότι πιάσανε τον Πάπα, ας πούμε. Κατάλαβες. Ρε που πάτε, βρε, που πάτε, ρε, εδώ μιλάμε. Ρε Ιπποκράτη, σου θυμίζω τίποτα τώρα από αυτά που λέω.
2: Σου θυμίζω πολλά
0: από αυτά που λέω. Γελάς κιόλας. Έχω το συνήθειο αυτό, αυτά που σκέφτομαι να τα εξωτερικεύω, να μην τα καταπίνω. Γι' αυτό γίνομαι και κακός, να πούμε πολλές φορές.
2: Αλλά εδώ φτάναμε σε σημείο με τον Πάπη τον Παλογιανή να τους ελέγχουμε όλους όταν τους καλούσαμε σε επίσημα τραπέζια, να δούμε πώς ήταν εντυμένοι.
0: Βρε να τους λέει ο Μπάμπης, ρε εσείς, πρέπει να πάμε να τους λέει ο Ιπποκράτης, πρέπει να είμαστε παρέα, δεν μπορούμε να είμαστε χωρισμένοι. Και έβλεπες, ας πούμε, ο Μπάμπης, η παρέα του ήταν ο Μπάμπης ο Παλογιανίδης, πάντα είχε καλές σχέσεις, να πούμε, με τους παράγοντες, ας πούμε, του τουρισμού της Ρόδου. Γιατί οι άνθρωποι γνώριζαν, όχι κανένα, εντάξει, από εκεί και πίσω βεβαίως, δένεται και ανθρώπινα βέβαια και δημιουργούνται φιλικές σχέσεις κτλ. Ναι, μπράβο. Αλλά έβλεπε ότι μπορούσε και κάνανε ωραίο. Έρχονταν κάποια μαϊμούνια, κάτι λιμάνα, που οι οποίοι το βλέπουν, ξέρεις, πολύ κοντόφθαλμα και τα λοιπά, και μόνο προβλήματα δημιουργούσαν.
2: Δεν μπορούσαν να το φτάσουμε, δεν μπορούσαν να πάνε, αλλά εντάξει, αδιαφορούσαμε εμείς.
0: Άμα το πω,
2: είχαμε και τη στήριξη πολλών μεγάλων ξενοδόχων της Ρόδου.
0: Τα πήγαινες καλά με αυτούς εδώ, η αλήθεια, όλους, έτσι. Με τον Μιναήδη, τον Βάσο, βέβαια.
2: Αλλά και πολλοί άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι ήταν, που βρισκόντουσαν πάντοτε, και η δημοτική.
0: Μα και αυτοί σε εκτιμούσαν, πάντα σε ρωτούσαν για το κάθε τι, γιατί είναι γνώστης ο Ιπποκράτης, Βασίλη μου, κατάλαβες.
2: Υπήρχε μια καλή σχέση. Υπήρχε μια καλή σχέση, δεν έκανε ο καθένας ό,τι ήθελε, επειδή να είμαι πάντοτε με σεβασμό στο μεγάλο όνομα της Ρόδου μπροστά. Πέρναμε αυτό που έπρεπε να πάρει ο καθένας από πίσω. Ξέρεις, σε αυτά τα πράγματα πρέπει να σέβεσαι το τι υπάρχει, το τι έχει, το ποιος είναι ο πιο προβεβλημένος, και αυτό πρέπει να το προωθήσεις. Δεν μπορείς να λες είναι καλύτερος από αυτόν, είτε καλύτερος από αυτόν. Θα θέλει λίγο, πρέπει να είσαι λίγο ταπεινός, να έχεις γνώση και, για να πάρεις περισσότερα. Εντάξει, για να πάρεις περισσότερα. Αν αρχίσεις και θες να κάνεις τον έξυπνο σε όλα τα πράγματα και παντού, και, ή να θες να επιβάλλεις, Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα σε αυτό το επίπεδο και σε αυτή την διεθνή κατάσταση. Διότι μιλάμε για διεθνή κατάσταση. Έρχονταν κομισάρι της ΕΟΚ, έρχονταν μεγάλη τουροπέρφη, μεγαλύτερη εκδοτική οίκη, έρχονταν εταιρείες τεράστιες όπως η Heineken, όπως ήταν η Albert Heijn, τα σούπερ μάρκετ, όπως ήταν πάρα πολλοί, έρχονταν μέσα στα ποταμόπλια και γενικά μας καλούν.
0: Εντάξει, ξέρεις ποια είναι η πλάκα τώρα, Βασίλη. Ήμουνα ένα βράδυ, θυμάμαι, δεν θα το έλεγα ξενοδοχή, γιατί ο Ιπποκράτης είχε ολόκληρο χωριό. Λοιπόν, και όπως λοιπόν, μου λέει, πάμε, θα φάμε, μου λέει, μαζί το βραδάκι, και όπως μου συστήνει, ας πούμε, ξέρεις ποιος ήταν ο ένας από αυτούς. Ο Γενικός Διευθυντής του ZDF, ξέρεις τι σημαίνει ZDF. Είναι το εθνικό κανάλι της Γερμανίας. Κατάλαβες, είναι σαν να λέμε το CNN της Αμερικής. Πώς να σου το πω, αδερφέ. Με τέτοιους ανθρώπους είχε νταλαβέρια ο Ιπποκράτης. Άντε τώρα να καταλάβει τώρα ο κάθε κουτόφραγκος, να πούμε, πώς λειτουργούσαν κάποιοι άνθρωποι. Τέλος πάντων, λοιπόν, και πώς χτίστηκε το τουριστικό προϊόν της ΚΟ. Γελάς, αλλά είναι πονεμένο χαμόγελο είναι αυτό να πάρει ευκαιρία να πάρει.
2: Είναι γιατί δυστυχώς δεν ακολουθήσανε τα ανοίγματα που είχαμε κάνει με τα σχολεία εκεί, με τα παιδιά.
0: Και εγώ όμως κατάλαβα. Το ZDF τώρα τρώει με τον Ιπποκράτη. Μα το ZDF, αυτός βγήκε και παθαίνει κρυολόγινο, να πούμε, το τουριστικό σύμπαν από της Γερμανίας. Αυτός θα στείλει κόσμο. Ποιος θα στείλει. Έτσι.
2: Δυστυχώς.
0: Δυστυχώς. Λοιπόν, δεν έπιασε λαγοκέφαλος, έπιασε τσιπούρες. Τώρα έχεις τώρα, εντάξει, κρατάς τώρα, έχεις και το καλυμνικό μέσα σου.
2: Άμα
0: δεν υπήρχε και αυτό, λιμόχανα θα πιάνεις τελικά να βγεις στη θάλασσα.
2: Είπαμε σεβασμός στους πρώτους και στους μεγάλους.
0: Σεβασμός.
2: Καθένας τόπος έχει το μεγαλύτερο.
0: Σε αυτόν που γνωρίζει το αντικείμενο, το συγκεκριμένο. Ο καθένας το είδος του, έτσι.
2: Πώς, αλίμονο, δεν γίνεται. Άμα θέλει να πάει μπροστά, πρέπει να σέβεσαι τον καλύτερό σου. Δεν γίνεται.
0: Τώρα, βέβαια, οι φίλοι σου Γερμανοί τώρα θα στεναχωρέθηκαν, γιατί χθες η Ελλάδα τους πήρε τα σόβρακα μες στη Γερμανία, εντάξει. Δεν πήρε χαμπάρι. Η Εθνική Ελλάδος για πρώτη φορά στην ιστορία της νίκησε τη Γερμανία. Δεν πήρε χαμπάρι, ρε Ιπποκράτη.
2: Τότε το παρακολούθησα.
0: Αφού το παρακολούθησες.
2: Έβλεπα και τον μπάσκετ πιο μπροστά.
0: Τα βλέπεις όλα, έτσι.
2: Τα είδα και το αυτό. Εντάξει, δεν είμαι θειασότης του ποδοσφαίρου, αλλά.
0: Εντάξει, εδώ είναι εθνική νίκη. Η εθνική έπαιζε τώρα.
2: Εντάξει, ένα επίπεδο τη εθνική τώρα εκεί και τα λοιπά. Πανηγύρισαν όλοι με μεγάλη χαρά. Αλλά νομίζω ότι αυτή η ομάδα, αυτά τα παιδιά, τα οποία παίζουν, προφανώς πρέπει να είναι και νέα παιδιά, το ξέρουν το ποδόσφαιρο καλά. Τους έχουν μια καλή τεχνική κατάρτιση. Βέβαια τώρα η μεγαλύτερη απόδειξη είναι ότι όλοι παίζουν σε ομάδες του εξωτερικού. Και εκεί το ποδόσφαιρο δεν παίζει, δεν είναι...
0: Σημασία έχει ότι είναι Έλληνες, αυτό έχει σημασία.
2: Εντάξει,
0: το ότι είναι Έλληνες και τους έχουν πάρει τους ποδοσφαιριστές, παίζουν, κάνουν καριέρα σε άλλες ομάδες του εξωτερικού και οι ομάδες οι ελληνικές έχουν βάλει μέσα, να πούμε, στις, σε δεκάδες τους ξένους.
2: Εξαιρετική βραδιά και μπράβο στα παιδιά και μπράβο στην Ελλάδα και μακάρι πολλές τέτοιες.
0: Έχει σημασία ότι είναι η πρώτη φορά που νίκησε την Γερμανία, εντάξει, η Εθνική Ελλάδος. Πολύ σημαντικό αυτό.
2: Μεγάλο πράγμα.
0: Τώρα δεν μου λες τα πολιτικά πράγματα, πώς τα βλέπεις.
2: Όχι καλά.
0: Δηλαδή.
2: Όχι καλά.
0: Λες να κερδίσουν τα ψέκια δηλαδή στην όλη ιστορία.
2: Εγώ έχω μια μεγάλη αντίρρηση με όλη την πολιτική η οποία υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα. Πρώτο, δεν ξεκινάμε με μια βασική αρχή την οποία δεν τη λέω εγώ, δεν τη λες εσύ, δεν τη λέει κανένας. Την έλεγε ο Πλάτωνας και ο Σοκράτης. Έλεγε ότι η δύναμη της δημοκρατίας είναι η αντιπολίτευση. Η κολόνα της δημοκρατίας είναι η αντιπολίτευση. Και σήμερα η αντιπολίτευση δυστυχώς δεν είναι αυτή η οποία έπρεπε να είναι. Δεν θέλω να πω εν συνόλο, ούτε θέλω να πω όλους τους ανθρώπους οι οποίοι είναι μέλη της στις κοινωνιστικές ομάδες. Για όνομα του Θεού, υπάρχουν εξαιρετικές προσωπικότητες, υπάρχουν εξαιρετικοί άνθρωποι οι οποίοι με το λόγο τους βάζουν τη σφραγίδα τους πάνω στην πρόοδο. Αλλά δυστυχώς το ύφος, το μεγαλύτερο ύφος, το οποίο ξεκινάει από τους αρχηγούς και καταλήγει στους μετέπειτά τους, δεν είναι αυτό το οποίο έπρεπε να είναι. Δεν συλλογίζονται σήμερα δυστυχώς το διεθνές στερέωμα. Τι υπάρχει γύρω μας.
0: Ξέρεις τι γίνεται τώρα. Για να κάνουν
2: δεν μπορούν να το συλλογιστούν.
0: Για να κάνουν αντιπολίτευση και για να το παντρέψουμε με το προηγούμενο που λέγαμε, ας πούμε, με την Εθνική Ελλάδα, ας πούμε, και με το ποδόσφαιρο. Μπαίνεις μέσα στο γήπεδο και όταν δεν μπορείς να παίξεις μπάλα, να σταθείς απέναντι στον αντίπαλο σου, αρχίζεις και κλαδεύεις. Μόνο που στην περίπτωση αυτό που ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η αντιπολίτευση δεν κάνουν κακό τελικά στο Μητσοτάκη. Προσπαθούν να εξοντώσουν, να εξοβελήσουν το Μητσοτάκη από το πολιτικό στερέωμα και τελικά κάνουν κακό στη χώρα. Γιατί ειδικά όταν ασχολούνται με ζητήματα εθνικής σημασίας, εκεί θα έπρεπε να ήταν πιο προσεκτικοί, βρε αδερφέ. Αυτής της αίσθησης είμαι εγώ, Ιπποκράτη μου. Δεν ξέρω εσύ πώς το βλέπεις, ας πούμε.
2: Κοίταξε, είναι ένα πράγμα το οποίο καταρχάς να το πάρουμε και πιο έτσι βαθιά. Δεν είναι μόνο στο επίπεδο του κοινοβουλίου, είναι και, και στους κατατόπους.
0: Πέρασε και στην κοινωνία. Το μπολιάσανε πλέον.
2: Η οποία είναι πολύ κακή για την Ελλάδα. Πάρα πολύ κακή για την Ελλάδα.
0: Διχασμός, έτσι.
2: Δυστυχώς δεν μπορούν να καταλάβουν ένα βασικό πράγμα. Δηλαδή, αν ξεκινήσεις με μια βασική αρχή της πολιτικής, ο οποίος την πρωτοείται ο μεγάλος ελεύθερος Βενιζέλος, ο οποίος είπε ότι η εξωτερική πολιτική κάνεις με τα συμφέροντα της χώρας σου, όχι με την ιστορία της χώρας σου. Αυτό είναι μια μεγάλη διαφορά. Δηλαδή δεν μπορούμε ακόμα να καταλάβουμε τι. Ότι ο εχθρός του εχθρού μου είναι ο φίλος μου. Δεν ξέρω αν ακούγομαι.
0: Βεβαίως και ακούγεσαι.
2: Ο εχθρός του εχθρού μου είναι ο φίλος μου. Ακόμα αυτή την αρχή δεν μπορούμε να την καταλάβουμε. Και εγώ πονώ για τους ανθρώπους και εγώ...
0: Αναφέρεσαι τώρα στο Ισραήλ προφανώς,
2: σήμερα αυτό είναι το οποίο μας καίει. Είναι αυτό το οποίο ξοδεύουμε, για το οποίο ξοδεύουμε δισεκατομμύρια. Ξοδεύουμε από το στέρημα, το ελληνικός λαός ξοδεύει πάρα πολλά δισεκατομμύρια. Είναι πολύ εύκολο να θες να τα κάνεις σχολεία και νοσοκομείο. Και ποιος δεν το θέλει? Πώς θα τα διατηρήσεις ελεύθερα όμως?
0: Όταν δεν είσαι ασφαλής.
2: Γιατί η ελευθερία, η περηφάνεια σου, το ήθος σου, η ιστορία σου, όλα κρίνονται από την ελευθερία του κράτους σου, του έθνους σου.
0: Έχει κόστος υψηλό.
2: Πρέπει να το προστατεύσεις σήμερα, δυστυχώς. Δυστυχώς πρέπει να το προστατεύσεις. Αλλά δεν είναι και σημερινό φαινόμενο. Πάντοτε υπήρχαν πόλεμοι. Και πάντοτε θα υπάρχουν πόλεμοι. Λοιπόν, δεν γίνεται. Δεν είμαστε εμείς αυτοί που το καθορίζουμε. Θέλετε να πείτε ότι το κάνει η Αμερική, θέλετε να το πείτε ότι το κάνει η Ρωσία, θέλετε να το πείτε ότι το κάνει η Κίνα. Όποιος και αν το κάνεις, δεν μπορείς εσύ να το επηρεάσεις. Αυτό που πρέπει να κάνεις εσύ σήμερα είναι να προστατεύσεις την πατρίδα σου αντιοτρόπως. Όχι μόνο μέσω των όπλων, αλλά γενικότερα με την καλή λειτουργία του κράτους σου, της δημοκρατίας σου, στο σημείο το οποίο θα σου επιτρέπεται πάντοτε, αλλά και βασικά. Ο κάθε τόπος έχει υποχρέωση να κρατάει αυτές τις ελευθερίες που είναι κομμάτι σου στο υψηλότερο σημείο. Δυστυχώς, και δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό ακόμα. Πετάμε παρόλες και πείθουμε τον κάθε ένα, ο ένας να λέει βάζουμε φωτιές, λέει, βάζει φωτιές, λέει, για να βάλουμε ανεμογεννήτριες. Ο άλλος λέει τι να πρωτοπώ τώρα, τι να πρωτοδώ. Δηλαδή στο φινάλε, δηλαδή ακούς τέτοια πράγματα. Ο άλλος να λέει κουπόνια, βάλτε κουπόνια, λέει, για να πάω να ψωνίσουμε βενζίνες. Και όλες οι άνθρωποι διεκδικούν τώρα την κυβέρνηση.
0: Ακριβώς, ναι.
2: Να κυβερνήσουμε τον τόπο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται.
0: Να σε καλά, Υποκράτη μου, σε ευχαριστώ.
2: Από την άλλη μεριά να έχεις ένα κόμμα το οποίο να βγαίνει στις δημοσκοπήσεις δεύτερο και να μην έχει ξεχάσει ούτε καν αυτό το ελληνικό του παρελθόν.
0: Ξαναπέστω.
2: Δεν μπορείς να... τι να πεις τώρα από εδώ και πέρα.
0: Και να έρχεται τώρα το Πασόκ ειδικά και να λέει ότι, δηλαδή, γιατί δεν το λέει επισήμως, αλλά το λένε στελέχη του χωρίς να υπάρχει διάψευση από την άλλη μεριά. Το βέβαιο είναι ότι δεν θα συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία, με τίποτα πήρε, είναι και καταστατική, ας πούμε, απόφαση του συνεδρίου. Αλλά να συγκυβερνήσει με το ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ που ήθελε να τους βάλει φυλακή, δηλαδή φτάνεις πια σε ένα σημείο τρέλας και λες, ρε παιδί μου, εδώ σταμάτησε να λειτουργεί η λογική. Σηκώνει κανείς τα χέρια ψηλά. Χώρια δε του ότι δεν βγαίνουν τα κουκιά.
2: Δεν υπάρχει λογική. Δεν υπάρχει πρόοδος κατά αυτόν τον τρόπο τον οποίο εσύ πηγαίνουν, διότι δεν μπορείς να λειτουργήσεις κατά αυτόν τον τρόπο. Είναι πολλά τα αγκάθια, είναι πολλά τα δύσκολα σημεία. Είναι η διεθνής κατάσταση, η οποία σήμερα δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Εδώ πλέον η ΕΟΚ σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η παγκόσμια κοινότητα δεν λέει χαμηλώστε τις τιμές του πετρελαίου για να συνεχίσουμε να ξοδεύουμε πετρέλαιο. Λέει, δημιουργήστε πολιτικές για να διώξετε τον κόσμο από την κατανάλωση του πετρελαίου.
0: Ακριβώς.
2: Είναι μια άλλη θεωρία.
0: Ακριβώς.
2: Είναι μια άλλη θεωρία.
0: Και
2: μια άλλη,
0: όταν η Ελλάδα έχει την ευλογία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την πολεμάμε αυτή εδώ την δυνατότητα την οποία έχει η χώρα. Κατάλαβες?
2: Σε λίγο
0: θα σου έρθει το...
2: Όταν κάθε κυβέρνηση βγάζει ένα σωστό πράγμα, όταν βγάζει μια σωστή αρχή, να την κυνηγάει η αντιπολίτευση, γιατί το έκανε αυτή η παράταξη.
0: Υποκράτη μου.
2: Δεν το κυνηγάει, δηλαδή, γιατί αν είναι σωστό ή λάθος.
0: Εσύ το ξέρεις.
2: Ποιος το βγάζει.
0: Εσύ το ξέρεις, αλλά δεν ξέρω αν το ξέρει ο κόσμος. Σε λίγο έρχεται στο νησί του Ιπποκράτη, την ΚΟ, απευθείας στο καλώδιο που θα φέρνει το ηλεκτρικό ρεύμα από πάνω, από την Αθήνα, από τη στερεά, από την υπηρετική Ελλάδα. Μιλάμε κόστος 3 δισεκατομμυρίων. Και αυτό, το οποίο θα είναι και ασφάλεια, αλλά θα είναι και καθαρή ενέργεια, σε όλα τα επίπεδα θα είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει. Έρχονται κάποιοι, και ειδικά ποιοι? Οι οικολόγοι. Πρόσεξε να δεις, εδώ είναι τώρα να παίρνεις από φάρο και να χτυπάς το κεφάλι σου στον τοίχο. Οι οικολόγοι, και να προτιμούν το κάρβουνο, το μαζούτ, να προτιμούν δηλαδή αυτές τις μορφές ενέργειας και όχι την καθαρή ηλεκτρική ενέργεια να σου έρχεται με καλώδιο. Κατάλαβε, γιατί το κάνει ο Μητσοτάκης? Ρε παιδιά, πραγματικά δηλαδή έχουμε τρελαθεί. Και η ΚΟΣ θα είναι η καρδιά που θα στέλνει στις αρτηρίες ρεύμα, θα φεύγει μετά από την ΚΟ και θα πηγαίνει στα νησιά, στην Κάλυμνο, θα κατεβαίνει στη Ρόδο και από τη Ρόδο μετά θα διακλαδώνεται πάλι σε Κάρπαθο, Σύμι, εδώ και εκεί. Καταλάβατε τώρα. 3 δισεκατομμύρια έργο είναι αυτό και δεν το αναφέρει κανείς.
2: σήμερα το κάνει αυτή η κυβέρνηση αυτό το έργο. Ωραία. Όλοι πρέπει να πούμε ένα μπράβο.
0: Μα δεν το ξέρει ο κόσμος και δεν λένε.
2: Εγώ θα σου πω και το άλλο. Αύριο είναι μια άλλη κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση, που κάνει ένα αντίστοιχο έργο. Πάλι όλοι πρέπει να πούνε μπράβο.
0: Ακριβώς.
2: Δεν μπορεί σε αυτά τα πράγματα να υπάρχουν αντιρρήσεις και αντιθέσεις για το τίποτα. Εντάξει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Μα, πραγματικά δηλαδή, γι' αυτό λέμε, δεν ξέρω τι μέλλον μπορεί να έχει αυτό. Πάντως να σου πω κάτι, υποκράτη μου. Άγιο, έχουμε σωθεί και φτάσαμε στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα, έτσι. Άγιο, πραγματικά άγιο έχουμε. Και αρχίζω πλέον για πολύ σοβαρά να σκέφτομαι ότι είμαστε κατώτεροι των περιστάσεων ως ελληνικός λαός. Και αυτά τα οποία
2: είναι
0: λέμε.
2: Ξέρω, εάν σήμερα αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κατάσταση, είναι να λέμε ένα δόξα τω Θεώ, όχι μια φορά, όχι δύο φορές, να λέμε, το λέμε 100 φορές, που μπήκαν μια 400 στη μέση.
0: Μπράβο, γιατί αλλιώς θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα με τους γειτονές μας.
2: Πολύ διαφορετικά τα πράγματα.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά. Σε αγαπάμε πολύ, Υποκράτη μου. Την καλημέρα μας. Ευχαριστώ
2: καλά,
0: πάρα πολύ. Γεια
2: μας.
0: Νίκος Έργης, καλή σου μέρα, Νίκο μου.
3: Καλημέρα σας. Άκουγα τη συνέντευξη για την αντιπολίτευση. Από τότε που άρχισε να υπάρχει τηλεόραση στην Ελλάδα η ασπρόμαυρη, θυμάμαι κάποια βιντεάκια που υπάρχουν ακόμη στο YouTube του Κωνσταντίνου Καραμαλή να μιλάει στα μέσα του 70 προς τα τέλη και να λέει για την αντιπολίτευση ότι καταφεύγει στη δημαγωγία όποιος είναι στην αντιπολίτευση, όποιος είναι, δηλαδή μη εξαιρώντας ουσιαστικά και το κόμμα του προφανώς. Mm-hmm. Η αντιπολίτευση στην Ελλάδα ήταν πάντοτε κατώτερη των περιστάσεων. Απλώς σήμερα μπορούμε και το βλέπουμε σε μεγαλύτερη έκταση επειδή υπάρχουν πλέον τα social. Παλαιότερα δεν εκτίθενταν τόσο πολύ και απευθύνονταν σε ένα κοινό το οποίο ήταν αγράμματο. Είχε σε ένα λαό που είχε στις αρχές του 70 40% στον πρωτογενή τομέα ασχολούμενος, δηλαδή εργαζόταν, οπότε δεν καταλάβαινε τι γινόταν τότε γενικώς διεθνώς. Σήμερα καταλαβαίνει πολλά περισσότερα, αλλά παρόλα αυτά είναι αυτό που είπες, αρκετά κατώτερος των περιστάσεων. Βλέπουμε όμως συνολικά τι κάνει η αντιπολίτευση και παραμένει κατώτερη των περιστάσεων και φαίνεται καθημερινά από αυτά που λέει και από αυτά που κάνει. Αυτά όμως τα περισσότερα που λέει και κάνει δεν αντέχουν στην έρευνα. Ο Έλληνας πλέον μπορεί πάρα πολύ απλά, έχει τα εργαλεία, έχει το ίντερνετ να διασταυρώσει αν αυτά που του λέει ισχύουν. Και εδώ ερχόμαστε στην παθογένειά του. Μόλις το 10% θα κάνει μια στοιχειώδη έστω έρευνα να δει αν αυτό που του λέει κάποιος από την αντιπολίτευση ή οποιαδήποτε είδηση κυκλοφορεί και φαίνεται και κάπως τραβηγμένη, θα κάνει τον κόπο να δει αν είναι πραγματικότητα. Οπότε εδώ που είμαστε έτσι όπως ζούμε, ο Θεός έχει βάλει το χέρι του, δεν μπορώ να δώσω άλλη εξήγηση πραγματικά, τα πράγματα είναι έτσι ακριβώς. Ζούμε επειδή μας έκατσαν οι συγκυρίες.
0: Ακριβώς.
3: Και τέλος πάντων υπάρχει ένα κομμάτι συμπαγές έχει διαμορφωθεί, το οποίο διαμορφώθηκε από τη γνώση, από τη τεχνολογία, το οποίο ξεχωρίζει πλέον κάποια πράγματα από αυτά που λέει η αντιπολίτευση, η οποία αντιπολίτευση μόνο δημαγωγεί φανερά όμως τώρα. Και τελικά υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο ψάχνει κάτι περισσότερο και λέει δεν θέλω να ξαναγυρίσω στην προηγούμενη κατάσταση, δεν θέλω να εξαπατηθώ με τον ίδιο τρόπο και να χάσω και αυτά τα λίγα έστω που έχω, ενώ από την άλλη πλευρά έχεις μια αντιπολίτευση που μπορεί να τάξει τα πάντα. Δηλαδή σου λέει για προγράμματα, για σπίτια για κάθε Έλληνα, ότι σου παίρνουν το ρεύμα τζάμπα οι Βούλγαροι, το πουλάνε πίσω.
0: Τέτοια το τι ακούμε.
3: Τρελό.
0: Το τι ακούμε.
3: Αυτά τα βλέπεις και μπορείς να πας να το αντιπαραβάσεις.
0: Και ειδικά να δεις τελικά αν έχουν βάση ή όχι.
3: Και το θέμα είναι ότι παρότι ανατρέπεται αυτό με στοιχεία, υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που αμφισβητούν τα στοιχεία. Δεν φτάνει ότι δεν κάνουν έρευνα να δουν τι ισχύει, ότι η Ελλάδα από το 2024-2025 και φέτος θα κάνει ρεκόρ φέτος παραγωγής και εξαγωγών. Μπορεί να φτάσει το 1 δις. Το 1 δις εις πράξεις, το ισοζύγιο 1 δις υπέρ μας, δηλαδή αφαιρώντας τις εισαγωγές μας, θα πάρουμε 1 δις, θα πάρει η Ελλάδα, έστω οι εταιρείες, οποιοδήποτε ρε παιδί μου, θα πάρει από την εξαγωγή ρεύματος στο τέλος του χρόνου, όπως φαίνεται. Παρόλα αυτά, είναι σε μια κατάσταση μιζέριας και να πουλούν κάποιες εποχές που αγοράζαμε ρεύμα και πληρώνουμε 400-500.
0: Μα εδώ βγαίνει τώρα ο Τσίπρας και μιλάει για την ΔΕΗ. Όταν η ΔΕΗ στα χρόνια του, ξέρουμε πού βρισκόταν η μετοχή της ΔΕΗ και πόσο κοστίζει σήμερα, πόσα δισεκατομμύρια.
3: 1,3 ήταν, 1,3 ευρώ.
0: Δηλαδή ξεδιάντροπος ο άνθρωπος, δεν έχει πρόβλημα να πει δηλαδή οτιδήποτε.
3: Και το ίδιο πρόγραμμα είναι ακριβώς το πρόγραμμα του 2022-2023, έχω το έντυπο, ακριβώς το ίδιο, επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ. Εγώ να πω ότι έχεις δίκιο, γουστάρεις να την επανακρατικοποιήσεις. Μπορείς να την αγοράσεις αυτή τη στιγμή τη ΔΕΗ. Δηλαδή έχεις αυτά τα λεφτά.
0: Χρηματιστηριακά σήμερα η ΔΕΗ ξέρεις στα πόσα δισεκατομμύρια.
3: Δηλαδή ξέρεις, είναι πολύ εύκολο να πεις ότι εγώ την επανακρατικοποιώ. Πώς θα το κάνεις,
0: πώς
3: με ένα νόμιμο άρθρο. Οι άλλοι που έχουν μετοχές τι θα κάνουν, θα σου πούνε «Α, ωραία, σου δίνουν τις μετοχές».
0: Τίποτα, παιδάκι μου, κοροϊδεύουν τον κόσμο απλώς. Αυτά που, αυτό το λέει και ο Πολάκης, αλλά ο Πολάκης μπορεί να το πιστεύει. Αλλά γι' αυτό είναι και ο Πολάκης. Αλλά να το λέει τώρα ο Ριμπρέντε. Πώς το λένε, ο Ριμπράντι. Ρε τι πάθαμε.
3: Ξέρεις, όλα μπορείς να τα αγοράσεις. Ναι. Θέλεις πίσω να πάρεις τους δρόμους που έχεις δώσει ΔΕΗ. Ωραία. Τι θέλεις, την Εγνατία, την Εθνική Οδό, Ιωνία Οδό, ό,τι γουστάρεις. Θέλεις να πάρεις πίσω το αεροδρόμιο, στα Σπάτα, οπουδήποτε. Αγόρασε το, θέλεις τον ΟΤΕ. Πήγαινε δες πόσο κοστίζει ο ΤΕ, 6-7 δισεκατομμύρια πόσο. Μαγιά σου, πήγαινε πάρτο. Ναι. Ξέρεις πότε θα κάνεις απόσβεση, ποτέ.
0: Όταν ο Ριμπράντερ ήταν αυτός ο οποίος, πρόσεξε να δεις, ιδιωτικοποίησε. Βεβαίως, το νερό. Την αντίστοιχη, όπως έχουμε στη Ρόδο, τη ΔΕΙΑΡ, της Θεσσαλονίκης. Το θυμάσαι αυτό, Νίκο?
3: Το νόμο του 2016.
0: Το κατάλαβες τώρα γιατί. Και βγαίνουν σήμερα λοιπόν όλοι αυτοί οι οπαδοί του και λένε «Α, ο Μητσοτάκης θα ιδιωτικοποιήσει το». Ρε παιδί μου, είναι...
3: Τους βάζεις να διαβάσουν την απόφαση του ΣΤΕ που έλεγε μέχρι πότε πρέπει να επιστραφούν οι μετοχές στο δημόσιο, γιατί ήταν απόφαση του ΣΤΕ. Και αυτοί συνέχιζαν να κάνουν συναυλίες και πολύ γνωστοί με μπλόκαναν, από τους γνωρίζω 35 χρόνια, με μπλόκαναν και τους έλεγα «Πού πάτε στις συναυλίες, τι κάνετε?». Θα επιστρέψουν πίσω οι μετοχές με απόφαση του ΣΤΕ, η οποία μετοχοποίηση έγινε με νόμο.
0: Δεν μου λες, δεν έχουμε Άγιο όταν με τέτοιο λαό καταφέραμε σήμερα η Ελλάδα να βρίσκεται στο επίπεδο που βρίσκεται.
3: Ακριβώς, ξέρεις ποιο είναι το εντυπωσιακό, ότι σε αυτούς τους ανθρώπους που απευθυνόμουν ήταν άνθρωποι πιέψενου πανεπιστημιακής.
0: Έλα, μη μου λες τέτοια.
3: Να έθελω τυφλής και να λες, να του δίνεις το νόμο, νόμο Στάδιο του 2016, τρένα, λιμάνια, αεροδρόμια, νερό, ξέρω εγώ τα πάντα, και να είναι σε μια θέση τέτοια, διανοητικά, λόγω του βλαμμένου θυμικού που λέω, λόγω συναισθημάτων, και να μην αποδέχονται αυτή την πραγματικότητα. Αυτό είναι το τραγικό. Δεν υπήρχε ορθολογισμός αυτό που κάνανε. Απλώς δεν γούσταραν, ρε παιδί μου, είχαν στο μυαλό τους δεν ξέρω τι, αλλά αυτό κατέληγε στην αυτοκαταστροφή.
0: Ακριβώς.
3: Δηλαδή, όλες αυτές οι ιδέες, το να προσπαθείς να καταστρέψεις κάποιον, ενώ υποτίθεται ότι είσαι μορφωμένος άνθρωπος και βλέπεις ότι υπάρχει αυτό το ΦΕΚ, υπάρχουν αυτές οι αποφάσεις, και εσύ δεν το αποδέχεις αυτό, μετά καταλήγεις στην αυτοκαταστροφή, η οποία δεν θα με πείραζε προσωπικά, αν δεν έπληκε και εμένα. Δηλαδή, αν θέλεις να κάνεις τη ζωή σου όπως θέλεις, ωραία, μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, αλλά οι αποφάσεις του, αυτού του ανθρώπου, μην την ψήφω του, μην οτιδήποτε, στρέφεται κατά των υπολείπων, δηλαδή θα την πληρώσουμε όλοι. Αυτό είναι που με κάνει έτσι και είμαι έτσι όπως είμαι και σκέφτομαι και μιλάω. Αλλιώς δεν θα μιλούσα καθόλου. Αν δεν με επηρέαζε, δεν θέλω να σώσω πραγματικά κανένα.
0: Λοιπόν, και θα μου πει κάποιος, ρε παιδιά, πάλι με τον ΣΥΡΙΖΑ και με τον Τσίπρα, αυτός ανήκει στην ιστορία, στο παρελθόν. Ναι, αλλά έρχεται δεύτερο κόμμα και αυτός τώρα ταινίζει το μέλλον στη λογική, ξέρεις, αξιωματικής αντιπολίτευσης. Οπότε είναι εν δυνάμει, ας πούμε, κάποια στιγμή. Και
1: υπόψη,
0: ναι, εν δυνάμει πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας. Εκ νέου, ο Ριμπράντερ, έτσι. Λοιπόν, πρόσεχε τώρα. Τι γίνεται λοιπόν τώρα? Έβλεπα τις προάλλες, πότε ήταν, προχθές το Σάββατο ήταν, πότε ήταν, την Παρασκευή, έβλεπα τον Νίκο τον Ανδρουλάκη. Και τον έβλεπα με, ξέρεις, με ένα στυλάκι χιλίων καρδιναλίων, σαν γύφτικο σκεπάρνη, ας πούμε, να στέκεται και να καμαρώνει για το ότι το Πασόκ παρουσιάζει μια ελαφρά, ας πούμε, ανωδική πορεία, 0, τόσο μιας μονάδας, ενώ αντίθετα από την άλλη μεριά ο Τσίπρας έχει μια πτώση μιας-δύο μονάδων. Μα αυτό οφείλεται στο ότι τον παίζει μαντουμάν η Νέα Δημοκρατία. Κάτι αδόνιδες, γεωργιάδιδες να πούμε, που
3: δικαίως,
0: ακριβώς, αυτοί αποδομούν το Τσίπρα να πούμε. Και αυτοί οι άχρηστοι τώρα, τύπου Αδρουλάκη, οι οποίοι δεν κάνουν τίποτα, απολαμβάνουν το γεγονός ότι άντε σου λέει ελπίζομαι να πάρουμε τη δεύτερη θέση, δεν αναγνωρίζουν την προσπάθεια, αλλά θέλουν όμως να συγκυβερνήσουν με αυτό. Δηλαδή θέλουν είναι να τρελαίνεσαι. Έλα Νίκο.
3: Και μάλιστα τους λες, παιδιά, για πείτε μου τη λογική της συγκυβέρνησης μεταξύ σας, να κάνετε κάτι μεταξύ Πασόκ και
0: Τσίπριζα, πώς το λες.
3: Τσίπριζας που τον λέω.
0: Ναι.
3: Εάν προσθέσουμε, λέω, τα ποσοστά σας, δεν κάνετε ούτε τη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή που είναι 30 και κάτι μετά από 7 χρόνια. Εάν προσθέσουμε τα ποσοστά σας, δεν φτάνετε
0: και... Πρέπει να προσθέσουμε και του τρίτου κόμματος για να πιάσουμε τον πρώτο.
3: Και τους λες, αυτό δεν γίνεται, δεν βγαίνουν οι αριθμοί σε αυτό που λέτε. Καταρχήν να το πάρουμε ότι δεν βγαίνουν οι αριθμοί. Δεν τους ενδιαφέρει.
0: Δεν τους ενδιαφέρει.
3: Δεν τους ενδιαφέρει. Συνέστημα μονάχα, να αυτό είναι έτσι. Δηλαδή το γυρίζουν μετά σε προσωπικό και στα μυθεύματα που ακούνε θα σου πούνε ό,τι βλακεία μπορούν να φανταστούν και έχουν διαβάσει. Να αυτή η οικογένεια κυβερνά και μας έχει κάνει κακό. Δηλαδή,
0: αυτό μάθανε.
3: Τίποτα.
0: Ναι.
3: Από το τίποτα, να πεις πες μου ένα κακό, από το όμως τίποτα. Σου λέει συναισθηματικά έτσι, δεν πρέπει να κυβερνάνε.
0: Εν τω μεταξύ, Νίκο, παίζουν και άσχημο, πολύ βρώμικο ρόλο κάποια κανάλια. Βλέπω παραδείγματος χάρη, Μαζονάκι, Μαζονάκι, Μαζονάκι και το πάνε γύρω-γύρω, το φέρνουν το Μέγκα, το Σταρ, δηλαδή το κανάλι του Μαρινάκη, το κανάλι του Βαρδίνο Γιάννη, γύρω-γύρω, να το ρίξουν και τελικά ότι φταίει η κυβέρνηση για το ότι πέθανε ο Μαζονάκης. Βγαίνει ο Βελόπουλος, του θεωρεί είναι δολοφονία, φταίει ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση. Καταλαβαίνει. Τώρα. Δηλαδή είναι άθλιοι ρε παιδί μου, που το πάνε το πράγμα
3: συμβεί,
0: να πούμε.
3: Για οτιδήποτε θα συμβεί φταίει η κυβέρνηση. Γίνεται ένα τροχαίο, φταίει η κυβέρνηση. Οτιδήποτε τρελό γίνεται φταίει η κυβέρνηση. Από τύχη ζούμε, εντάξει, φταίει η κυβέρνηση. Εντάξει, φταίει. Πες μου τι θα έπρεπε να κάνει, να έχει για κάθε άνθρωπο από εμάς να έχει έναν επιτηρητή κυβέρνηση πάνω από την
0: πάλι μας,
3: για να μην κάνουμε χαζομάρες. Αυτό δεν βγαίνει, γιατί τους συζητούσαν για κάποιους, τους λέω ρε παιδιά, αν χρειάζεται να μην έχουμε εμείς την ατομική μας ευθύνη για οτιδήποτε κάνουμε, θα πρέπει δίπλα μας όταν οδηγούμε, όταν κάνουμε τη δουλειά μας, να έχουμε κάποιον κρατικό υπάλληλο να μας επιτερεί. Αυτό είναι αδύνατο. Γιατί θα χρειαζόμαστε άλλους τόσους, θα φέρουμε εξουγήινους για να κάνουν τι.
0: Δεν μου λες τώρα, Νίκο μου, είναι σοβαρό κόμμα τελικά το ΠΑΣΟΚ σήμερα ή ήτανε παλιότερα? Γιατί τώρα αρχίζω να αναθεωρώ κάποια πράγματα, ας πούμε.
3: Δεν είναι με όλη σοβαρό την κόμμα, είναι και διχασμένο πάρα πολύ.
0: Είναι και διχασμένο. Πώς θα συγκυβερνήσει λοιπόν με αυτό το κόμμα η Νέα Δημοκρατία, αν δεχθούμε ότι κάνει, ξέρω εγώ, κυβίστηση ο Αδρουλάκης, ή αν φύγει ο Αδρουλάκης και έρθει μια η Διαμαντοπούλου, λέμε τώρα, ή ο Γερουλάνος στην αρχηγία?
3: Για να είναι βιώσιμο το ΠΑΣΟΚ έτσι σαν κόμμα συγκυβέρνηση για να κολλήσει π.χ. στη Νέα Δημοκρατία, θα πρέπει ο Δούκα καταρχήν να διαγραφεί και όλοι όσοι έχουν σχέση γύρω από το Δούκα. Δηλαδή έχει όμως το στένος ο Ανδρουλάκης να πει το Δούκα μέχρι εδώ σε ανέχθηκα, μας έχει πάει τέρμα αριστερά, έχουμε ξεπεράσει και ανταρσία.
0: Μα δεν φταίει ο Δούκας, ο Ανδρουλάκης, αυτός,
3: ναι, ακριβώς.
0: Ο Δούκας τι είναι, ένας δήμαρχος είναι.
3: Ναι, δεν έχει το στένος να του πει φτάνει αγόρι μου, μέχρι εδώ, εντάξει. Από εδώ και πέρα είμαστε ΠΑΣΟΚ, είμαστε ένα αστικό κόμμα, δεν θα συλλάβεις τον Νετανιάχου εσύ. Δεν το έκανε ούτε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης. Εσύ θα συλλάβεις τον Νετανιάχου. Αυτά δεν γίνονται. Οπότε τον αφήνει και είναι σε μια κατάσταση μόνιμης με κολλημένης βελόνας μεταξύ φθοράς και αυταρχίας και περιμένει αυτό που είπες, ότι η Νέα Δημοκρατία να κάνει τη βρώμικη δουλειά για να πανηγυρίσει να λέει ότι είμαστε δεύτερο κόμμα.
0: Ακριβώς, ναι.
3: Αυτό. Ναι. Τίποτα περισσότερο.
0: Και τελικά, όπως έκανε το Ισραήλ τη βρώμικη δουλειά κατά του Ιράν, έτσι, για να σωθεί, να πούμε, η Ευρώπη και ο δυτικός κόσμος από τα πυρηνικά.
3: Ναι. Του Ιράν. Αυτό περιμένουν όλοι και μετά να λέμε, να καταδικάζουν.
0: Και μετά αρχίζουν να το αντίθετο. Ακριβώς.
3: Μετά με τον άνθρωπο να λέμε και να κοροϊδευόμαστε, δεν θα υπήρχε σαν άνθρωπο με αυτά που τα γινόταν.
0: Να σε καλά, Ρενικό. Κράτα, πραγματικά σε θαυμάζω, γιατί είσαι και του λιμανιού και του σαλονιού άνθρωπος.
3: Παίρνουν την ανάλογη απάντηση. Όσοι φέρουν τα ανάλογα, παίρνουν την ανάλογη απάντηση. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Είσαι και του λιμανιού και του σαλονιού.
3: Εντελώς.
0: Φιλάκια, καλή σου μέρα. Δώσε φιλάκια στα ψέκια.
3: Φιλάκια, ψέκια.
0: Άντε, γεια μας. Εδώ τελειώνουμε, κυρίες και κύριοι. Φιλιά σε όλους σας. Αλλά πάντα, Βασίλη, να θυμόμαστε.
4: Παιδεία πάνω απ' όλα. Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα ροδίων παιδεία, που δημιουργούν πρωτοπόρους του αύριο.
0: Ευχές για ό,τι καλύτερο. Γεια και χαρά σας, φίλοι μου. Κόσμος 938.
5: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
6: Μπύρα Μύθος Φιάλη 500 ml, μόνο 1 ευρώ και 5 λεπτά.
7: Νερό Αύρα, συσκευασία 6 επί 1,5 λίτρο, μόνο 1,42.
8: Μπακάρτι Κάρτα Μπλάνκα, 1 λίτρο, μόνο 17,90.
9: Μαγιονέζα Classic Condito, 5 λίτρα, μόνο 12,60.
10: Chopped Pork Duck, 1810 γραμμάρια, μόνο 10,60.
11: Μπέικον καπνιστό σε φέτες, Experts Club Greta Farms, μόνο 4,75 το κιλό.
12: Τσιπούρα φιλέτο, IQF, ωκεανός, συσκευασία 5 κιλών, μόνο 10,64 το κιλό.
13: Και γαρίδες νούμερο 1 Ατλαντικού Avamet, μόνο 14,90 το κιλό.
14: Αναζητήστε το έντυπο του Κασενκάρι που κυκλοφορεί, με πολλές ακόμη προσφορές.
15: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, μόνο στο Κασενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
16: Κασενκάρι Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
17: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
18: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
19: Σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
20: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
21: Ακού Κόσμος 938.

0: το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 12 και 2 πρώτα λεπτά. Είμαι η Έρη Πανάγου και αμέσως τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Στην τελική ευθεία, οι κυβερνητικές αποφάσεις για τις ανακοινώσεις στα καύσιμα. Στο τραπέζι βρίσκεται μεταξύ άλλων η παράταση της επιδότησης στην Αντιλία για τον Οκτώβριο στο πετρέλαιο ντίζελ, ενώ εξετάζεται και η δυνατότητα παρέμβασης στην τιμή της βενζίνης. Σε κόκκινο συναγερμό, οι Βρυξέλλες για πιθανές ελλείψεις εν μέσω βαρύ χειμώνα καλούν τις κυβερνήσεις να περιορίσουν την κατανάλωση φυσικού αερίου και ρεύματος. Τι θα εισηγηθεί η ελληνική πλευρά στο αυριανό άτυπο Συμβουλίο Υπουργών Ενέργειας. Στην πλάκα, στον τόπο της τραγωδίας, όπου έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι, οι συγγενείς των θυμάτων απομακρύνονται τα μπάζα και ξεκινούν οι αυτοψίες για να διαπιστωθεί τι οδήγησε στη φωνική έκρηξη. Στην κατεδάφιση των δύο διπλανών διατηρητών κτισμάτων θα προχωρήσουν οι αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες του Παραπολιτικά 90,1. Καλύτερη εικόνα στο κυκλοφοριακό μετά την παρουσία της ομάδας Κόμβος, βλέπει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη μιλώντας στα παραπολιτικά. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ξεκαθάρισε ότι θα αντιμετωπιστεί και το πρόβλημα της παράνομης στάθμευσης. Να διαχειριστεί τις δημόσιες τοποθετήσεις γαλάζιων στελεχών που δίνουν λαβές κριτικής, καλείται το Μέγαρο Μαξίμου. Όταν κάποιος δεν αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσα μαζικής μεταφοράς, είπε ο Σπύρος Κουλκουδίνας, για υπερκατανάλωση παντού. Μίλησε ο Κώστας Τσιάρας, ενώ ο Χάρης Θεοχάρης είπε πως υπάρχουν κόμματα κακομύριδων. Στη συνέχεια, ωστόσο, είπε πως επρόκειτο για μια λανθασμένη φράση. Έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, αποστάσεις κράτησε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μιλώντας στο σταθμό μας. Την παραίτησή του από τη θέση του ανεξάρτητου βουλευτή αναμένεται να ανακοινώσει ο Διονύσης Καλαματιανός. Σύμφωνα με πληροφορίες του Παραπολιτικά 90,1, θα προσχωρήσει στην Ελλάς. Στο επικοινωνιακό επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα πρόκειται να ενταχθούν και Γιώργος Καραμέρος και Σιμεών Κεδίκογλου. Έκθεση καταπέλτης από την Κομισιόν για τον τρόπο που διαχειρίζεται η Ελλάδα τα ευρωπαϊκά κονδύλια στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης. Η Επιτροπή διαπιστώνει μεταξύ άλλων ότι επιβάλλονται όροι που αποκλίνουν μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες, ενώ οι διαγωνισμοί ευνοούν το ολιγοπόλιο. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Κορυφώνεται το ενδιαφέρον των πολιτών για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας που λήγει σε 2 ημέρες. Πάνω από 93.000 οι αιτήσεις, με τις περισσότερες να αφορούν κύριες κατοικίες. Αναστάτωση τα ξημερώματα στην οδό Κασταμονή στη Νέα Ιωνία, όταν ξέσπασε φωτιά σε καφετέρια και επεκτάθηκε σε διαμερίσματα. Τρομοκρατημένοι ένικοι εγκατέλειπαν το κτίριο ακούγοντας εκρήξεις. 5 χρόνια μετά τον ισχυρό σεισμό στο Αρκαλοχώρι της Κρήτης, δεκάδες κάτοικοι μένουν σε κίτρινα σπίτια, φιλοξενούντας τα παιδιά τους ή έχουν μετατρέψει τις αποθήκες τους σε κατοικίες. Πάνω από 700 μαθητές κάνουν μάθημα σε κοντέινερ και 170 οικογένειες μένουν σε οικίσκους, όπως καταγγέλουν στα Παραπολιτικά 90,1. Ανεπανάληπτες στιγμές για την Εθνική που κέρδισε τη Γερμανία και το παιχνίδι τελείωσε με τους 6.000 Έλληνες στις κερκίδες να τραγουδάνε τον εθνικό ύμνο. Ηλιοφάνεια σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Θυελώδης η άνεμη και νέα πτώση της θερμοκρασίας από την Τετάρτη. Εβδομάδα ανακοίνωσης μέτρων για τα καύσιμα, για την ενέργεια αυτή που ξεκινάμε, και βεβαίως όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην Τετάρτη στο Συμβούλιο, το Υπουργικό Συμβούλιο, όπου και εκεί ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει βεβαίως όλα αυτά τα μέτρα που περιμένουν και οι πολίτες. Ο Κώστας Παπακλημίτσος θα μας δώσει όλο το τελευταίο ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα και εσένα και στους ακροατές μας. Έρη, πράγματι λοιπόν έχει επιστρέψει ο Πρωθυπουργός της Ηνωμένης Πολιτείας μετά από την πενθήμερη παραμονή του Σαν Φρανσίσκο και Νέα Υόρκη. Σήμερα είναι χαρακτηριστικό ότι έχει αυτό που λέμε κατά το κοινό δεδομένο αδειάσει το πρόγραμμά του. Δεν έχει καμία επίσημη τουλάχιστον συνάντηση ή επίσκεψη ή κάτι άλλο σχετικό, γιατί πρέπει να οριστικοποιηθούν τα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν μεθαύριο, Τετάρτη, θα αδειάζει και το Υπουργικό Συμβούλιο. Θα ακούσουμε και λοιπόν το περίγραμμα των μέτρων από τον Πρωθυπουργό και μετά την εξειδίκευσή του. Μαθαίνουμε ότι θα υπάρχει κάποιο μέτρο έκπληξη το οποίο κρατείται ως επασφάλιστο μυστικό μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Πάντως, τα πάντα τα οποία γνωρίζουμε το ρεπορτάζ μέχρι τώρα. Μιλάμε πάντα Τετάρτη, θα ανακοινωθεί αυτό. Όχι για το πετρέλαιο θέρμανση. Το πετρέλαιο θέρμανση έρχεται 14 Οκτωβρίου, καθώς 15 ξεκινάει η διάθεσή του. Μιλάμε για το ντίζελ, στο οποίο θα αναμένεται να συνεχιστεί η επιδότηση των 10 λεπτών στην Αντλία, στο ντίζελ και στην αμόλυβδη, αυτό το οποίο λοιπόν υπάρχει από πέρυσι. Μιλάμε για μια προσπάθεια της κυβέρνησης, η οποία θα κορυφωθεί στις 15 Οκτωβρίου στη Σύνοδο Κορυφής, 14 και 15 Οκτωβρίου στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες, για να υπάρξει μια εξαίρεση με ροφή δαπανών και έτσι να μπορέσει η κυβέρνηση να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στο καύσιμα προσωρινά. Το έχει προσδιορίσει ο Πρωθυπουργός και εφόσον αυτό γίνει εφικτό, θα είναι ένα προσωρινό μέτρο. και μια και αναφέραμε το πετρέλαιο θέμα, γιατί και αυτοί προφανώ όλε οι ειδήσει μαζί γίνονται, γιατί γίνονται μαζί συζητήσει, γιατί είναι από το ίδιο πουγγί, α το πούμε, τα βγουν τα λεφτά, από τον ίδιο διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο των περίπου 200 εκατομμυρίων ευρώ για το τελευταίο τρίμηνο τη χρονιά. Εκεί λοιπόν στο πετρέλαιο θέμα θα υπάρξει μια αύξηση τη επιδότηση κατά περίπου 20% στο επίδομα θέρμανση. Έτσι μιλάμε πάντα, χωρίς να υπάρχει διεύρυνση αυτού που λέμε του περιμέτρου. Τα κριτήρια θα είναι τα ίδια που υπήρχαν και πέρυσι. Ωστόσο, πέραν του επιδόματο θέρμανση, το οποίο πηγαίνει στου πιο ευάλωτου πόλτε, τα πιο αδύναμα κοινωνικά στρώματα, αδύναμα οικονομικά μιλάμε, και στι πιο ορεινέ περιοχέ, υπάρχει και η διάθεση αυτή καθεαυτή του πετρελαίου θέρμανση. Δεν μπορεί να επιτρέψει η κυβέρνηση να είναι στι σημερινέ τιμέ. Δηλαδή, αν σήμερα ξεκινούσε διάθεση, μπορεί ακόμα και να έφερε κοντά στα 2 ευρώ ή και 2 ευρώ. Mm. Επομένως, με ένα συνδυασμό της κρατικής επιδότησης και, και της επιδότησης από τα δηληστήρια τα ίδια, να φτάσει να είναι κάτω από 1,70. Μάλιστα, πληροφορίες θέλουν την κυβέρνηση να προσπαθεί να βρει ένα μείγμα αυτής της επιδότησης αυτών των μέτρων, προκειμένου να φτάσει ακόμα και το 1,60. Πάντα μιλάμε με σημείο αναφοράς το 2 ευρώ που είναι περίπου σήμερα. Αν πέσει η τιμή στο βαρέλι το Brent και άρα δεν φτάσει στα 2 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανση, τότε μπορεί με τα μέτρα αυτά να φτάσει ενδεχομένως δυνητικά ακόμα και το 1,5 ευρώ, δηλαδή να υπάρξει μια σημαντική ανακούφιση με αυτό που θα πλήρωναν οι πολίτες και τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις χωρίς καμία επιδότηση. Αυτό είναι αυτή τη στιγμή το πλαίσιο. Υπάρχει στο τραπέζι πάντα το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και των πρατηρίων και, και της εμπορίας των πετρελοειδών. Αυτό ακόμα είναι ένα μέτρο, δεν έχει κλειδώσει. Συζητείται, καθώς για παράδειγμα, ειδικά στα πρατήρια είναι χαμηλό το περιθώριο κέρδους. Δεν υπάρχει κρίμηση ότι θα φανεί τόσο πολύ στον καταναλωτή αν τελικά μπει αυτό το πλαφόν.
1: Αναμένουμε λοιπόν, Κώστα Παπαχλημίτσο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την ανακοίνωση των μέτρων. Βεβαίως τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις πιέζονται πολύ. Αυτό καταδεικνύει και με δήλωσή του εδώ στα Παραπολιτικά. Ο κύριος Γιάννης Αυγουστίδης μίλησε στα Παραπολιτικά στον Αλέξανδρο Κλώσσα, είναι ενεργειακός σύμβουλος.
3: Βλέπουμε ότι από εδώ και πέρα αρχίζει να υπάρχει μια σημαντική αύξηση στην χοντροπορική τιμή. Βλέπουμε τιμές που θα έπρεπε να τα έχουμε τον Δεκέμβριο, τον Γενάριο και τον Φεβρουάριο. Θα πρέπει το Υπουργείο να λάβει κάποια μέτρα, να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις, κάποια εργαλεία, έτσι ώστε να είναι έτοιμο το Υπουργείο, έτσι ώστε όταν έχουμε αυτές τις τιμές, τις πολύ ψηλές τιμές, να υπάρχει ένας μηχανισμός ώστε είτε να κρατάει χαμηλότερα τα κόστη, είτε να μπούμε στη λογική της επιδότησης. Ξαναλέω, η επιδότηση δεν είναι η λύση στο πρόβλημα. Αυτά είναι ένα ανάχωμα, έτσι ώστε μια επιχείρηση να αντέξει για ένα μικρό χρονικό διάστημα.
1: Τώρα σε κόκκινο συναγερμό φαίνεται να βρίσκονται και οι Βρυξέλλες, κάνουν λόγο για πιθανές ελλείψεις μάλιστα εν μέσω βαρύ χειμώνα, καλούν μάλιστα τις κυβερνήσεις, Λαλέλα Χρυσανθοπούλου, να περιορίσουν την κατανάλωση σε φυσικό αέριο και ρεύμα. Αύριο είναι η άτυπη σύνοδος των Υπουργών Ενέργειας και να δούμε ποια θα είναι και η ελληνική πλευρά. Λαλέλα Χρυσανθοπούλου, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη. Κόκκινο συναγερμό δεν θα το λέγαμε, γιατί άμα ήταν κόκκινο συναγερμό, τότε θα ζητούταν μέτρα πιο σοβαρά και πιο άμεσες λύσεις. Αυτή τη στιγμή.
1: Σε κάθε περίπτωση όμως, δηλαδή, να το να ζητούν από τις κυβερνήσεις να περιορίσουν την κατανάλωση, δεν το λες και κάτι, ας πούμε, που συμβαίνει συνέχεια. Έχει ξανασυμβεί βέβαια στο παρελθόν, να το θυμίσουμε αυτό. Αλλά ο περιορισμός της κατανάλωσης πριν καν ξεκινήσει ο χειμώνας είναι. Βρίσκονται σε γρήγορση.
4: Συνέχεια δεν συμβαίνει. Όμως να δούμε και αν είναι αυτό ένα δεσμευτικό μέτρο που δεν είναι, είναι απλά μια σύσταση μορφή του ευχολογίου κατά κάποιο τρόπο. Αυτό το συνεργαλειοθήκη την έχουμε ξαναδεί. Ναι. Εφαρμόστηκε και στην πολύ μεγάλη ενεργειακή κρίση του 2022-2023 με όχι φοβερά αποτελέσματα. Γιατί θα θυμάστε, Ζουστέρη, τι τιμές είδαμε τότε. Παρά τις εκκλήσεις για μείωση της ζήτησης και εξοικονόμηση κτλ., δεν έφτασαν. Χρειαστήκαν τελικά τεράστιες επιδοτήσεις από όλα τα κράτη προκειμένου να συγκρατηθούν οι τιμές.
1: Εμείς με τι όπλα πάμε στη φαρέτρα μας, Λαλέλα?
4: Και αυτή τη στιγμή, καταρχάς, να πούμε ότι αύριο θα γίνει μια συζήτηση.
1: Ναι.
4: Δεν περιμένουμε αποφάσεις.
1: Χαμηλές προσδοκίες, λοιπόν.
4: Οι προσδοκίες είναι χαμηλές γιατί πρόκειται για μια άτυπη συζήτηση, Έρη, όπου θα γίνεται αλλαγή απόψεων και θα παρευθούν οι αποφάσεις για πιο μετά. Εμείς, γιατί με τι μέτρα πάμε στη παρέτρα μας. Πάμε καταρχάς να δούμε τις ισορροπίες πώς διαμορφώνονται στο ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί αυτή τη στιγμή η κρίση δεν χτυπάει ασύμμετρα. Γιατί η κρίση δεν χτυπάει συμμετρικά όλες τις χώρες. Επομένως, θα λέγαμε ότι δεν είναι όλοι στο ίδιο μήκος κύματος. Αυτή τη στιγμή. Η δική μας άποψη είναι ότι τέτοια μέτρα είναι ασπιρίνη και χρειαζόμαστε πιο δραστικά μέτρα. Χρειαζόμαστε μια άμεση ευρωπαϊκή και συντονισμένη απάντηση απέναντι στην κρίση. Το έχει πει και ο κύριος και ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης επανειλημμένα. Μια πρώτη πρόταση που αναμένεται να καταθέσει η ελληνική πλευρά είναι να δούμε την απελευθέρωση μεγαλύτερου μέρους από στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου, προκειμένου να πέσουν οι τιμές των καυσίμων. Το είχε προτείνει ο πρόεδρος Μακρόν εδώ και κάποιο διάστημα. Δεν έχει γίνει κάτι προς την κατεύθυνση αυτή. Ένα άλλο θέμα για το οποίο πιέζει η ελληνική πλευρά είναι να είναι λιγότερο αυστηρή η υποχρέωση πλήρωση των ευρωπαϊκών αποθηκών φυσικού αερίου 90%.

0: η υψηλή ζήτηση το καλοκαίρι λόγω τη ζέστη και των κλιματιστικών, και δεν είμαστε ακόμα στην υψηλή ζήτηση του χειμώνα λόγω υψηλών θερματικών αναγκών. Άρα θα έπρεπε να έχουμε σχετικά χαμηλή ζήτηση και τιμέ, αλλά δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Και οι τιμέ του αερίου είναι ένα σημαντικό παράγοντα αυτή τη εξίσωση. Και έχουμε, όπω γνωρίζουμε, και πάρα πολύ υψηλέ τιμέ καυσίμων που απασχολούν έντονα την κυβέρνηση, και περιμένουμε το πρώτο μέτρο που θα είναι η παράταση της επιδότησης στο δίζελ σε 2 μέρες από σήμερα.
1: Και θα δούμε βεβαίως και πώς θα τοποθετηθούν και οι υπόλοιποι υπουργοί έτσι στο αυριανό άτυπο συμβούλιο. Και αυτό θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σε ευχαριστούμε πολύ, Λαλέλα Χρυσανθοπούλου. Πάμε να δούμε τώρα με τη βοήθεια του Μάριου Χριστοδούλου τι πραγματικά συμβαίνει στην αγορά. Τι πραγματικά συμβαίνει στην αγορά του πετρελαίου, έτσι, και αυτό βεβαίως που φτάνει μέχρι και την Αντιλία. Καλό μεσημέρι, Μάρια.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Σε αναμένα κάρβουνα, λόγω της αβεβαιότητας στη Μέση Ανατολή και των κινδύνων για τις ρωσικές πετρελαίου, βρίσκονται οι αγορές ενέργειας, με το Brent να κινείται σήμερα στα 106 με 107 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο περίπου 2%. Με το Brent Terry να βρίσκεται σταθερά πάνω από 100 δολάρια, αυξάνεται το κόστος των καυσίμων, των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας, ενώ η επιβάρυνση για τον καταναλωτή μεγαλώνει ακόμα περισσότερο από τους φόρους και το ΦΠΑ που περιλαμβάνονται στην τελική τιμή της βενζίνης. Σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία του παρατηρητήριου τιμών υγροκαυσίμων, η απλή αμόλυβδη κινείται πανελλαδικά γύρω στα 2 ευρώ και 21 λεπτά το λίτρο. Στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη η μέση τιμή βρίσκεται περίπου στα 2 ευρώ και 19 λεπτά, με 2 ευρώ και 21 λεπτά το λίτρο, ενώ στις Κυκλάδες φτάνει τα 2 ευρώ και 38 λεπτά το λίτρο και στα Δωδεκάνησα διαμορφώνεται περίπου στα 2 ευρώ και 29 λεπτά.
1: Στην Αντλία, αυτά βέβαια είναι οι μέσες τιμές, έτσι, διότι υπάρχουν και νησιά που έχει ξεφύγει πάνω από 2,60.
2: Αυτό ακριβώς ήθελα να πω, Έρη, ναι. Ότι μιλάμε για τις μέσες τιμές. Στην Αντλία υπάρχουν πρατήρια όπου η αμόλυβη ξεπερνά ακόμα και τα 2 ευρώ και 40 λεπτά το λίτρο, ενώ έχουν καταγραφεί και ανώτερες τιμές κοντά στα 2,5 ευρώ το λίτρο σε αρκετές περιοχές. Την ίδια τη στιγμή, σε υψηλά επίπεδα βρίσκεται και το ντίζελ, με τις μέσες τιμές να κινούνται πανελλαδικά από τα 2 ευρώ και 20 λεπτά περίπου μέχρι τα 2 ευρώ και 22 λεπτά το λίτρο. Μέσα σε ένα χρόνο, Έρη, πρέπει να πούμε ότι οι τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί περίπου 16%, με τον Brent να καταγράφει άνοδο 6,5% μόνο μέσα σε ένα μήνα, Έρη. Και αυτό βέβαια είναι ανησυχητικό. Και πλέον σαφώς όλα τα βρέματα στρέφονται στα μέτρα που αναμένεται, όπως είπε η Λαλέλα πριν, θα ανακοινώσει η κυβέρνηση. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται μεθαύριο και στο επίκεντρο βρίσκεται το ντίζελ φυσικά και η βενζίνη. Πρέπει να πούμε ότι το βλέμμα στρέφονται στις ανακοινώσεις θα κάνει για το πετρέλαιο θέρμανση 15 Οκτωβρίου η κυβέρνηση.
1: Επίσης να πούμε τώρα, Μαρία, μιας και το αναφέρεις, ότι το Brent πετάει πάλι, είναι πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι. Δηλαδή...
2: Είναι πάνω από τα 107. Είναι πάνω από τα 107.
1: Συνεχίζει λοιπόν αυτή την ανωδική πορεία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία, για το ρεπορτάζ. Και βεβαίως αναμένουμε τα μέτρα, αλλά δυστυχώς σε κάποιες περιοχές της χώρας, βορειότερα, δεν μπορούν να περιμένουν πολλοί κάτοικοι, διότι το κρύο έχει ήδη καταφτάσει, όπως παραδείγματος χάρη στις περιοχές της Φλόρινας. Οι άνθρωποι λοιπόν εκεί προσπαθούν να βρουν τρόπους να ζεστάνουν τα σπίτια τους, ενώ την ίδια ώρα κάποιοι άλλοι αναγκάζονται να πάνε στις γειτονικές χώρες για να βάλουν καύσιμα στα αυτοκίνητά τους, όπως περιγράφουν στο ρεπορτάζ του Open.
3: Θέλει εδώ πέρα τουλάχιστον 30 τόνους ξύλα για να βγει ένας χειμώνας. Γιατί έχουμε 8 μήνες χειμώνα εμείς εδώ πέρα. 3,5-4 χιλιάρικα για να βγάλεις ένα χειμώνα.
4: Την θέρμα στην άναψα και θέλω 30 τόνους ξύλα. Θέλω 3,5 χιλιάρικα. Πού να πάω να τα βρω? Πετρέλαιο δεν μπορώ να βάλω γιατί είναι πανάκριβο. Με 4 κατσουτάρικα που μας δίνει επιδότηση, μπορώ να βγάλω όλο το χειμώνα. Θα πάρουμε πάπλωμα και κουβέρτες και θα σκεπαζόμαστε. Θα καίμε δηλαδή μισή ώρα. Το λέμε και το σβήνουμε.
5: Δεν είναι καθόλου εύκολο για μας εδώ πέρα πάνω. Και 6 μπαλέτες, γύρω στα 2,5 χιλιάρικα, 3. Οι συντάξεις είναι χαμηλές. Που αν δεν κάνουμε κουμάντο λίγο από το καλοκαίρι, για να βγούμε το χειμώνα.
6: Στη Θεσσαλονίκη φουλάρω με 200 ευρώ και εδώ φουλάρω με 140.
7: Η κατάσταση στην Ελλάδα είναι δύσκολη, όσο πάει γίνεται χειρότερη. Γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε να βρούμε που μπορούμε να γλιτώσουμε χρήματα.
8: Και κάποιος που μένει εδώ κοντά μπορεί να το κάνει κάθε μέρα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να βάλει στην Ελλάδα βενζίνη.
9: Όποτε βρίσκομαι εδώ στην περιοχή, έρχομαι και βάζω στη Βουλγαρία. Τα έχω υπολογίσει επακριβώς. Σε κάθε γέμισμα και αέριο και βενζίνη που έχω και κερδίζω γύρω στα 35 ευρώ.
10: Φουλάρω, τι κάνω. Όσο πάει. Όταν βάζεις 70 ευρώ και δεν φουλάρει στην Ελλάδα και εδώ βάζεις 70 ευρώ και θες και μπιτόνι για να φτάσεις στα 70 ευρώ, φυσικά.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Στην Πλάκα, στον τόπο της τραγωδίας όπου έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι, βρέθηκαν οι συγγενείς των θυμάτων. Πάμε να

0: Συνδεθούμε ζωντανά με το σημείο, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, τον καλό συνάδελφο που έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
1: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλε μου, φίλε των παραπολιτικών, εδώ από την οδό Λύση Κράτου στην Πλάκα, όπου σημειώθηκε η φοβερή τραγωδία με τα 6 θύματα την Παρασκευή το πρωί. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, Έρη, γίνονται έλεγχοι από τα τεχνικά κλιμάκια και από το φυσικό αέριο, αλλά και από μηχανικούς που έχουν ορίσει. Οι ιδιοκτήτες των άλλων κτηρίων είναι 4 περίπου τα κτίρια εδώ που έχουν υποστεί μεγάλες καταστροφές.
0: Ναι.
1: Γίνονται έλεγχοι και σε παρακείμενο κτίριο να δούνε εάν έχουν γίνει τεχνικές εργασίες, δηλαδή έχουν γίνει τεχνικές εργασίες στα θεμέλια, γιατί οι μηχανικοί θεωρούν πολύ δύσκολο να έχει καταρρεύσει ένα κτίριο μόνο και μόνο από μια διαρροή στο δεύτερο όροφο του κτηρίου.
0: Ναι.
1: Οι πρώτες κάθετες ματιές της πυροσβεστικής αναφέρουν ότι η
0: στατικότητα
1: της έκρηξης
0: ναι.
1: είναι από το φυσικό αέριο στο δεύτερο όροφο, δηλαδή το ζεύγος στο
0: εκεί που έμενε το ζευγάρι, ναι.
1: Θα πρέπει να έχει κάνει κάποιο, οι άνθρωποι ανυποψίαστοι, να άνοιξαν κάποιο διακόπτη, κάτι τέτοιο, επειδή είχε διαρροή εκεί να εξεράγει. Ωστόσο θεωρούν ωστόσο θεωρείται πρόχειρο ακόμα έως τώρα να πούνε ότι το κτίριο κατέρευσε μόνο εξ αυτού του λόγου.
0: Τώρα σύμφωνα με πληροφορίες
1: ναι, προσπαθώ να το πω όσο πιο εύσχημα γιατί
0: το καταλαβαίνω.
1: Είναι σε πάρα πολύ κρίσιμο κατάσταση αυτή η αλήθεια εδώ και τώρα η τεχνική και θα δείξει η πολυοδομία, δεν έχει ακόμη πολυοδομία από το Δήμο Αθηναίων
0: ναι.
1: να δούνε τι γίνεται στα γύρω κτίρια αν γίνονται κάποιες εργασίες.
0: Ναι, ο Βασίλης Κουρής νωρίτερα εδώ στην εκπομπή απέναντι μικρόφωνα είπε ότι θα προχωρήσουν σε κατεδάφιση των δύο διπλανών τώρα διατηρητών κτισμάτων και μάλιστα ναι. για αρκετό χρονικό διάστημα η περιοχή εκεί θα έχουν κυκλοφορακές ρυθμίσεις, θα είναι αποκλεισμένη η Λυσικράτους εκεί πέρα.
1: Είναι. Και θα είναι η Λυσικράτους ναι. θα είναι αποκλεισμένη, όπως είναι και εδώ σε Αλκμίνη, σε Πετράλωνα, κάτι αντίστοιχο θα συμβεί. Θα γίνουν καταδαφίσεις και θα έρθει η πολυοδομία τώρα. Είπε ο κ. Λούκας προχθές ο Δήμαρχος Αθηναίων ότι είναι 4 τα κτίρια εκ πρώτης όψεως, τα οποία έχουν υποστεί πολύ μεγάλα πλήγματα, ανεπανόρθωτα δηλαδή πλήγματα. Ωστόσο, μπορεί να είναι πολλά παραπάνω. Μπορεί να είναι 6
0: τώρα,
1: ή 8.
0: Δημήτρη, θέλω να σε ρωτήσω. Επειδή εσύ βρίσκεσαι εκεί από την πρώτη στιγμή που συνέβη αυτό το τραγικό περιστατικό και έχεις μιλήσει και με κατοίκους, υπήρχε οσμή αερίου. Τι σου λένε οι ίδιοι, ότι είχαν κάνει κάποιες καταγγελίες, είχαν προχωρήσει σε καταγγελίες.
1: Υπήρχε ένας εδώ πέρα ιδιοκτήτης, ο οποίος είχε πει ότι είχε προχωρήσει σε καταγγελίες. Ωστόσο, και από την Ευαγγελική Εκκλησία που βρίσκεται απέναντι, γεγονός απέναντι, και δίπλα από το κέντρο της Ελλάδας.
0: Η οποία Ευαγγελική Εκκλησία έχει πάθει και αυτή ζημιές, έτσι, Δημήτρη.
1: Ναι. Ωστόσο, πιστεύουν ότι κατά καιρούς υπάρχουν, έλεγαν ότι κατά καιρούς γίνονται καταγγελίες για διαρροές. Και από αυτό το νεοκλασικό είχαν γίνει,
0: ναι.
1: από το παλιό κτίριο και από ένα λίγο παραπάνω στο τέρμα της Λυσικράτους προς την Πλάκα,
0: ναι.
1: ότι υπήρχαν κάποιες καταγγελίες. Εκείνο που πρέπει να σημειωθεί, Έρη, είναι ότι δυστυχώς αυτές οι βραχυχρόνιες μισθώσεις, οι ενοικιάσεις βραχυχρόνιων ακινήτων για βραχυχρόνιες μισθώσεις, δεν έχουν καμία τεχνική προδιαγραφή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αρκεί να είναι κάποιος φορολογικά ενήμερος ή φορολογικά. Να ανταποκρίνονται φορολογικά σε αυτά που θέτει το κράτος και από εκεί και πέρα παίρνει ο καθένας όποιος θέλει άδεια σε όποια κατάσταση και αν βρει το κτίριο.
0: Τώρα εκεί στη Λυσικράτους, Δημήτρη, είναι κατοικίες κυρίως ή διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, επειδή είναι και πολύ τουριστική η περιοχή.
1: Ναι, οι κάτοικοι περίπου εδώ πέρα είναι 10 οι μόνιμοι κάτοικοι.
0: Α,
1: τα περισσότερα διαμερίσματα έχουν δοθεί για βραχυχρόνιες μισθώσεις. Είναι ακριβά, λογικό είναι,
0: ναι.
1: διότι εδώ πέρα δίπλα είναι η Ακρόπολης, είναι η ιστορική.
0: Απέναντι είναι η πύλη του Ανδριανού, ναι.
1: Ναι, έτσι και δεν χρειάζεται κανένας για να μετακινηθεί. Έρχονται κατευθείαν εδώ και δημιουργούν και περπατάνε και στην Ακρόπολη και στα μουσεία και στους υπόλοιπους αρχαιολογικούς χώρους. Και γι' αυτό το λόγο είναι ακριβά.
0: Ναι.
1: Και δυστυχώς εξακολουθούν να παραμένουν έτσι. Τώρα που μιλάμε, προηγουμένως μιλούσαμε με έναν κύριο ο οποίος σήμερα ξενίκιασε το άλλο με τη βραχυχρόνια μίσθωση. Ένα διαμέρισμα το οποίο βρίσκεται εδώ πέρα δίπλα σε έναν άλλο δρόμο, όπου επίσης σε νεοκλασικό. Χωρίς να υπάρχει καμία τεχνική προδιαγραφή. Και με αυτό που ο κύριος Λέκας προχθές, του Οργανισμού Αντιπυκνικής Προστασίας, ότι αυτά τα κτίρια είναι ακατάλληλα. Είναι ακατάλληλα. Πολύ φαινομενικά να φαίνονται κατάλληλα, όμως εσωτερικά έχουν υποστεί πολλές φορές και διαβρώσεις από το πέρασμα του χρόνου, τα οποία δεν έχουν αντικατασταθεί, δεν έχουν
0: συντηρηθεί.
1: Τώρα, να πω όσον αφορά του συγγενείς των θυμάτων. Από το πρωί οι άνθρωποι αυτοί είναι στην ιατροδικαστική υπηρεσία.
0: Τραγικό, δύο ζευγάρια. Μια κοπέλα ήταν έγκυος, έτσι αδέρφια μεταξύ του, το κορίτσι με το αγόρι και με του συζύγου τη κτλ. Το ένα ζευγάρι νιόπαντρο, το άλλο περίμενε το παιδάκι του.
1: Έτσι ακριβώς είναι, Έρη, και οι άνθρωποι πρόκειται να φύγουν την Παρασκευή το πρωί. Δηλαδή θα αναχωρούσαν γύρω στις 10:30 το πρωί, από ό,τι μας έλεγαν εδώ, ένας Έλληνος απέναντι. Θα αποχωρούσαν 10:30 το πρωί, γιατί έφευγε η πτήση τους για την Αμερική.
0: Ναι.
1: Και δυστυχώς σε 7:30 ώρα συνέβη αυτό. Εν τω μεταξύ, με τα καλύτερα λόγια μας μιλάγανε και για το ζεύγος των ηλικιωμένων της Ελλάδας και του Βρετανού. Στο δεύτερο όροφο, πλήσιοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν είχαν απασχολήσει ποτέ για τίποτα κανέναν, και μάλιστα αντιθέτως ήταν και πολλοί αυτοί οι κάτοικοι παλαιοί που μένουν εδώ στην πλάκα. Είχαν και άμεσες και άρρηκτες σχέσεις μεταξύ τους.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Αλέξανδρου Κλώσσα, ο Παναγιώτης Παρασκευόπουλος, γραμματέας της κίνησης κατοίκων της πλάκα.
2: Εμείς ως κάτοικοι πλάκας είχαμε επισημάνει την ιδιαιτερότητα της περιοχής, τους στενούς δρόμους, την χρήση, την πολλαπλή χρήση, mm-hmm. πολλαπλές χρήσεις που υπάρχουν μαζί με την κατοικία, τη συρροή χιλιάδων τουριστών, επισκεπτών, την κυκλοφοριακή επιβάρυνση, δημιουργούν ένα εκρητικό μείγμα και τους σοβαρούς κινδύνους. Επειδή στο παρελθόν έχουν δημιουργήσει για προβλήματα, από μικρές πυρκαγιές κινδύνευσαν να κάψουν ένα μέρος της γειτονιάς και απεφέστηκαν λόγω της άμεσης κινητοποίησης και της ώρας που έγιναν.
3: Εσείς πού τη στείλατε αυτή την επιστολή?
2: Εμείς τη στείλαμε στην πυροσβεστική, το στείλαμε στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και στο Δήμο Αθηναίων. 5 Οκτωβρίου του 25 δεν απάντησε κανένας. Όχι μόνο δεν απάντησε, αλλά συνήθως αυτό συμβαίνει. Θα ενδιαφερθούν όταν γίνει ένα γεγονός δυσάρεστο.
0: Εδώ στα Παραπολιτικά μίλησε και ο Πάρης Χαρλάφτης, αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών, στην εκπομπή του Αλέξανδρου Κλώσσα.
4: Πιστεύω 3 με 4 ότι είναι τα κτίρια τα οποία εμφανίζουν προβλήματα, ενώ πλέον για κατοικία, έτσι.
3: Ναι.
4: Υπάρχουν κάποιες βλάβες δευτερεύουσης σημασίας. Η αλήθεια είναι ότι οι εικασίες υπάρχουν πολλές.
3: Ναι.
4: Ενδείξεις οι οποίες καταλήγουν σε κάποια σενάρια υπάρχουν, αλλά νομίζω ότι επειδή υπάρχουν και οι ειδικοί οι οποίοι το ελέγχουν, ας αφήσουμε την περιοριστική να βγάλει το πόρισμα. Να πω ότι εκφράζω προσωπική άποψη. Νομίζω ότι αν κατ' εκτίμηση, έτσι,
3: ναι,
4: μια απλή διαρροή χωρίς κάπου να συσσωρευτεί μια ικανή μάζα αερίου, νομίζω όχι. Δηλαδή, εδώ πρέπει να υπάρχουν δύο φαινόμενα. Να είναι κάπου να έχει μαζευτεί μεγάλη μάζα αερίου, να έχει μεγάλο όγκο δηλαδή, να έχει πολύ καύσιμη ύλη, και κάτι να το πυροδότησε.
0: Καλύτερη εικόνα στο κυκλοφοριακό μετά την παρουσία της ομάδας Κόμβος βλέπει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος μίλησε νωρίτερα εδώ στο σταθμό μας. Η Άννα Εμέη από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο να μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Άννα.
5: Καλό μεσημέρι, Έρη. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, που μίλησε εδώ στα παραπολιτικά, όντως μας είπε ότι υπάρχει μια πρώτη βελτίωση στην εικόνα των δρόμων μετά από την παρουσία της ομάδας Κόμβος. Ξεκαθάρισε βέβαια ότι είναι ακόμα πολύ νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα. Ανέφερε ότι η κατάσταση παρακολουθείται καθημερινά και γίνονται συνεχώς παρεμβάσεις για τη βελτίωση της κατάστασης. Βέβαια, ενώ είπε ότι η εικόνα είναι λίγο καλύτερη συνολικά στο λεκανοπέδιο, δεν ισχύει το ίδιο για τον Κηφισό, όπου ουσιαστική βελτίωση δεν έχει ακόμα καταγραφεί. Το πρόβλημα δηλαδή δεν έχει λυθεί καθόλου.
0: Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα είπε ο Υπουργός.
6: Το που μπορώ να πω με βεβαιότητα είναι ότι τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα στο λεκανοπέδιο. Δεν έχουν βελτιωθεί σχεδόν καθόλου τα πράγματα στο Κηφισό. Λίγο καλύτερα πάει ο Κηφισός, αλλά έχει τα γνωστά προβλήματα για τους λόγους που γνωρίζουμε όλοι. Θα έλεγα ότι η κατάσταση είναι καλύτερη. Τα δεδομένα θα τα δούμε σε πάνω από ένα μήνα και θα τα αξιολογήσουμε. Έχουμε εκπονήσει ένα σχέδιο έτσι ώστε να μπορείτε κι εσείς να μεταδίδετε ζωντανά την κυκλοφορία και να ενημερώνετε τους οδηγούς.
3: Από πότε, Υπουργέ, αυτό?
6: Αυτές τις μέρες είμαι σίγουρος, κύριε Σκουρή, ότι θα πάρετε ένα μήνυμα όλοι σας για να ξεκινήσουμε αυτή τη συνεργασία. Θα υπάρχει μια ενημέρωση ψηφιακή, αντιλαμβάνουμε, και με χάρτες, έτσι ώστε να μπορείτε οι μεν τηλεοράσεις να δείχνουν το συγκεκριμένο χάρτη, τα ραδιόφωνα να περιγράφουν ακριβώς τα σημεία τα οποία είναι κρίσιμα και χρειάζεται πληροφόρηση και ενημέρωση για τους οδηγούς.
0: Αλλάζει λοιπόν ο τρόπος ενημέρωσης και για τα θέματα της κίνησης, Άννα.
5: Ναι, θα υπάρχει ψηφιακή ενημέρωση, όπως είπε ο Υπουργός, συνοδευόμενη από χάρτες της κυκλοφορίας. Οι τηλεοπτικοί σταθμοί θα μπορούν να προβάλλουν τους χάρτες με την κατάσταση στους δρόμους, ενώ οι ραδιοφωνικοί σταθμοί θα μπορούν να ενημερώνουν τους οδηγούς για τα κρίσιμα σημεία και τα προβλήματα που καταγράφονται εκείνη την ώρα. Αναφέρθηκε και στο πρόβλημα της παράνομης στάθμευσης ο Υπουργός. Είπε ότι είναι ένα πρόβλημα που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί χωρίς αστυνόμευση. Ζήτησε την συνδρομή της Δημοτικής Αστυνομίας, η οποία έχει ως βασικό αντικείμενο την αντιμετώπιση τέτοιων παραβάσεων, και ξεκαθάρισε ότι το Υπουργείο δεν πρόκειται να αφήσει το ζήτημα ως έχει. Δεν πρόκειται να το αφήσει άλυτο, δηλαδή.
0: Και βεβαίως αναφέρθηκε και στο θέμα των αδειών των κρατουμένων. Και στις φυλακές, είπε ότι οι άδειες δεν μπορούν να μην δίδονται, έτσι.
5: Ναι, τάχθηκε ξεκάθαρα κατά της κατάργησης των αδειών, επισημένοντας ότι αυτό που χρειάζεται είναι έλεγχος ως προς το ποιος δικαιούται την άδεια και ποιος τελικά τη λαμβάνει. Όπως είπε, δεν είναι ανθρώπινο να καταργήσουμε τις άδειες. Μάλιστα, μίλησε και για την κατάσταση στις φυλακές, τη χαρακτήρισε ιδιαίτερα προβληματική. Είπε ότι ο πληθυσμός των σοφρονιστικών καταστημάτων είναι αυξημένος κατά 35% σε σύγκριση με πριν από 3-4 χρόνια. Δηλαδή έκανε λόγο για υπερπληθυσμό στις φυλακές. Ανακοίνωσε ότι αυτή τη στιγμή προετοιμάζονται 5 νέα σοφρονιστικά καταστήματα, με τη νέα φυλακή στον Ασπρόπυργο να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα του σχεδιασμού.
0: Και βεβαίως θα δούμε τώρα τι θα γίνει, γιατί πραγματικά, εντάξει, το θέμα του υπερπληθυσμού στις φυλακές είναι γνωστό και έτσι, πολύ μεγάλο και πολύ δύσκολο.
5: Πρέπει να είναι ανθρώπινες οι συνθήκες.
0: Φυσικά και το θέμα των αδειών έχει και αυτό τη σημασία του, διότι έχουμε δει πολλές φορές να παίρνουν άδειες.
5: Και τώρα πρόσφατα ριζάει.
0: Ακριβώς. Να ακούσουμε λοιπόν το χαρακτηριστικό απόσπασμα που είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, που μίλησε για τους κρατούμενους στις φυλακές.
6: Δεν πρέπει να ανοίξουμε αυτό το θέμα με την έννοια να καταργήσουμε δηλαδή τις άδειες. Δεν θα ήταν ανθρώπινο. Δεν μπορεί. Η δημοκρατία έχει ψηφίσει κάποιους νόμους. Θέλει πάντα έλεγχο ποιος παίρνει άδεια, πώς παίρνει την άδεια. Αυτά να τα δούμε. Αλλά να καταργήσουμε τις άδειες των κρατουμένων θα είναι απάνθρωπο.
0: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Να διαχειριστεί τις δημόσιες τοποθετήσεις γαλάζιων στελεχών που δίνουν μάλιστα και λαβές κριτικής, καλείται το Μέγαρο Μαξίμο. Κώστας Παπαχλημίτζος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα. Έχουν μαζευτεί πολλές δηλώσεις τώρα τελευταία.
7: Έτσι ακριβώς λοιπόν είναι αρκετές τελευταίες ημέρες. Βέβαια, οι συνέχεια είτε έχουν ανασκευάσει είτε έχουν πει ότι παρευρέθηκαν δηλώσεις. Δηλαδή, να πάρουμε από την αρχή, πριν από τρεις μέρες, έχουμε τον κύριο Κουλκουδίνα, βουλευτή τη Ιερίας, ο οποίος είπε ότι όποιος δεν αντέχει να δίνει 10 ευρώ την ημέρα για βενζίνη, μπορεί να χρησιμοποιεί μέσα μεταφορά. Συνέχεια, ο ίδιος είπε, έκανε λόγο για συνειδητή προσπάθεια διαστρέβλωση των δηλώσεων του σχετικά αυτό με τους φόρους στα καύσιμα. Είπε ότι η ελληνική οικονομία προς το παρόν αντέχει και ότι υπάρχουν πολλοί δείκτες που το δείχνουν. Ο Κώστας Τσιάρας, σε μια αντίστοιχη δοκιμαδονία, ανάλογο όπως θες, δήλωση, είπε ότι αναρωτήθηκε μάλλον αν υπάρχει Έλληνας που να πιστεύει ότι η ζωή του δεν βελτιώθηκε από το 2019, και για να φέρει ένα παράδειγμα γι' αυτό, είπε: αν γυρίσετε κανείς τα μάτια σας γύρω, θα δείτε μια πραγματική δυνατότητα. Οι πολίτες χαίρονται την ζωή του και τους δίνουν μια πολύ καλύτερη πραγματικότητα. Είπε κάθε Σαββατοκύριακο που πηγαίνω έρχομαι στην εκλογική μου περιφέρεια, την Καρδίτσα δηλαδή, βλέπω μια εθνική οδό γεμάτη με αυτοκίνητα, κάτι το οποίο δεν έβλεπα για 20 χρόνια. Αυτά λοιπόν ο κ. Τσιάρας. Από την πλευρά του, ο κ. Θεοχάρης μίλησε για νοικοκύριδες και κακομοίριδες. Δεν είναι μίζεροι όσοι διαμαρτύρονται, είπε στην συνέχεια. Εκφράστηκα, είπε, για το πώς περιγράφουν τη χώρα μας τα κόμματα αυτά εν συνεχεία. Ενώ ο κ. Καλογερόπουλος, βουλευτής δικής Αθήνας της Νέας Δημοκρατίας, είπε ότι ο κ. Θεοχάρης θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτικός.
0: Βέβαια, τώρα, πριν από λίγη ώρα, ο κ. Θεοχάρης έτσι μίλησε για το θέμα, για τη δήλωση αυτή, και είπε ότι απλώς ήταν μια λάθος έκφραση. Προσπάθησε, εν πάση περιπτώσει, να ανασκευάσει κάπως τις δηλώσεις.
7: Ακριβώς αυτό.
0: Αυτό και δημιουργεί πρόβλημα τώρα στο εσωτερικό, Κώστα.
7: Αυτό σε λίγο, κοιτάξτε. Σε λίγο περιμένουμε, σε αυτή την ώρα, μάλλον ξεκινάει το briefing των πολιτικών συντακτών ενημέρωση από τον Παύλο Μαρινά, και είχε ερωτηθεί την Παρασκευή σχετικά στη συνέντευξη του Earth News για τον κ. Κουλκουδίνα, δεν είχαν γίνει ακόμα οι άλλες δηλώσεις. Είπε ότι η δήλωση παρουσιάστηκε αποσπασματικά και είπε ότι ο κ. Κουλκουδίνας δείχνει απόλυτη κατανόηση για την κατάσταση και ζήτησε να στηριχθούν όσο παραπάνω γίνεται οι πολίτες. Οπότε περιμένουμε σε λίγα λεπτά να δούμε. Δεν φαντάζομαι θα τεθεί σχετική ερώτηση ο κ. Μαρινάκη, να δούμε τι θα αποφασίσει.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε λοιπόν την πρώτη δήλωση που έκανε ο κύριος Θεοχάρης, που είπε ότι υπάρχουν κόμματα κακομύριδων. Και αυτό σχολιάστηκε φυσικά.
8: Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια στο δρόμο προς εκλογές και νομίζω θα ενταθεί όσο πλησιάζουμε, να εκφράζουμε ότι η χώρα περνάει μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, ότι είμαστε η χώρα των κακομύριδων.
9: Νομίζω ότι είναι σε άλλη χώρα και
8: δεν είμαστε σε άλλη χώρα. Ακριβώς. Αυτό ακριβώς είναι με δύο λόγια. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομύρι, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομύριδες.
9: Αυτό δηλαδή που δεν μπορεί να τα βγάλει.
8: Δυστυχώς το ακούμε και στην εξωτερική πολιτική.
9: Αλλά γιατί μπορεί να αυτού εκπροσωπούν.
8: Όχι, δεν εκπροσωπούμε. Εκπροσωπούμε
9: του νοικοκύριδες.
8: Εκπροσωπούμε τους ανθρώπους οι οποίοι τα βγάζουν πέρα με δυσκολία.
0: Λοιπόν, έτσι τοποθετήθηκε ο Χάρης Θεοχάρης. Να ακούσουμε όμως τι είπε και νωρίτερα, διότι ανασκεύασε.
10: Εγώ εξέφρασα με μια λανθασμένη φράση, είναι αλήθεια, το γεγονός ότι έχουμε τα κόμματα της αντιπολίτευσης που μηδενίζουν κάθε πρόοδο που έχει η χώρα, που θεωρούν ότι η χώρα είναι, δεν ξέρω, στη δεκαετία του 50 και του 60 λίγο, άμα τους ακούσεις περιγράφουν, ενώ υπάρχει μια Ελλάδα η οποία πραγματικά προσπαθεί, δυσκολεύεται, σφίγγει το ζωνάρι, αλλά πετυχαίνει, παράγει, εξάγει, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν δουλειά και βρίσκουν, κάποιοι εργαζόμενοι που βλέπουν κάποιες αυξήσεις. Σας εκφράζω ακριβώς αυτό που ήθελα να διατυπώσω εκείνη τη στιγμή, ότι περιγράφουν μια ανύπαρκτη Ελλάδα, έτσι, μια Ελλάδα κακόμοιρη, μίζερη και φοβική, τι δεν θεωρώ ότι ζούμε σε αυτή την Ελλάδα.
0: Τις δηλώσεις Θεοχάρη σχολίασε ο κύριος Καλογερόπουλος, ενώ ο Μιχάλης Χρυσογοϊδής που μίλησε εδώ στα παραπολιτικά στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη κράτησε αποστάσεις.
11: Κάποιοι το καλάμι μπορεί να τους αρέσει να το καβαλάνε και να νομίζουν ότι είναι καβαλάριδες. Όμως η κυρία Μπακογιάννη έχει δίκιο. Το άλλο που μου αναφέρεται δεν μπορεί να του λες ότι είναι φουκαράδες. Όταν ένας χώρος πολιτικός σε φιλοξενεί και σε κάνει και υπουργό και είσαι και από άλλο χώρο. Και σε έχουν και υφυπουργό εξωτερικών και έχεις ψηφίσει και τις πρέσπες και κανείς δεν σου λέει τίποτα. Ή θα σέβεσαι τον κόσμο αυτόν ο οποίος στηρίζει αυτή την παράταξη. Αλλά όχι για να αλλάξει, έτσι. Μην μπερδευόμαστε. Άρα λοιπόν εγώ νομίζω ότι ο καθένας κρίνεται από αυτά που λέει. Άρα λοιπόν θα πρέπει να είναι πιο προσεκτική και πιο σεβάσμη στον κόσμο. Δεν μπορεί να του λες, ή η δημοκρατία ακόμα που σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις μια άλλη επιλογή. Δεν μπορεί να του λες ότι είσαι φουκαράς.
6: Θέλω να πω ότι ο κόσμος, οι πολίτες, η ελληνική κοινωνία δοκιμάζεται από ένα σημαντικό πρόβλημα το οποίο συνίσταται στις συνέπειες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή λόγω της παγκόσμιας αναταραχής. Ποια χώρα δεν δοκιμάζεται σήμερα? Ποια χώρα, η Γερμανία για παράδειγμα, με πρώτη και καλύτερη Γερμανία. Και η Ελλάδα αυτή τη στιγμή εξαντλεί τις δυνατότητες προκειμένου να στηρίξει τον κόσμο, τους πολίτες, την κοινωνία σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Και το ζητούμενο για μας, τους υπουργούς, τα μέλη της κυβέρνησης, είναι να συνδράμουμε με όλες μας τις δυνάμεις, ούτως ώστε να ανακουφίσουμε την ελληνική κοινωνία σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.
0: Τώρα, σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις τελεχών της Νέας Δημοκρατίας περί αλαζονίας, δεν δημιουργούν προβλήματα στην εκλογική δύναμη της παράταξης, είπε ο Ανδρέας Λοβέρδος, εδώ μιλώντας στο σταθμό μας στην εκπομπή της Στέλλας Γκαντώνα και του Θανάση Φουσκίδη.
12: Δεν νομίζω ότι δημιουργούν προβλήματα σε ό,τι αφορά την εκλογική της δύναμη και το μέλλον της.
5: Ναι.
12: Δεν γράφουν αυτά με ανεξίτηλα γράμματα. Ναι. Έτσι η εμπειρία μου τόσα χρόνια από την πολιτική λέει αυτό. Δεν καθορίζουν αυτά τίποτα.
0: Πάμε τώρα στην αντιπολίτευση, διότι όπως καταλαβαίνετε όλες αυτές οι δηλώσεις και η τελευταία του κυρίου Θεοχάρη έχει προκαλέσει ομοβροντία αντιδράσεων. Ο Μάνος Ανθουλάκης από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο, έχει συγκεντρώσει όλες αυτές τις αντιδράσεις. Καλό μεσημέρι, Μάνο.
13: Καλό μεσημέρι, Έρη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η αλήθεια ήταν ότι η προηγούμενη εβδομάδα δεν ήταν η καλύτερη για το Χάρη Θεοχάρη μετά το σχόλιο που έκανε σε σχέση με κόμματα που εκπροσωπούν το κακομύρι και άλλα που απευθύνονται στους νοικοκύριδες, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης μάλιστα, να εξαπολύουν πειρά κατά της κυβέρνησης και να κάνουν λόγο για προσβλητική στάση απέναντι στους πολίτες. Συγκεκριμένα, η φράση του Υφυπουργού πυροδότησε στη συνέχεια ομοβροντία ανακοινώσεων και ειδικότερα από το Πασόκ που έκανε λόγο για νέο κρεσέντο αλαζονίας. Η Χαριλάου Τρικούπη υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη τοποθέτηση προσβάλλει και διχάζει τους πολίτες, σημειώνοντας ότι ένας υπουργός ασκεί τα καθήκοντά του στο όνομα του συνόλου της κοινωνίας, ανεξαρτήτως των πολιτικών του και εκλογικών επιλογών του καθενός. Σκληρή ήταν και η αντίδραση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης με τον Κώστα Καρπουτσί να θέτει το ερώτημα ποιοι θεωρούνται τελικά νοικοκύριδες για τη Νέα Δημοκρατία, συνδέοντας και τη δήλωση του Χάρη Θεοχάρη με πρόσφατες τοποθετήσεις κυβερνητικών και κομματικών στελεχών σε σχέση με την ακρίβεια και τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά. Στο ίδιο μέτωπο της κριτικής μπήκε και η Νέα Αριστερά, η οποία υποστήριξε ότι η επίμαχη φράση δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο λεκτικό ατόπιμα, συνδέοντας τη δήλωση του Θεοχάρη με προηγούμενες δηλώσεις και τοποθετήσεις τελεχών της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με το επίδομα ανεργίας,
0: ναι,
13: την ακρίβεια και την οικονομική κατάσταση των πολιτών, καταλογίζοντας έτσι στην κυβέρνηση συγκεκριμένη αντίληψη για όσους βρίσκονται σε οικονομικά δύσχερη θέση.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάνο. Πάμε τώρα με τη βοήθεια του Ανδρέα Παπαδόπουλου να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στη Χαριλάου Τρικούπη, που επικεντρώνονται αυτή την εβδομάδα περιοδίες έτσι σε ολόκληρη τη χώρα. Έντονα προγράμματα. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Καλή εβδομάδα.
0: Και βεβαίως, από ό,τι ακούσαμε και νωρίτερα από τον συνάδελφο τον Μάνο τον Ανθουλάκη, οι δηλώσεις αυτές, οι δηλώσεις των τελευταίων ημερών από γαλάζια στελέχη για την ακρίβεια, για κακομοίριδες και όλα αυτά, έτσι έχουν πυροδοτήσει και αντιδράσεις, όπως ακούσαμε.
14: Ναι, και σηκώνει πολύ τους τόνους η Χαριλάου Τρικούπη και λέει ότι όλες αυτές οι δηλώσεις από τον κύριο Θεοχάρη, τον κύριο Τσιάρα, τον κύριο Κουλκουδίνα,
0: ναι,
14: είναι ενδεικτικές της αλαζονίας των κυβερνητικών στελεχών, της άγνοιας της κατάστασης που αντιμετωπίζει ένα σημαντικό τμήμα των συμπολιτών μας και της πολύ μεγάλης ακρίβειας. Θα επαναλάβει. Θα δούμε τον κύριο Ανδρουλάκη και τις επόμενες ημέρες να σηκώνει, όπως είναι φυσικό, Έρη, τα θέματα της ακρίβειας, συνεχίζοντας όμως και περιοδίες όπως έκανε στα τέλη της εβδομάδας που επισκέφθηκε το νησί της Σαντορίνης και είχε πολλές συναντήσεις με τους παραγωγικούς φορείς. Η μέρα σήμερα έχει και τα εργανοτικά στην Χαριλάου Τρικούπη. Θέλουν να σηκώσουν πολύ το θέμα της Αττικής, που σε σχέση με άλλες περιφέρειες της χώρας είναι η τρύπα για το Πασόκ. Μάλιστα, ο ίδιος ο κ. Ανδρουλάκης θα πάρει το απόγευμα μέρος σε σύσκεψη με επιτελικά στελέχη από όλες τις περιφέρειες της Αττικής. Και από εκεί και πέρα θα δούμε τις επόμενες ημέρες και άλλα ζητήματα που σχετίζονται με τα κοινωνικά και τα θέματα που μπορεί το ΠΑΣΟΚ μέσα από νομοθετικές πρωτοβουλίες να τα προωθήσει, να είναι στην καρδιά της πολιτικής του ΠΑΣΟΚ. Αλλά σίγουρα αυτές οι μέρες, εν αναμονή και των αποφάσεων και των ανακοινώσεων που θα κάνει την Τετάρτη ο Πρωθυπουργός, είναι τα θέματα που σχετίζονται με την ακρίβεια σε σχέση με τα καύσιμα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ανδρέα. Πάμε τώρα και στο στρατόπεδο της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, με τη βοήθεια της Ελένης Καλογεροπούλου. Και εκεί οι περιοδίες και εκεί οι επαφές. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
15: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Να πούμε ότι σήμερα ο κύριος Τσίπρας αναμένεται να συναντηθεί με τα μέλη και τα στελέχη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Η κίνηση αυτή γίνεται στο πλαίσιο της κινητοποίησης πλέον που κάνει ο ίδιος ο πρόεδρος της Ελλάς. Δηλαδή, πρέπει να πούμε ότι μέχρι σήμερα ο κύριος Τσίπρας είχε την άποψη ότι τα στελέχη της Ελλάς, ακριβώς επειδή ήταν νέα και δεν τα γνώριζαν οι πολίτες, θα έπρεπε αυτά να αναλάβουν το επικοινωνιακό κομμάτι, όλο το επικοινωνιακό κομμάτι. Προφανώς, κάποια στελέχη από αυτά τα πήγανε καλύτερα, κάποια δεν τα πήγανε και τόσο καλά. Ωστόσο, οι συνεργάτες του θεωρούν ότι επειδή ακριβώς βρισκόμαστε σε μία ακρεφνώς προεκλογική περίοδο, θα πρέπει μπροστά να βγει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Έτσι, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να κάνει μια σειρά από περιοδίες, θα πάει στη Θεσσαλία, στην Δυτική Ελλάδα, στη Μακεδονία, στην Κρήτη. Είναι ενδεικτικά κάποιες από τις περιφέρειες τις οποίες αναμένεται να επισκεφθεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Ταυτόχρονα, ο κύριος Τσίπρας, πρέπει να πούμε ότι αναμένεται να πηγαίνει, να έρχεται σε επαφή και με όλους τους κοινωνικούς φορείς οι οποίοι τον προσκαλούν σε διάφορες εκδηλώσεις. Έτσι δηλαδή θα δούμε ότι καθημερινά θα βρίσκεται στην επικαιρότητα μέσα από τις διάφορες παρεμβάσεις του. Προφανώς, Έρη,
0: ναι,
15: όλα αυτά έχουν να κάνουν και με το γεγονός ότι στις τελευταίες δημοσκοπήσεις η Ελλάς εμφανίστηκε να είναι σε ένα 17%. Θεωρούν λοιπόν στην Αμαλίας ότι θα πρέπει το συντομότερο δυνατόν να απεγκλωβιστεί από αυτό το νούμερο, να κάνει κινήσεις προς τα πάνω. Γιατί αν παγιωθεί, προφανώς δεν θα είναι καθόλου καλό για την Ελλάς, δεδομένου ότι ο βασικός στόχος του κυρίου Τσίπρα είναι να προσεγγίσει, να απειλήσει με λίγα λόγια,
0: ναι,
15: το κυβερνών κόμμα, προκειμένου οι πολίτες να αποκτήσουν την εντύπωση ότι υπάρχει εναλλακτική κυβερνητική λύση.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη Καλογεροπούλου. Να ακούσουμε τη δήλωση εδώ στο σταθμό μας. Ο Διονύσης Τεμπονέρας, τεμοέρχης εργασίας της Ελλάς, μίλησε στο Σωτήρη Ξενάκη και τον Βασίλη Σκούρη.
16: Δεν βλέπω σήμερα τι είναι εκείνο το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε σύνθεση των δυνάμεων, όταν αυτό με άπλετο πολιτικό χρόνο και με χρόνο για προγραμματικές κυρίως συνεννοήσεις δεν κατέθεται εφικτό όλο το προηγούμενο διάστημα. Τώρα, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, ας είμαστε ρεαλιστές, παραμονές των εκλογών και με τα κόμματα να έχουν τη στρατηγική τους, μια τέτοια συζήτηση περισσότερο θα έλεγα ότι ρευστοποιεί την υφιστάμενη πολλή κατάσταση και δυστυχώς βγάζει κερδισμένη τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη. Άρα, υπό την έννοια αυτή, εμείς καλούμαστε να υπερβούμε αυτή την παθογένεια, η οποία πράγματι αναπτύχθηκε τώρα το προηγούμενο διάστημα.
17: Είναι όμορος χώρος για την Ελλάδα στο Πασόκ, ή δεν είναι?
16: Απαντώ καταφατικά σε κάθε περίπτωση. Προφανώς όμως αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς είμαστε σε μια σχέση αντιπαλότητας με το ΠΑΣΟΚ. Είμαστε σε μια σχέση, θα έλεγα, περισσότερο προγραμματικού ανταγωνισμού. Ο προγραμματικός ανταγωνισμός για μας είναι θεμητός. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε μονομέτωπο αγώνα ενάντια στη Νέα Δημοκρατία.
0: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Έκθεση καταπέλτης από την Κομισιόν για τον τρόπο που διαχειρίζεται η Ελλάδα τα ευρωπαϊκά κονδύλια στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης. Μάλιστα, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι επιβάλλονται, μεταξύ άλλων, διαπιστώνει ότι επιβάλλονται κάποιοι όροι που αποκλείουν επί της ουσίας μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες. Οι διαγωνισμοί ευνοούν το ολιγοπόλιο και πολλά άλλα που θα μας τα εξηγήσει τώρα ο Γιώργος Μάλτης. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
18: Καλό μεσημέρι, Γέρη. Η έκθεση λοιπόν της Κοινής Διεύθυνσης Ελέγχου και Συνοχής Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία με ημερομηνία 7 Σεπτεμβρίου του 2026, δηλαδή φετινή, πριν μερικές μέρες, αποκαλύπτει ένα βαθύτερα προβληματικό σύστημα. Οι ελεγκτές κομισιών που διενήργησαν τον έλεγχο στα τέλη του 2025 προχώρησαν στην διατύπωση γνώμης με επιφύλαξη και σημαντικές πτώσεις, κατατάσσοντας το ελληνικό σύστημα στην διαχείριση και ελέγχου στην κατηγορία 3. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό, Έρη, σημαίνει ότι το σύστημα λειτουργεί εν μέρη και απαιτείται ουσιαστική βελτίωση, καθώς διαπιστώθηκαν σοβαρές ελλείψεις που εκθέτουν τα ευρωπαϊκά ταμεία στον κίνδυνο παρατυπιών. Ο έλεγχος επικεντρώθηκε δειγματοληπτικά στο πρόγραμμα Δίκαιη Ανάπτυξη και Μετάβαση και στο πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή, με το Υπουργείο Εργασίας να βρίσκεται στο μικροσκόπιο της διαχειριστικής αρχής.
0: Τι διαπιστώνουν? Τώρα τι θα επιβληθούν πρόστιμα, Γιώργο?
18: Ακόμα δεν ξέρουμε, προφανώς ψάχνονται οι λεπτομέρειες και που θα βγουν. Τι λέει η έκθεση? Ότι μεγάλοι διαγωνισμοί κομμένοι στα μέτρα των ισχυρών του κλάδου, ως αγία τριάδα εταιριών επαγγελματικής κατάρτισης. Έχουμε όρους που ουσιαστικά αποκλείουν από τους διαγωνισμούς της ευρωπαϊκής εταιρείας, ζήτημα το οποίο δίνει ιδιαίτερη έμφαση η Κομισιόν, για το οποίο επέβαλε μεγάλες δημοσίες. Έχουμε όρους που ουσιαστικά αποκλείουν από τους διαγωνισμούς της ευρωπαϊκής εταιρείας, ζήτημα το οποίο δίνει ιδιαίτερη έμφαση η Κομισιόν, για το οποίο επέβαλε μεγάλες δημοσιονομικές διορθώσεις που φτάνουν το 25% των κοινοτικών κονδυλίων.
0: Κάνει λόγο για αδιαφάνεια επί της ουσίας του.
18: Αδιαφάνεια, έτσι. Ναι, και μάλιστα στα συγκεκριμένα προγράμματα, δηλαδή σε προγράμματα κατάρτισης ευρωπαϊκών κονδυλίων, δεν είναι η πρώτη φορά.
0: Σωστά.
18: Από το 2000 και μετά υπάρχουν σωρίες παρατυπιών διαπιστωμένες. Μέτρα δεν έχουν ληφθεί, ναι. Και κυρίως πρόστιμα δεν έχουν πέσει. Τώρα εδώ λέει για μεθοδεύσεις, για φούσκωμα το αριθμό των συμμετεχόντων στην κατάρτιση, εξόφθαλμες παρεμβάσεις όπως η κατάρτιση φυλαξιμένων στα ελληνικά.
0: Εντάξει, προφανώς για φωτογραφικές διατάξεις. Ναι,
18: προφανώς.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, για το ρεπορτάζ. Σε δύο ημέρες λύγει το πρόγραμμα για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Πάρα πολλοί είναι αυτοί που έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον και μάλιστα το 80% αυτών που έχουν κάνει αιτήσεις αφορά την κανονική τους κατοικία, την πρώτη τους κατοικία. Μάριος Χρυστοδούλου θα μας δώσει τα στοιχεία. Καλό μεσημέρι, Μάρια. Βέβαια, Μάρια, να πούμε ότι λύγει μεθαύριο, αλλά είχε πάρει παράταση. Και ακροατές εδώ στα παραπολιτικά μας ρωτούν και σήμερα μας ρώτησαν αν υπάρχει περίπτωση να πάρει και άλλη παράταση.
14: Όχι, από ό,τι γνωρίζω, από ό,τι μέχρι στιγμής το Υπουργείο δεν αποκαλύπτει κάτι, δεν λέει κάτι αν θα πάρει στη νέα παράταση.
0: Ναι, ναι.
14: Οπότε για την ώρα μέχρι Τετάρτη, βέβαια να πούμε ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Έχουν υποβληθεί πάνω από 380.000 αιτήσεις και έχουν εκδεθεί 91.000. Αλλά ας τα δούμε αναλυτικά λίγο τα στοιχεία του ρεπορτάζ. Ναι. Ότι οι δικαιούχοι, ότι οι ιδιοκτήτες έχουν περιθώριο μέχρι την Τετάρτη για να εκδώσουν τη βεβαίωση επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας, το οποίο είναι συνολικό ύψος 500 εκατομμύριων ευρώ. Πρόκειται για το πρόγραμμα που επιχειρεί να βγάλει στην αγορά κλειστά σπίτια, αλλά και να δώσει τη δυνατότητα σε ιδιοκτήτες παλαιών κατοικιών να κάνουν εργασίες ανακαίνησης και ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης με πολύ υψηλή επιδότηση. Να θυμίσουμε ότι το ποσό της επιχορήγησης φτάνει έως και στις 36.000 ευρώ για κάθε κατοικία, ενώ προβλέπεται επιπλέον κάλυψη έως 2.500 ευρώ για μελέτες, άδειες και ελέγχους. Και το ποσοστό της επιδότησης ξεκινά από 70% και μπορεί να φτάσει έως και το 95% ανάλογα με το εισόδημα του δικαιούχου και τα ειδικά χαρακτηριστικά της οικογένειας και του ακινήτου. Για παράδειγμα, για ένα άγομο εισόδημα από 18.000-25.000 η βασική επιδότηση είναι 70%. Για ένα ζευγάρι χωρίς παιδιά το όριο για την επιδότηση 80% ανεβαίνει στις 25.000 ευρώ, ενώ για οικογένεια με ένα ανήλικο παιδί τα αντίστοιχα όρια είναι 30.000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
14: Τώρα, πρέπει να πούμε ότι προστίθενται 5 ποσοστιαίες μονάδες στην επιδότηση για κατοικίες που βρίσκονται σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές, για μονογονικές οικογένειες με αποκλειστική επιμέλεια, καθώς και για τρίτεκνους και πολύτεκνους. Τώρα, ποια σπίτια μπορούν να μπουν στο πρόγραμμα? Μιλάμε για κατοικίες που είναι νόμιμες, δεν έχουν χαρακτηριστεί καταδραπιστές και διαθέτουν οικοδομική άδεια που έχει εκδοθεί έως 31 Δεκεμβρίου του 1993. Πρέπει επίσης να βρίσκονται στην ενεργειακή κατηγορία Γ ή χαμηλότερη αίρη.
0: Μάλιστα.
14: Η επιφάνεια των κύριων χώρων δεν πρέπει να ξεπερνά τα 120 τετραγωνικά μέτρα, ενώ για τρίτεκνες και πολιτικές οικογένειες το όριο ανεβαίνει στα 150 τετραγωνικά μέτρα, χωρίς όμως να αυξάνεται το ανώτοτο ποσό της επιχορήγησης των 36.000 ευρώ. Τώρα, πρέπει να πούμε ότι οι κλειστές κατοικίες που αποκτήθηκαν μέσα στο 26 δεν είναι επιλέξιμες αίρη, καθώς το ακίνητο θα πρέπει να είχε δηλωθεί από τον μετούντα στη φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2025. Όπως είπαμε και πριν, το ενδιαφέρον μέχρι τώρα είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Έχουν ήδη εκδοθεί περίπου 91.300 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας για ανοιχτές και κλειστές κατοικίες, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου, ενώ υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον των αιτήσεων, καθώς 381.000 έχουν επισκεφτεί τη ηλεκτρονική πλατφόρμα και έχουν υποβάλει τη σχετική αίτηση.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρή. Σε ευχαριστούμε. Ολοκλήρωσε.
14: Όχι αυτό. Και αναμένουμε αν θα υπάρξει μια παράταση λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος. Για την ώρα, ακόμα το Υπουργείο ΕΡΗ δεν μας έχει δώσει σχετικό σήμα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρή.
19: Κόσμος 938. Ναγκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
20: Το τέας βαλωτό Σιμπα είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας
19: και ηρεμία.
20: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
21: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier Toshiba.
19: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα. Το νερό.
22: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος Αργεντινής. Ρολό φιλέτο 450 γραμμάρια 5 και 19. Αγκρίνο ρύζι σουπέ. Γλασέ 1 κιλό 2 και 69. Λακωνική κοτόπουλο καπνιστό φιλέτο 7 και 59 το κιλό. Σούπερ φρέσκο. Μαργαρίνι σόφτ 400 γραμμάρια 1 και 56. Αλατίνι. Αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Οικογενειακή συσκευασία 3 επί 1 κιλό 2 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
23: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241 068 172. Ακού Κόσμος 938.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Σε ένα σύγχρονο χώρο πολιτισμού και γνώσης μετατρέπεται το παλιό νεοκλασικό σχολείο στην καρδιά της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου απέναντι από το παλάτι των Υποτών. Η ριζική ανακατασκευή του ιστορικού κτηρίου που ανήκει στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ολοκληρώνεται με τη χρηματοδότηση, υλοποίηση και επίβλεψη του Υπουργείου Πολιτισμού. Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος ανέφερε ότι το κτίριο θα αποτελέσει ένα ζωντανό χώρο για πολιτιστικές δράσεις, δημιουργία, ιδέες και συναντήσεις. Παράλληλα, ευχαρίστησε το Υπουργείο Πολιτισμού και την Υπουργό Λίνα Μενδώνη για τη συνεργασία και τη στήριξη στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς των νησιών. 16 ξενοδοχεία και επιχειρήσεις της Ρόδου ανταποκρίθηκαν στην πρωτοβουλία της Ένωσης Ξενοδόχων για τη στήριξη του Γενικού Νοσοκομείου. Συνολικά δεσμεύτηκαν να χρηματοδοτήσουν για 3 χρόνια την ενίσχυση 8 γιατρών, 12 νοσηλευτών και 3 τεχνολόγων. Η πρωτοβουλία περνά πλέον στο στάδιο της υλοποίησης, με την Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου να προχωρά στην υπογραφή σχετικής σύμβασης με το Υπουργείο Υγείας. Στόχος είναι η ενίσχυση της τελέχωσης και η προσέλκυση απαραίτητου προσωπικού στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Με υψηλές πληρότητες στα ξενοδοχεία συνεχίζεται η τουριστική περίοδος στη Ρόδο και το Σεπτέμβριο με τα ποσοστά να ξεπερνούν το 85%. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Official Airline Guide, η αεροπορική χωρητικότητα προς την Ελλάδα αυξήθηκε το Σεπτέμβριο κατά 4,9% σε σχέση με πέρυσι. Για τη Ρόδο θετικές είναι εκτιμήσεις και για τον Οκτώβριο, καθώς οι πληρότητες αναμένεται να παραμείνουν πάνω από 75%. Παράλληλα, οι αεροπορικές συνδέσεις του νησιού θα συνεχιστούν έως τις 10 Νοεμβρίου, ενισχύοντας την επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου. Σε υψηλά επίπεδα αναμένεται να κινηθεί και τον Οκτώβριο η κρουαζιέρα στη Ρόδο, καθώς το πρόγραμμα του λιμανιού περιλαμβάνει περισσότερες από 60 προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων. Μάλιστα, σε ορισμένες ημέρες προβλέπεται ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση, με έως και 5 πλοία να καταπλέουν στο λιμάνι. Ερωτήματα για τον τρόπο διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς θέτει η Νέα Αρχή Ρόδου με αφορμή την εκχώρηση της λειτουργίας των πολιτηρίων σε 27 αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία της χώρας. Όπως ανέφερε στο Κόσμος, ο Θανάσης Βυρίνης, μέλος της παράταξης, τίθεται ζήτημα διαφάνειας στη διαδικασία του διαγωνισμού, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε μία μόνο υποψηφιότητα και ζητώντας απαντήσεις από το Υπουργείο Πολιτισμού και τον ΟΔΑΠ. Υπογράμμισε δε ότι τα έσοδα από την πολιτιστική κληρονομιά θα πρέπει να κατευθύνονται στη συντήρηση και προστασία των μνημείων. Την άμεση κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών στις σχολικές μονάδες της Στήλου ζητάει η Δήμαρχος Μαρία Καμά με επιστολή προς το Υπουργείο Παιδείας και τους αρμόδιους φορείς. Όπως επισημάνε στο Κόσμο, στο Γυμνάσιο Λύκειο παραμένουν κενές 2 θέσεις φιλολόγων, ενώ σημαντικές είναι οι ελλείψεις και στην προετοιμασία των μαθητών της 3ης Λυκείου για τις πανελλαδικές. Παράλληλα, κάλυπτες παραμένουν ανάγκη στην παράλληλη στήριξη, ενώ δεν έχει τοποθετηθεί ψυχολόγος στις σχολικές μονάδες του νησιού. Η Δήμαρχος ζητά συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τις τοποθετήσεις, υπογραμμίζοντας ότι οι μαθητές της Στήλου λόγω της νησιωτικότητας πρέπει να έχουν ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες με τους μαθητές της υπόλοιπης χώρας. Τον προβληματισμό για το κατά πόσο η Ρόδος μπορεί να συνεχίσει να διαχειρίζεται την αυξανόμενη τουριστική της επιτυχία χωρίς να υποβαθμίζεται η ποιότητα ζωής των κατοίκων, θέτει ο αρχιτέκτονας Γιώργος Σάβενας. Μιλώντας στο Κόσμος, επισημάνω ότι η διαρκής αύξηση της τουριστικής κίνησης ασκεί όλο ένα μεγαλύτερη πίεση στις υποδομές και στους φυσικούς πόρους του νησιού. Όπως σημείωσε, η επιτυχία ενός τουριστικού προορισμού δεν μπορεί να αποτιμάται αποκλειστικά με βάση τον αριθμό των επισκεπτών και τα έσοδα, αλλά και από το κατά πόσο διασφαλίζεται η ποιότητα ζωής των μόνιμων κατοίκων. Το νησό Σκάλινος ετοιμάζεται να επιστρέψει στα δρομολογιά του μετά από 8 μήνες εκτός υπηρεσίας και περίπου 6 μήνες εργασιών επισκευής και συντήρησης. Μετά και τον 8ο και τελευταίο δοκιμαστικό πλού, το πλοίο έλαβε το πράσινο φως για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών και την έκδοση των πιστοποιητικών ασφαλείας. Εφόσον ολοκληρωθούν τα διαδικαστικά, το πλοίο αναμένεται να αναχωρήσει από τον Πειραιά με προορισμό την Κάλυμνο. Στην προκήρυξη διαγωνισμού για τη βελτίωση του οδικού δικτύου της Καλολίμνου, συνολικού προϋπολογισμού 500.000 ευρώ, προχώρησε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της περιφέρειας και αφορά βασικές οδικές συνδέσεις του ακριτικού νησιού. Σε 12 μήνες λειτουργία περνά το πυροσβεστικό κλιμάκιο Πάτμουμ με παράλληλη ενίσχυση σε προσωπικό, οχήματα και εξοπλισμό. Η εξέλιξη προέκυψε μετά από επαφές της Δημοτικής Αρχής με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Από τα μέσα Ιανουαρίου προβλέπεται η ενίσχυση του κλιμακίου με επιπλέον προσωπικό και πυροσβεστικό όχημα. Η Ρόδος θα φιλοξενήσει από τις 11 έως τις 14 Οκτωβρίου το 29ο Διεθνές Συνέδριο Press 26, με αντικείμενο την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση της περιβαλλοντικής ρήπανσης. Το συνέδριο συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτηλίου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 23 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
0: Ακού Κόσμος 938.
2: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Και καλή εβδομάδα.
0: Σε όλες και σε όλους.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Ο κύριος Βασίλης Κουρής.
1: Και ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
0: Και ο κύριος Χρήστος Μυρίδης εδώ μαζί μας. Γεια σας, κύριε Μυρίδη.
1: Για το κουρεμά και το ξύρισμα.
0: Ποιος ξυρίστηκε?
1: Εδώ βλέπεις. Λοιπόν, ερωτήσεις, παρατηρήσεις, σχόλια στο τηλεφωνικό μας κέντρο.
0: 2-11-10-80-8-80, κυρία Ελένη Τάγκα. Η κυρία Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής, Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά και Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει αυτά τα πολύ ωραία τραγούδια τα οποία ακούτε. Σήμερα είναι Δευτέρα, είναι 28 Σεπτεμβρίου, πλησιάζουμε στο τέλος και αυτού του μήνα. Ωραία ξεκίνησε σήμερα, καλοκαιρινά, εκτός αν οδηγάς.
1: Εκκίνηση.
0: Εσύ τι λες, Δευτέρα πριν να μην έχει? Κάτσε μισό λεπτό να ρίξω, γιατί κοιτούσα στο κινητό μου τηλέφωνο να δω και στο μεγάλο ταμπλό εδώ πέρα την κίνηση. Ναι, δεν είναι τα πράγματα καλά, αλλά πότε είναι Δευτέρα πρωί. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τον Κηφισό. Ο Κηφισός έχει, βλέπω εδώ, μισό λεπτάκι. Κάθε μέρα και περισσότερα πράγματα. Πριν από τη λεωφόρο Αθηνών ξεκινάει στην άνοδό του και φτάνει μέχρι τη Φιλαδέλφια. Εντάξει, όχι πολλά πράγματα. Από τη Φιλαδέλφια ψηλά και μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών και πιο κάτω στην κάθοδό του. Στην παραλιακή, από το τέρμα του Κηφισού μέχρι τον Πειραιά, χαμούλης. Χαμούλης γίνεται και στην παραλιακή όλη. Στο ρεύμα προς Γλυφάδα, φαίνεται κανένα έργα στην Γλυφάδα. Από, τι να σου πω τώρα, από τη Συγκρού, από την Συγκρού σχεδόν, μέχρι και την παραλία του Καλαμακίου. Στο άλλο ρεύμα, καλύτερα τα πράγματα. Στην άνοδο της Συγκρού, εδώ από τον Νέο Κόσμο. Στην Κατεχάκη, τα γνωστά, όχι σπουδαία πράγματα. Στο Χαϊδάρι μέχρι και το Σκαραμαγκά, τα καθημερινά, αρκετή κίνηση. Και εκεί είναι πολύ μεγάλη κίνηση στην... μισό λεπτάκι, στην που κοιτούσα πριν, στην Κηφισίας, στην άνοδο της μέχρι το Χαλάνδρι, έχει πάρα πολύ κίνηση, και στη Μεσογείο από κάτω Χαλάνδρι προς τα εκάτω, προς την Αθήνα δηλαδή. Αυτά σε γενικές γραμμές. Τα βόρεια, εντάξει, το Μαρούσι και στα Πέριξ έχει κίνηση αρκετή εκεί μέχρι το δάσος Συγκρού, όπως ανεβαίνει η Κηφισίας. Και τα υπόλοιπα, για να είμαι ειλικρινής, εκεί βλέπω Πευκάκια, Γέρακα και όλο το κομμάτι αυτό, το ανατολικό βορείο προς το αεροδρόμιο, αρκετά κόκκινο. Εντάξει, είναι μια Δευτέρα κλασική, χωρίς ευτυχώς βροχή, γιατί αν είχε βροχή, αυτά ήταν διπλάσια όλα.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε με 6 νεκρούς από το κτίριο της στην Πλάκα.
0: Ναι.
1: Έτσι, ναι.
0: Την Παρασκευή το πρωί έγινε αυτό, όταν ήμασταν στο στούντιο. Περίπου,
1: Ορισμένες πληροφορίες καινούργιες. Νομίζω, όχι νομίζω, καινούργιες πληροφορίες. Πρώτον, θα κατεδαφιστούν και τα δύο κτίρια τα οποία ήταν δίπλα από το κτίριο που κατέρευσε.
0: Ναι.
1: Κατεδάφιση.
0: Τα οποία αυτά πρέπει να είναι διατηρητέα.
1: Είναι διατηρητέα. Συνεπώς θα χρειαστεί χρόνος, γιατί θέλει από το Αρχαιολογικό Συμβούλιο, από το Υπουργείο Πολιτισμού.
0: Ναι. Σε 10 χρόνια περίπου θα καταφυστούν. Ναι, ναι, ναι.
1: Υπάρχει λοιπόν, φαντάζομαι όχι, ρε, αλλά,
0: 8.
1: αλλά υπάρχει ένα θέμα με τους κατοίκους που είναι μέσα, τι θα γίνουν εκεί. Ναι. Επίσης υπάρχει και ένα θέμα με την κίνηση στην περιοχή, γιατί η Λυσιστράτου, που είναι μια κεντρική οδό στην Πλάκα, θα είναι κλειστή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Γιατί θα έχουμε και σκάψιμο για το φυσικό αέριο, να δουν το δίκτυο τι υπάρχει και τι θα πάει, που σημαίνει μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα.
0: Επίσης θα σκάβουν ένας-ένας, δεν θα πάνε όλοι μαζί. Θα σκάψουν πρώτο το φυσικό αέριο, μετά θα έρθει η ΔΔΕ, μετά θα έρθουν οι υπόλοιποι.
1: Λοιπόν...
0: Εντάξει, δεν το δούμε εμείς αυτό αν τελειώνει. Ναι, είναι βέβαιο αυτό. Ναι.
1: Υπάρχει λοιπόν ένα θέμα που θα πάνε με τους κατοίκους. Πληροφορούμε ότι ο Δήμος Αθηναίων προτείνει να γίνει όπως έγινε με τη γιάφκα στους Αμπελόκηπους, θυμάσαι που ήταν μια γιάφκα τρομοκρατών και έσκασε η βόμβα μέσα. Ναι. Που ετοίμαζαν και η πολυκατοικία και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, επειδή όπως λες θα αργήσουν κιόλας, πήρε τους κατοίκους και τους μετέφερε, ναι, σε άλλο μέρος με δικιά του ευθύνη για να μπορούν να ζουν το επόμενο διάστημα.
0: Το λέω, η ζωή το λέει.
1: ας γίνει λοιπόν έτσι, και εκεί δεν ξέρω τι θα επιλεγεί, αλλά και εκεί δεν πρέπει να γίνει όπως γίνεται στα Πετράλωνα, που ακόμα δεν έχουν μαζευτεί τα μπάζα.
0: Το ερώτημα,
1: γιατί υπάρχουν γραφειοκρατικά κολλήματα.
0: Τον πόνο των ανθρώπων που έχουν χάσει, ναι, τους ανθρώπους τους. Εκτός από όλα τα υπόλοιπα που περιγράφεις τώρα και είναι πολύ ενδιαφέροντα, υπάρχει ένα βασικό θέμα. Υπάρχει η αγωνία και το άγχος των ανθρώπων οι οποίοι χρησιμοποιούν φυσικό αέριο. Σωστό. Με τους βλάχοι αυτούς. Στο λέω πάρα πολύ απλά.
1: Σωστό.
0: Και εγώ χρησιμοποιώ φυσικό αέριο στην πολυκατοικία από μένα. Λοιπόν, αν αρχίζουν να μπαίνουν οι αμφιβολίες για το αν το συγκεκριμένο, ας πούμε, έχει θέματα, ένα κουμπί λέει, πάτησε το διακόπτη, λέει, εκείνη τη στιγμή για να ανοίξει το φως και από το πάτημα του κουμπιού, ας πούμε, κάτι συνέβη. Προφανώς. Κάτι δεν δούλευε σωστά, κάπου υπάρχει πρόβλημα. Να βρουν γρήγορα τι είναι αυτό, αν αυτό μπορεί να υπάρχει και αλλού. Και δεν είναι μόνο στο συγκεκριμένο κτίριο. Λοιπόν, τα ερωτήματα δηλαδή, πέρα από το γεγονός αυτό καθ' αυτό που είναι τραγικό και έχει 6 νεκρούς και δεν το συζητάμε, είναι και το πιο κάτω. Δηλαδή, εγώ μίλησα με ανθρώπους αυτό το διήμερο που έχουν αγωνία, πραγματική αγωνία.
1: Και υπάρχουν ερωτήματα τα οποία νομίζω ότι είναι βασικά, Σωτήρη. Πόσο συχνά πρέπει να συντηρούμε τα συστήματα αερίου?
0: Αγιά σου, να το πρώτο.
1: Ναι. Τι πρέπει να κρατάμε μετά τη συντήρηση ή την επισκευή, για παράδειγμα. Ναι. Λέω.
0: Ξέρουμε σαν σέρα, ας πούμε, μια φορά το μήνα, ναι, περνάει, ναι, κάποιος και το συντηρεί.
1: Τι κάνουμε να ανιχνεύσουμε έτσι αέριο, ως μήπως το λένε αυτό, ναι, μυρίσουμε φυσικό αέριο.
0: Τι
1: θα
0: πω, πέρασε ένα πλοίο και έφυγε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, υπάρχει τρόπος να καταλάβουμε ότι υπάρχει διαρροή αερίου ή δεν υπάρχει? Υπάρχουν ερωτήματα τα οποία μένουν, αλλά είναι και πολλά άλλα ερωτήματα. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε τον κύριο Λέκα να συζητήσουμε μετά για τα κτίρια.
0: Στα ανθρακοριχεία δεν βάζανε καρδερίνα? Καρδερίνα τι βάζανε? Φουλάκια, καρδερίνα λέει στα ανθρακοριχεία για να δουν αν έχει οξυγόνο. Ναι, αυτό βάζανε. Πάρουμε και εμείς καρδερίνες να βάζουμε σπίτια μέσα να δούμε αν ζουν ή αν.
1: Ξέρετε, το απόγευμα της Παρασκευής ήταν, ναι, η συζήτηση ότι όσοι ήταν μέσα δεν ζούσαν γιατί είχαν πάει τα σκυλιά. Ναι. Μπήκαν το απόγευμα, νωρίς. Αργά το μεσημέρι είναι ακριβή ώρα. Μπήκαν μέσα και δεν είδαν σημάδια ζωής. Συνεπώς ήταν σαφές και είχαμε όλη αυτή την τραγωδία. Άνθρωποι που ήρθαν για να.
0: Υπήρξε και.
1: Παντρεύτηκαν για το μήνα του μέλητος.
0: Υπήρξε κάποια στιγμική σκέψη, θέλω να σου πω, μιλώντας και εγώ. Mm-hmm. Μην είχαμε το ίδιο με τη Βιολάντα. Στη Βιολάντα, όπως ξέρεις, είχαμε και εξαερώσεις ανθρώπων. Οι οποίοι δεν βρήκαν καθόλου. Ναι, δεν τους βρήκαν καθόλου. Δεν είχαν και να θάψουν οι άνθρωποι τους. Είναι πολύ μακάβριο που το λέω πρωί-πρωί. Τελικά βρήκανε και τους 6 νεκρούς. Τέσσερις νεότεροι είναι, δύο μεγαλύτεροι που ήταν και μόνιμοι κάτοικοι εκεί στο σπίτι. Λοιπόν, πολύ μεγάλη ιστορία αυτή. Πάρα πολύ μεγάλη ιστορία. Μακάρι να μπορέσουμε να βρούμε τον κύριο Λέκα να μας πει δύο κουβέντες παραπάνω ως ειδικός.
1: Νωρίτερα θα έχουμε τον κύριο Χρυσοχοίδη για την κίνηση και για πολλά άλλα πράγματα και για την πολιτική.
0: Να δούμε και τι κάνει ο Κόμβος. Ο Κόμβος.
1: Η ομαδάρα πάντως, οι πολιτικοί νάνοι κέρδισαν τους πολιτικούς γίγαντες.
0: Μπιλ και το έγραψε αυτό,
1: Μπιλ, ναι, ναι, όπως Μπιλ, πάντα μας αγαπάει πολύ.
0: Η νάνη. Τσούζι, τσούζι, μην πω τίποτα χειρότερο τώρα πρωί-πρωί για δευτεριά.
1: Για φορά κερδίσαμε και εμείς.
0: Τσούζι, γερμαναράδες, έτσι. Ναι,
1: πάντσερ, λέει, είναι πάντσερ.
0: Πάντσερ, μάντσερ, τους έκανε τη τρίπλα που έκανε. Ποιος ήταν αυτή η τρίπλα που του πέρασε.

0: και με σωστή διοίκηση, αλλά κοιμότανε ο Χίτλερ και δεν τον ξυπνούσανε. Είχε επέτειο γάμων ο Ρόμελ, νομίζω, ή ποιο άλλο στρατηγό εκεί, και ήταν στο Παρίσι με τη γυναίκα του. Αν υπήρχαν τα πάντσερ στην Ορμανδία, μπορεί η εξέλιξη τη Ορμανδία να μην ήταν ίδια, αλλά ευτυχώ δεν ξυπνούσαν τον Χίτλερ, φοβόντουσαν να τον ξυπνήσουν από τα ναρκωτικά που έπαιρνε, που τον ποτίζαν τότε. Και επίση ήταν στρατηγό, ήταν με την επέτειο των γάμων του. Και σου λέει: επέτειο του γάμου του, δεν πειράζει, χάσουμε την Ορμανδία.
1: Πάντω μετά από ένα διάστημα που αμφιβάλαμε, δεν αμφιβάλλουμε, η καλύτερη γενιά ίσως ιστορικά στην εθνική ομάδα της Ελλάδας.
0: Τώρα, ναι. Ναι, ναι, ναι.
1: Και μετά και κάποιοι παίχτες, δηλαδή αν δεν το λέγανε Αντρούτσο και τον λέγανε Αντρούτσοφ, 10 εκατομμύρια θα έδιναν για να τον
0: καλά,
1: πάρουν.
0: Και τώρα η αξία της εθνικής είναι, έβλεπα τώρα τη Σερβία, ναι, ναι, ναι, είναι πιο μεγάλη από τη Σερβία.
1: Συμφιλίδελα αυτό, ναι, λέω ότι οι Έλληνες παίχτες, ναι, τις οποίες θα δίνουν οι ομάδες εδώ στην Ελλάδα σημασία, βλέπεις ότι διαπρέπουν εκεί που πάνε.
2: Πίλιοφ.
0: Λοιπόν,
1: ξέχασα, αύριο θα είναι μια δημοσκόπηση, πληροφορούμε, η οποία τελειώνει απόψε. Αλλά ξέρω το αποτέλεσμα το...
0: πριν ξεκινήσει.
1: Όχι, για το πρωί τη Κυριακή. Εμένα μου ήρθε, γιατί γίνεται ηλεκτρονικά και μου ήρθε.
0: Και εμένα μου ήρθε. Και εμένα μου ήρθε.
1: Ως δημοσιογράφος δεν μπορώ.
0: Η ίδια δημοσκόπηση μου ήρθε και εμένα. Στη διαβάσω τα ερωτήματα, τα έχω μπροστά μου.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα σου πω τα αποτελέσματα.
0: Τη γνωστή εταιρεία. Αφού ήρθε ακόμα η δημοσκόπηση τη εξέλιξη, ξέρει τα αποτελέσματα.
1: Μπορεί να κάνω και λάθος στην ημερομηνία, ρε παιδί μου. Είναι απόψε να ήταν χθες το βράδυ.
0: Για πέ, για πέ, για πέ.
1: Το πρωί τα έχω. 26,9, δεν ξέρω αν ήταν έτσι.
0: Ναι.
1: 14, ναι. 12,7, η διαφορά αυτή θα είναι και ήδη σε 1,3.
0: Μεταξύ Ελλάς και Πασόκ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ότι έχει μειωθεί η διαφορά μεταξύ των
1: αυτό
0: δύο.
1: Αυτό βγάζανε. Είναι η εταιρεία, να βοηθήσω λίγο,
0: ναι,
1: που είχε μεγάλη, πώς να το πω, μεγάλη διαφορά στην αρχή υπέρ της Ελλάς και την είχε καταγγείλει το Πασόκ. Αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι, κάτι. Πασό έχει καταγγείλει πολλές εταιρείες, είναι μία. Δύο-τρεις έχει καταγγείλει, νομίζω. Και δεν το λέω.
1: Κάτσε, θα δούμε αν θα απελευθερωθούν. Αν οι πληροφορίες είναι ορθές. Θα το δούμε αύριο.
0: Ναι, ναι, μου ήρθε και εμένα, σου λέω. Πρέπει να έρθει την Πέμπτη Παρασκευή η δημοσκόπηση. Και εγώ δεν απαντάω. Γιατί ξέρουν ποιος απαντάει. Δηλαδή, αυτό είναι κάπως. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, το άσε βαριέμα κάθομαι την ψάχνω. Την είδα όμως. Έχει και επιμέρους ερωτήματα. Με ενδιαφέρον, δεν έχει
1: σωστό
0: μόνο ερωτήματα πρόθεσης ψήφου και λοιπά και λοιπά. Έχει κάποια επιμέρους ερωτήματα τα οποία έχουν ενδιαφέρον, αυτά τα επιμέρους ερωτήματα. Τα κοίταξα, αλλά εντάξει, οκ. Okay.
1: Τώρα δεν προλαβαίνουμε, αλλά τη δεύτερη ώρα θα σας βάλουμε για τον κύριο Θεοχάρη, θα σας βάλουμε για τον κύριο.
0: Δεν προλαβαίνουμε.
1: Θεοχαρόπουλο.
0: Λίγο Θεοχάρη δεν προλαβαίνουμε.
1: Προλαβαίνουμε, βάλτε.
0: Κακομύρητες εσύ. Βάλτε τον κύριο Θεοχάρη, σε παρακαλώ, εσύ, τον κύριο Θεοχάρη με τους κακομοίρητες. Ναι,
3: γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια στον δρόμο προς εκλογές και νομίζω θα ενταθεί όσο πλησιάζουμε. Να εκφράζουμε ότι η χώρα περνάει μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, ότι είμαστε η χώρα των κακομοίρητων.
4: Νομίζω ότι είναι σε άλλη χώρα.
3: Εντάξει, δεν είμαστε σε άλλη χώρα. Αυτό ακριβώς είναι με δύο λόγια. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριτες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίρητες.
4: Αυτό δηλαδή που δεν μπορεί να τα βγάλει.
3: Δυστυχώς το ακούμε και στην εξωτερική πολιτική.
4: Δεν μπορεί να αυτού εκπροσωπούμε.
3: Όχι, δεν εκπροσωπούμε.
4: Πολύ
3: εκπροσωπούμε
4: καλά τα λέτε. Μιλάτε τη γλώσσα της αλήθειας.
3: Εκπροσωπούμε τους ανθρώπους οι οποίοι τα βγάζουν πέρα
4: τους
3: με δυσκολία.
4: Αυτούς.
1: Ναι. Είχαμε ένα άδειασμα καταρχήν από τον βουλευτή, δεν ξέρω αν το έχουμε ηχητικό, το θα μας το έστειλε ο Πάνος ο Κάτσιος πέρα από λίγο, από τον κύριο Καλογερόπουλο.
0: Το Μίτσο.
1: Ναι, το
0: βουλευτή
1: τον κύριο Καλογερόπουλο.
0: Ναι, ναι, ναι, το έχει. Για βάλτε τον, ναι.
5: Κάποιοι το καλάμι μπορεί να του αρέσει να το καβαλάνε και να νομίζουν ότι είναι καβαλάριδες. Όμως, η κυρία Μπακογιάννη έχει δίκιο. Το άλλο που μου αναφέρεται, δεν μπορεί να του δει ότι είναι φουκαράδες. Όταν ένας χώρος πολιτικός σε φιλοξενεί και σε κάνει και υπουργό, και είσαι και από άλλο χώρο, και σε έχουν και υφυπουργό εξωτερικών, και έχει ψηφίσει και τις πρέσπες και κανείς δεν σου λέει τίποτα, ή θα σέβεσαι τον κόσμο αυτόν ο οποίος στηρίζει αυτή την παράταξη, αλλά. Όχι για να αλλάξει, έτσι. Μην μπερδευόμαστε. Άρα λοιπόν, εγώ νομίζω ότι ο καθένας κρίνεται από αυτά που λέει. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί και πιο σεβασμοί στον κόσμο. Δεν μπορεί να του λες. Η δημοκρατία ακόμα που σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις μια άλλη επιλογή. Δεν μπορεί να του λες ότι είσαι φουκαράς.
0: Αυτά. Γιατί ο Μέτρος Καλογερόπουλος είναι μεγαλωμένος στο εργάλεο, είναι αυτοδημιούργητος ο άνθρωπος, μηχανικός, εργολάβος, τι είναι ο άνθρωπος στα έργα. Περπατάει μέσα στους δρόμους του εργάλεου, ήταν δήμαρχος του εργάλεου, νομίζω, δύο τετραετίες. Είναι άνθρωπος που περπατάει άνετα μέσα και την περιοχή, η οποία δεν είναι και δεξιά περιοχή, έτσι κακά τα ψέματα. Και τον σέβονται και τον αγαπάνε και οι πολιτικοί του αντίπαλοι. Γιατί μιλάει έτσι όπως μιλάει, σαν κανονικός άνθρωπος. Το άλλο τώρα. Εντάξει. Θα πάμε στις κάλπες να ψηφίσουμε. Εκεί λοιπόν ο κόσμος μπορεί να δώσει την απάντησή του.
1: Είναι ίδιο.

0: Και ο Φουκαράς και ο Ημύρης και ο Κακομύρης είναι το ίδιο στην καλπίνα από μία ψήφο. Λοιπόν, τώρα πάμε στη διαφημιστικό χρόνο και μετά θα συνομιλήσουμε με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσοχοίδη.
1: Κάτσε, γιατί μου πέσανε γυαλιά, περίμενε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Telecom φέρει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνία παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες και καινοτόμα προϊόντα και AI λύση για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθει περισσότερο για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom πάνω από τη διάλειμμα.
0: Και εκεί γύρω μετά τις 10 παιδιά θα έχει πολύ παρασκήνιο και άλλες πληροφορίες. Εσωτερή.
1: Έχει λοιπόν, πράγμα να σας πούμε πολύ. Που σαλεύει και το μουστηρί γυρεύει.
2: Κόσμος 938.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική. Ερωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
7: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας.
8: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
7: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι.
8: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχία.
7: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
8: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
7: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
9: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
11: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
2: Ακού Κόσμος 938.
12: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.

0: Γεια σου Παντέλο, μη μας κατακλείς τα μηνύματα, δεν μπορούμε να διαβάζουμε όλα αυτά. Καλημέρα σας. Το ραδιόφωνο αυτό είναι για κακομύριδες ή για νοικοκύριδες, ρωτάει.
1: Χιούμορ.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου, Ορέστη, καλημέρα και σε σένα. Λοιπόν, δεν μπορούμε να διαβάσουμε μηνύματα άλλα, γιατί έχουμε τον καλεσμένο μας και μας περιμένει και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Να πούμε την καλή εβδομάδα και καλημέρα στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους.
1: Πάμε καταρχήν από τον κόμβο, μιας και το πρωτό είχαμε ανοίξει από εδώ, να δώσουμε μια συνέχεια, Υπουργέ. Έχετε κάποια αποτελέσματα, πόσο μειώθηκε ο χρόνος, για παράδειγμα, στην κυκλοφορία, τι αποτέλεσμα υπάρχει μέχρι τώρα?
0: Σε κεντρικούς δρόμους, ας πούμε, όπως η Θησίας και λοιπά.
2: Ναι. Κύριε Σκουρή, όχι αυτή τη στιγμή ακόμα και δεν θέλω να έχουμε αποτελέσματα, είναι πολύ νωρίς. Το παρακολουθούμε καθημερινά, κάθε εβδομάδα και ελπίζω κάθε μήνα το επόμενο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε τους επόμενους δύο μήνες να έχουμε συγκεκριμένα δεδομένα τα οποία έχουμε αποφασίσει να επεξεργαζόμαστε και να βελτιώνουμε συνεχώς κάθε μέρα όλο και περισσότερο την κίνηση. Αυτό που μπορώ να πω με βεβαιότητα είναι ότι τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα στην πόλη, στο λεκανοπέδιο, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι.
2: Δεν έχουν βελτιωθεί σχεδόν καθόλου τα πράγματα στο Κηφισό. Λίγο καλύτερα πάει ο Κηφισός, αλλά έχει τα γνωστά προβλήματα για τους λόγους που γνωρίζουμε όλοι. Με χειρότερο θα έλεγα πρόβλημα και πιο διακριτό και δυστυχώς το γεγονός ότι υπάρχουν μικρά τροχαία που κάνουν ανάσχεση, κάποια αυτοκίνητα που μένουν ακόμα και από καύσιμα και αυτά δημιουργούν προβλήματα. Άρα λοιπόν θα έλεγα ότι η κατάσταση είναι καλύτερη. Τα δεδομένα θα τα δούμε σε πάνω από ένα μήνα και θα τα αξιολογήσουμε. Έχω ζητήσει κάθε μήνα ένα report το οποίο θα περιγράφει τα προβλήματα, τις καθυστερήσεις, τις δυσκολίες και για να μπορούμε να βελτιωθούμε. Το βέβαιο είναι ότι οι πολίτες βλέπουν κάθε μέρα δεκάδες τροχονόμους μέσα στους δρόμους. Το βέβαιο επίσης είναι ότι δεκάδες μοτοσυκλετιστές διασχίζουν τις λεωφόρους μέσα στην Αττική για να βοηθήσουν τους πολίτες. Άρα λοιπόν είμαστε σε ένα καλό δρόμο, θέλουμε ακόμα δουλειά και θέλω να σας πω επίσης, που αφορά εσάς, εννοώ τα μίντια και αφορά και τους πολίτες, έχουμε εκπονήσει ένα σχέδιο έτσι ώστε να μπορείτε κι εσείς να μεταδίδετε ζωντανά την κυκλοφορία και να ενημερώνετε τους οδηγούς.
1: Από πότε, Υπουργέ, αυτό?
2: Αυτές τις μέρες είμαι σίγουρος, κύριε Σκουρή, ότι θα πάρετε ένα μήνυμα όλοι σας για να ξεκινήσουμε αυτή τη συνεργασία.
0: Μέσα από το θάλαμο που είναι ο κόμβος θα γίνεται αυτό? Εκεί,
2: ναι, θα υπάρχει μία ενημέρωση ψηφιακή, αντιλαμβάνουμε.
0: Ναι, φαντάζομαι και εγώ.
2: Έτσι ώστε και με χάρτες, έτσι ώστε να μπορείτε οι μεν τηλεοράσεις να δείχνουν το συγκεκριμένο χάρτη, τα δε ραδιόφωνα να περιγράφουν ακριβώς τα σημεία τα οποία είναι κρίσιμα και χρειάζεται πληροφόρηση και ενημέρωση για τους οδηγούς.
1: Πόσους τροχονόμους βγάλατε έξω, Υπουργέ, και κυρίως που τους βρήκατε, γιατί τους ψάχναμε και καιρό να τους δούμε. Χρόνια.
2: Ναι, κοιτάξτε, καταρχήν θέλω να σας πω ότι από την ημέρα που επέστρεψα στο Υπουργείο δώσαμε πολύ μεγάλη βαρύτητα στην τροχαία, γιατί το κυκλοφοριακό και τα τροχαία ατυχήματα αποτελούν ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα. Το κυκλοφοριακό, νομίζω, μετά την ακρίβεια είναι το πιο σημαντικό ζήτημα στην Αττική. Έτσι λοιπόν τριπλασιάσαμε την δύναμη της τροχαίας και γι' αυτό γίνονται τα χιλιάδες αλκοτέστ εδώ στην Αττική και σε όλη την Ελλάδα φυσικά. Και από την άλλη πλευρά, κύριε Σκουρή,
1: τους πήρατε αποσπάσεις αυτούς οι Υπουργοί?
2: Όχι, όχι, ήταν τοποθετήσεις, κανονικά. Τοποθετήσεις νέων αστυνομικών, νέων ειδικών φρουρών, οι οποίοι βγήκαν από τις σχολές και τοποθετήθηκαν ακριβώς. Αν δείτε κάποια νέα κορίτσια αστυνομικούς που υπάρχουν στην ΟΕΠΤΑ, δηλαδή την ομάδα αυτή που κάνει τους ελέγχους, θα διαπιστώσετε ότι είναι όλοι νέα παιδιά που πραγματοποιούν, που είναι ενταγμένοι σε αυτή την υπηρεσία και πραγματοποιούν τους ελέγχους. Τώρα σε αυτή την υπηρεσία τη συγκεκριμένη του κόμβου έχουμε αποσπάσει κάποιους αστυνομικούς, έχουμε διαθέσει αρκετούς, θα διαθέσουμε κι άλλους, ούτως ώστε να υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός για να μπορεί σε όλο το 24ωρο, κυρίως δηλαδή βέβαια από τις 7 το πρωί μέχρι τις 10 11 το βράδυ να υπάρχει συνέχεια παρουσία και διευκόλυνση.
1: Τώρα σκέφτομαι καμιά φορά ότι γίνεται μια προσπάθεια από αυτούς τους ανθρώπους. Πραγματικά είναι, τους βλέπεις στον δρόμο δηλαδή και λες: αμάν, τι δουλειά είναι αυτή, πόσο κουράζονται, τι τραβάνε με τον ήλιο και με τη ζέστη και με τη βροχή. Είναι αλήθεια. Αλλά ήθελα να σας ρωτήσω, πόσο θα διευκόλυνε και τη δικιά σας δουλειά και αυτών των παιδιών, αν δεν υπήρχαν κατελημένοι δρόμοι από αυτοκίνητα, λόριδες, συγκρού, ακαδημίες, το βλέπουμε κυρίως έξω από ξενοδοχεία, αν δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα δηλαδή. Πάνω στα φανάρια, σταματάνε αυτοκίνητα.
0: Δεν θα χρειάζονταν.
1: Και γι' αυτά μπορεί να γίνει κάτι.
2: Θα γίνει και γι' αυτά, αλλά κοιτάξτε, αυτό είναι ένα μέρος της αντίληψής μας για τα πράγματα. Ένα μέρος της κουλτούρας μας, ένα μέρος δυστυχώς της συμπεριφοράς μας. Όπου μπορεί ο καθένας, όπου βολεύει με την κακή έννοια τον καθένα, αφήνει το αυτοκίνητό του. Επικαλούμενος την έλλειψη χώρου στάθμευσης, πάρκινγκ. Λοιπόν, πραγματικά αυτό είναι, πρέπει να το χαρακτηρίσουμε, είναι μια απαράδεκτη συμπεριφορά. Και κάποια στιγμή, αν θέλετε, θέλω να κάνουμε να αφιερώσουμε μια εκπομπή, κύριε Ξενάκη, κύριε Σκουρή, για τις απαράδεκτες συμπεριφορές που παρατηρούνται τα τελευταία 2-3 χρόνια με τα προγράμματα αυτά, το σπίτι μου, όπου πολίτες, πάρα πολλοί πολίτες της Αθήνας, ιδιοκτήτες διαμερισμάτων και γενικότερα κινήτων, εξυγχρονίζουν τα σπίτια τους, φωνάζουν ένα Ρωμά, του δίνουν 20 ευρώ και πηγαίνει τα μπάζα και τα αφήνει μπροστά στην πόλη του Ασπροπύργου και έχει έτσι μαγνητευτούν χιλιάδες τόνοι. Θέλω να πω ότι αυτές οι συμπεριφορές είναι τόσο απαράδεκτες και τόσο ζημιογόνες για το περιβάλλον, για την υγεία των ανθρώπων και γενικότερα για τον πολιτισμό μας, θα έλεγα. Λέω λοιπόν ότι αυτό το ζήτημα με την στάθμευση θα το αντιμετωπίσουμε επίσης. No. Θέλουμε φυσικά βοήθειες και από την Δημοτική Αστυνομία, η οποία έχει ως κύριο έργο αυτό, αλλά να είστε βέβαιοι ότι δεν θα τα αφήσουμε και αυτό έτσι.
0: Βεβαίως,
2: να έχετε υπόψη σας ότι για όλα αυτά υπάρχουν διαμαρτυρίες σε καθημερινή βάση, διότι σπάνουν αντιλήψεις, συμπεριφορές δυστυχώς πολλών δεκαετιών, οι οποίες τελικώς εισήλθαν στο DNA μας και τις θεωρούμε φυσικές και φυσιολογικές συμπεριφορές, αλλά πρέπει να το κάνουμε.
0: Πάντως, εγώ θέλω να σου πω το εξής μόνο και το λέω εμπειρικά γιατί το έχω ζήσει με τα μάτια μου. Επειδή πιστεύω βαθιά στο φόβος φυλάει τέρμα, υπήρχε μια περίοδος που ερχόντουσαν τα αυτοκίνητα και παρκάραν πάνω στην. Εκεί που είναι τώρα η μαρίνα του Φλίσβου, πάνω τα Σαββατοκύριακα κάθετα πάνω στον δρόμο. Δεν περνούσε τίποτα. Μια εποχή, δεν θυμάμαι τώρα αν ήταν η υπουργεία σας, μπορεί να ήταν το πιο πιθανό που ήταν η υπουργεία σας. Ξαφνικά άρχισαν να μαζεύουν πινακίδες. Αβέρτα όμως να μαζεύουν πινακίδες. Δηλαδή μαζεύαν πινακίδες, αφήνανε 50, 60, 80, 100 αυτοκίνητα χωρίς πινακίδες. Και αυτό γινόταν κάθε Σαββατοκύριακο. 1, 2, 3. Για πολύ μεγάλο διάστημα μετά σταμάτησαν να παρκάρουν τα αυτοκίνητα εκεί. Βρίσκαν τρόπο και θα πηγαίναν κάπου αλλού. Ή δεν πηγαίναν εκεί, πηγαίναν κάπου αλλού τα Σαββατοκύριακά τους. Μετά τόνισε αυτό και αρχίσαν πάλι τα ίδια. Θέλω να πω ότι δυστυχώς δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο πέραν της διαδικασίας της αστυνόμευσης και μάλιστα με ποινές σκληρές. Δηλαδή παίρνω την πινακίδα του αυτοκίνητου. Δεν έχεις αυτοκίνητο για 2 μήνες, για 1 μήνα, δεν ξέρω για πόσο.
2: Συμφωνώ μαζί σας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για όλους εκείνους οι οποίοι δεν σέβονται το δημόσιο χώρο, δεν σέβονται τους συμπολίτες τους, δεν αντιλαμβάνονται πώς λειτουργεί η δημοκρατία. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και θα συνεχίσουμε αυτό το έργο. Όπως είδατε το αλκοτέστ, τα αλκοτέστ,
0: έχει λειτουργήσει αυτό.
2: 45.000 το διήμερο, τριήμερο, έχουν οδηγήσει σε μεγάλη πτώση ατυχημάτων, σε μεγάλη μείωση προσέλευσης στο ΚΑΤ, στο νοσοκομείο ατυχημάτων και γενικότερα σε μια πιο ασφαλή Αθήνα. Λοιπόν και Ελλάδα γενικότερα με τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, τη μείωση των νεκρών που έχουμε, λιγότερα προβλήματα, λιγότερες αναπηρίες, λιγότερα έξοδα από τα ταμεία και λιγότερα προβλήματα από πόνο, από τον πόνο των ανθρώπων και το σωματικό και το ψυχικό.
1: Θα ρωτήσω τώρα για τον Αριζάη, λέτε έχετε κάνει δηλώσεις, είναι θέμα χρόνου, θα τον πιάσετε. Θα σας ρωτήσω με τον τρόπο των αδειών, υπάρχει θέμα κατά τη γνώμη σας?
2: Όχι. Όχι κύριε Σκουρή, δεν πρέπει να ανοίξουμε αυτό το θέμα με την έννοια να καταργήσουμε δηλαδή τις άδειες. Δεν θα ήταν ανθρώπινο. Δεν μπορεί, η δημοκρατία έχει ψηφίσει κάποιους νόμους. Θέλει πάντα έλεγχο ποιος παίρνει άδεια, πώς παίρνει την άδεια. Αυτά να τα δούμε. Αλλά να καταργήσουμε τις άδειες των κρατουμένων θα είναι απάνθρωπο. Υπάρχουν κάποιοι.
0: Όχι όλων.
2: Υπάρχει. Και όλοι που παίρνουν και όσοι παίρνουν, κύριε Ξανάκη, δεν παίρνουν έτσι. Παίρνουν μετά από χρόνια, παίρνουν μετά από κάποιες προϋποθέσεις. Οι νόμοι είναι πλήρεις. Δεν είναι κουβέντα αυτή που κάνουμε. Απλώς όταν το ποσοστό των αποδράσεων είναι κάτω από 1%, λοιπόν, αυτό δεν σημαίνει ότι το μέτρο είναι κακό, είναι αποτυχημένο. Και είναι βλαπτικό για την κοινωνία.
1: Όμως οι φυλακές.
2: Επίσης, πρέπει να σας πω, οι φυλακές μας δεν είναι σε καλή κατάσταση.
1: Είναι υπερφορτωμένες. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, Υπουργέ.
2: Έχουμε.
1: Και μέσα ήθελα να προσθέσω σε αυτό να το σχολιάσετε. Βρίσκονται, λένε, πολλοί εγκέφαλοι των συμμοριών. Πώς είναι μέσα στις φυλακές οι εγκέφαλοι? Δεν ελέγχονται, έχουν κινητά, πώς δουλεύουν?
2: Κύριε Σκουρή, υπάρχουν τώρα, με ρωτάτε κάτι το οποίο πραγματικά υπάρχουν χρόνια τώρα αυτά τα ζητήματα.
1: Σωστό.
2: Υπάρχουν χρόνια αυτά τα ζητήματα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι ισοβίτες, 4-5 φορές ισόβια, δεν έχει να χάσει κάποιος τίποτα και προφανώς κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να μπορεί να πραγματοποιεί τις εγκληματικές του πράξεις. Ακόμα και μέσα από τις φυλακές, στέλνοντας μηνύματα, ζητώντας από τον ένα και τον άλλον να πράξουν κάτι το οποίο θα οφειλεί σε αυτόν. Άρα λοιπόν αυτά τα ζητήματα υπάρχουν. Δεν είναι χώρος η φυλακή, όπως ξέρετε, αγγέλων. Είναι χώρος ο οποίος φιλοξενεί και ισοβίτες και εγκληματίες. Άρα λοιπόν αυτό που έχει σημασία είναι να δημιουργήσουμε νέες φυλακές. Ορισμένες από αυτές πρέπει να είναι υψηλής ασφάλειας, έτσι ώστε να μην παρατηρούν τα φαινόμενα που λέτε, και ταυτόχρονα να ζουν οι άνθρωποι κάτω από ανθρώπινες συνθήκες. Αυτή τη στιγμή έχουμε πάνω από 35% σε σχέση με τα πριν 4-5 χρόνια πληθυσμό μέσα στις φυλακές. Είναι άσχημες συνθήκες, σας το λέω εγώ που έχω και την ευθύνη, την πολιτική ευθύνη λειτουργίας των φυλακών. Αλλά αποφασίσαμε ως κοινωνία να αυξήσουμε τις ποινές, να περιορίσουμε τους παραβατικούς να κυκλοφορούν ελεύθερα έξω. Άρα λοιπόν υπάρχουν συνέπειες. Τώρα ετοιμάζουμε 5 φυλακές καινούργιες, οι οποίες, όπως αντιλαμβάνεστε, με κρίσιμη και κορυφαία τη φυλακή αυτή στον Ασπρόπυργο που θα αντικαταστήσει τη φυλακή του Κορυδάλλου, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι αυτά θέλουν χρόνο. Παρά το γεγονός ότι προχωράμε γρήγορα.
1: Και ένα δύο πολιτικά θέματα, Υπουργέ. Δηλώσεις, για παράδειγμα, όπως αυτές, ότι τα άλλα κόμματα έχουν κακομύριδες και εσείς νοικοκύριδες βοηθούν.
2: Ναι. Κύριε Σκουρή, εγώ δεν είμαι σχολιαστής τώρα. Δεν θέλω να σχολιάζω το τι λέει ο κάθε πολιτικός, ο κάθε συνάδελφος, ο κάθε βουλευτής. Ναι, δεν είναι δουλειά μου αυτή.
0: Απλώς. Αρέσουν, ναι, αυτό θέλω να πω.
2: Μη μου μιλάτε έτσι, σας παρακαλώ. Με το λέω με καλή έννοια. Δεν θέλω να ανοίξω την κουβέντα έτσι, αυτόν τον τρόπο. Σας παρακαλώ πολύ, ναι. Θέλω να σας πω δηλαδή ότι αν μ' αρέσουν ή δεν μ' αρέσουν. Ούτε θέλω να σχολιάσω όλα αυτά. Απλώς να πω το εξής. Για να σας απίσω.
0: Βοηθάνε την παράταξη, αυτό θέλω να πω.
2: Ναι, αυτό θέλω να πω. Αυτό θέλω να πω. Έτσι. Θέλω να πω ότι ο κόσμος, οι πολίτες, η ελληνική κοινωνία δοκιμάζεται από ένα σημαντικό πρόβλημα το οποίο συνίσταται στις συνέπειες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή λόγω της παγκόσμιας αναταραχής. Ποια χώρα δεν δοκιμάζεται σήμερα? Ποια χώρα? Η Γερμανία, για παράδειγμα, με πρώτη και καλύτερη Γερμανία. Ακόμα χειρότερη η Γαλλία, με τα τεράστια ελλείμματα και το χρέος. Ακόμα επίσης χειρότερα, χείριστα θα έλεγα, η Ιταλία. Και η Ελλάδα αυτή τη στιγμή προβάλλει σαν μια χώρα που στέκεται ανάμεσα σε αυτούς τους γίγαντες που είναι στο G7 και οι τρεις, μια χώρα σταθερή, με δημοσιονομική υγεία, ναι, και ταυτόχρονα με μεγάλες δυνατότητες, εξαντλεί τις δυνατότητες προκειμένου να στηρίξει τον κόσμο, τους πολίτες, την κοινωνία σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Και το ζητούμενο για μας, τους υπουργούς, τα μέλη της κυβέρνησης, είναι να συνδράμουμε με όλες μας τις δυνάμεις, ούτως ώστε να ανακουφίσουμε την ελληνική κοινωνία σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.
1: Ναι. Τώρα, επίσης, η αυτοδυναμία είναι ένας στόχος. Αν δεν είναι, σύμμαχος είναι το ΠΑΣΟΚ.
2: Ναι, κοιτάξτε, αυτή είναι μια κουβέντα, και αυτό τώρα το ζήτημα. Mm. Είναι μια κουβέντα η οποία απέχει από την εκλογή, πάρα πολύ καιρό ακόμα. Ο πολιτικός χρόνος είναι...
1: τεράστιο, σωστό είναι. Είναι πολύ γρήγορο.
2: Πολύ, πολύ μεγάλος. Και δεν ξέρει κανείς τι γεγονότα θα μεσολαβήσουν, ούτως ώστε φτάνοντας στις εκλογές, το κάθε κόμμα να πάει με τη δική του δυναμική και τις δικές του δυνατότητες και τις δικές του φιλοδοξίες. Άρα λοιπόν, εδώ είμαστε κύριε Σκουρή, θα τα δούμε στην πορεία αυτά όλα.
0: Λοιπόν.
1: Δεχόμαστε καταρχήν την πρόταση να κάνουμε μια εκπομπή για όσα συμβαίνουν συμπεριφορές στους δρόμους, Υπουργέ. Να βρούμε τον χρόνο να την κάνουμε. Θα χαρούμε πολύ να
0: είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σα. Είναι προφανές που δεν του αρέσουν και εκείνου αυτές οι δηλώσεις.
1: Ο κύριος Χρυσογοίδης, ναι, Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.
0: Κομψά το είπε με έναν τρόπο. Πολύ κομψά όμως. Έχουμε και 22-20 βενζίνη, άρα κυκλοφορεί αντικειμενικά υποχωρεί, λέει ο Κώστας Ζαχαριάδης. Τέλεχος της Ελλάς, δίκιο έχει, ισχύει και αυτό. Κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να πάρουν αυτοκίνητο πια γιατί δεν μπορούν να το κυκλοφορήσουν. Την καλημέρα μας, την καλή εβδομάδα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Ορέστη, καλημέρα στο φίλο μας τον Λάμπρο, καλημέρα στο φίλο μας τον Βαγγέλη, σε πολλούς ακόμα καλημέρα. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, όπως δεν να έχουμε αργήσει κιόλας. Διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, και όταν άκουγα σε συζητήσεις, έκανα επενδυτικό πρόγραμμα, ήξερα πως μάλλον αυτή η κουβέντα δεν με αφορά, μέχρι που άκουσα για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα επενδυτικό πρόγραμμα περιοδικών καταβολών σε αμοιβαία κεφάλαια με πάγια εντολή που είναι φτιαγμένο για όλους. Γιατί επιλέγεις εσύ αν η επένδυσή σου θα γίνεται κάθε έναν ή τρεις μήνες. Καθορίζει το ποσό που θες να επενδύσεις από μόλις 50 ευρώ. Μπορείς να αλλάξεις επιλογές σου ή να το διακόψεις ανά πάσα στιγμή. Και όλα αυτά με τη βοήθεια ενός προσωπικού συνεργάτη που σε ενημερώνει ώστε να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η εταιρεία διαχείριση των αμοιβών κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management μετά ΕΔΑΚ. Η επένδυση και χρηματοπιστωτικά μέσα αν έχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Ή ω ΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές, κύριε Μύριδη.

0: Επιστρέψαμε.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Και νομίζω πως ήρθε η ώρα, έτσι. Ήρθε. Λοιπόν, να καλημερίσουμε και να πούμε καλή εβδομάδα στην κυρία Χριστίνα Ρίγου. Καλημέρα σας, κυρία Ρίγου, τη μετρολόγο του Μέγκα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και από μένα. Ηλιόλου στη μέρα τουλάχιστον στο Λεκανοπέδιο, μετά το βροχερό που Σαββατοκύριακο που είχαμε.
0: Ναι.
2: Έχει ξεκινήσει μια καινούργια εβδομάδα, πιο αισιόδοξη. Η κακοκαιρία, για να ξεκινήσουμε από αυτά, περιορίζεται μόνο στην Κρήτη σήμερα, η κακοκαιρία που μας έπληξε, που μας ταλαιπώρησε το Σαββατοκύριακο. Μέχρι το μεσημέρι λοιπόν στην Κρήτη θα έχουμε καταιγίδες, από το απόγευμα τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Τώρα, στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι καλός, ίσως το μεσημεράκι λίγο στα ορεινά της ανατολικής υπηρετικής χώρας να βγάλει κάποιες σύντομες μπόρες, αλλά και η θερμοκρασία λίγο, ένα τσάκα συγκριτικά με το Σαββατοκύριακο, ανεβαίνει σήμερα, δηλαδή θα κοιμανθεί γύρω στους 25 με 26 βαθμούς, αλλά οι βοριάδες στο Αιγαίο θα είναι ισχυροί, δηλαδή πνέουν μέχρι και 7 μποφόρ και θα παραμείνουν ισχυροί καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Τώρα στην Αθήνα θα φτάσει η θερμοκρασία μέχρι τους 25 βαθμούς, με 5-6 μποφόρια άνεμοι. Αρκετό ήλιο, το μεσημεράκι θα βγάλει λίγη συννεφιά και αντίστοιχα και στη Θεσσαλονίκη. Τώρα να σας πω για το πώς θα κυλήσει η εβδομάδα, γιατί αύριο λίγες βροχούλες έτσι με μια συννεφιά θα την έχουμε εδώ στην Αθήνα, όχι κάτι το σημαντικό, περιφερειακά του κέντρου δηλαδή ίσως να βρέξει. Ναι. Από Τετάρτη όμως και ουσιαστικά κυρίως την Τετάρτη, το δήμερο Τετάρτη και Πέμπτη, κυρίως όμως την Τετάρτη, θα έχουμε βροχές στην Αθήνα πάλι. Θα πέσει και πάλι θερμοκρασία, θα κάνει αρκετή ψύχρα και παράλληλα θα ενισχυθούν και άνεμοι στο Αιγαίο που θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Οπότε, τουλάχιστον θερμοκρασιακά δεν φαίνεται να παίρνουμε κάποια ανάσα. Το φθινόπωρο, όπως είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, φαίνεται ότι ήρθε για να μείνει. Αυτές οι θερμοκρασίες γύρω στους 21 με 24 βαθμούς, που είναι πιο χαμηλές από τα κανονικά, θα παραμείνουν μέχρι και την πρώτη εβδομάδα του Οκτώβρη. Μετά φαίνεται λίγο να ομαλοποιείται το κρύο και να επανέρχεται η θερμοκρασία στα κανονικά επίπεδα. Και φυσικά δεν συζητάμε και για την πρωινή ψύχρα που ειδικά πάνω στα βουνά το θερμόμετρο είναι το πρωί γύρω κοντά στους 0 βαθμούς. Εδώ στην Αθήνα για παράδειγμα σήμερα ξημερώσαμε με 16 βαθμούς.
0: Το Λεκανοπέδιο μας λέτε ότι θα έχουμε ψιλοβροχούλες, έτσι δεν είναι, όχι φοβερές, αλλά θα έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή, πιο χαμηλές λιγάκι.
2: Σωστά, ιδίως την Τετάρτη. Δηλαδή η Τετάρτη φανταστείτε θα είναι όπως περίπου το Σαββατοκύριακο. Έτσι με μουντό καιρό, με βροχή,
0: ψυχρούλα,
2: με ψύχρα,
0: ναι. Και λέτε ότι αυτό όλο μας οδηγεί στο φθινόπωρο έτσι κι αλλιώς. Δεν φαίνεται δηλαδή κάτι που να ανεβάζει τη θερμοκρασία έτσι.
2: Ίσως τη δεύτερη εβδομάδα του Οκτώβρη να πούμε ότι πιθανόν η θερμοκρασία να ξεπεράσει λίγο τους 25. Πάντως εγώ θα πρότεινα και λίγο τα χειμερινά να τα κατεβάσουμε
0: σιγά-σιγά.
2: Θα χρειαστούν.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Ρίγου.
1: Τα προηγούμενα χρόνια πηγαίναμε καμιά φορά αρχές Οκτώβρη για μπάνιο.
2: Όχι καμιά φορά, πηγαίναμε. Φοράγαμε ζακέτες τέλη Οκτώβρη. Τώρα τα χρειαζόμαστε.
0: Η θάλασσα κρατάει ακόμα ζεστή. Το πρόβλημα είναι όταν βγαίνεις έξω, επειδή το έπαθε την προηγούμενη εβδομάδα, αν φυσάει, εκεί κρυώνεις. Λοιπόν, καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Διαβάζω εδώ στο Μέγα, βλέπω στον αέρα, ότι το φυσικό αέριο λέει. Μια εταιρεία λέει μήνυμα, λέει να αλλάξουν τις εγκαταστάσεις τους εκεί στην περιοχή όλοι, μη τυχόν και έχει κάποιο πρόβλημα. Πώς γίνεται αυτός ο έλεγχος και ποιος τον κάνει τον έλεγχο αυτόν?
1: Δεν το ξέρω, δεν μπορώ να σου απαντήσω, αλλά πρέπει να το ψάξουμε για να δούμε. Γιατί έχει ενδιαφέρον, σου λέω, πάντως σίγουρα θα ξυλωθούν κάτω οι δρόμοι να δουν πώς γίνεται με τις εγκαταστάσεις, τι υπάρχει οτιδήποτε. Και σας είπαμε ότι θα κατεδαφιστούν και τα δύο σπίτια που είναι δίπλα στο σπίτι που κατέρευσε.
0: Ναι, προφανώς έχουν γίνει, δεν είναι κατακίσιμα. Λέει ο Φανούρης, τώρα με πήρε η τάδε εταιρεία για το ρεύμα, λέει κλπ. Και έχει μόνο κειμενόμενο. Παίζουμε τζόγο με τους ιδιώτες. Λέει με τη χασούρα όλοι στον πολίτη. Το καζίνο είναι πιο τίμιο. Μπορεί να κολλήσει ο κουλοχέρης και να πάρεις και τίποτα. Ναι, δεν ξέρω αν το καζίνο είναι πιο τίμιο. Δεν πάω στο καζίνο. Έχω να πάω 30 χρόνια. Αλλά πάντως αυτό που λες, δεν το ξέρω. Και αυτό επίσης, ότι δίνουν μόνο μία δυνατότητα, δεν δίνουν δεύτερη.
1: Τετάρτη που έχει και Υπουργικό Συμβούλιο, περιμένουμε την ανακοίνωση των πρώτων μέτρων από την κυβέρνηση. Έτσι.
0: Αυτή. Και 14 του μήνα τα δεύτερα. Που θα αφορούν το επίδομα θέρμανση ουσιαστικά.
1: Σωστό. Το
0: Νίκος λέει: τους Ρωμά που πυροβολούσε σε πρόσφατη κηδεία του συνέλαβαν ή μόνο μεγάμους αλαβώνες στην Κρήτη ασχολείται ο Σερίφης. Νομίζω ότι όποιο πυροβολούσε σε τέτοιες διαδικασίες έχει συλληφθεί. και στους Τσαλαβώνες έχει συλληφθεί. Τώρα για την κηδεία δεν ξέρω, αλλά η αίσθησή μου είναι ότι εφόσον έγινε θέμα, σίγουρα θα έχουν συλληφθεί. Αν δεν έχουν, θα έχουν προσαχθεί σίγουρα. Δεν ξέρω αν έχουν συλληφθεί και είναι μέσα και
1: όλοι. Δεν το ξέρω.
0: Όλοι, τώρα, εντάξει, έτσι. Ναι. Λοιπόν, και καλό συλλαμβάνονται όσοι συλλαμβάνονται, γιατί είπαμε ότι αυτό το πράγμα είναι μια ιδέα. Έτσι. Χάνονται άνθρωποι. Πάνε να πας τώρα σε κηδεία και να ανοίξει την παλουθία στην κηδεία και να έχουμε και άλλη κηδεία μετά την κηδεία. Δηλαδή, αμαρτία από το Θεό, δηλαδή έτσι. Λοιπόν, η υπόθεση Μαζονάκη, όπως λέγαμε, όχι μια εβδομάδα, ένα εξάμηνο νομίζω θα τη συζητάμε και μαθαίνουμε πολλά και διάφορα και ενδιαφέροντα νομίζω, και μαθαίνουμε ότι αφελείς δεν είναι μόνο οι παππούδες και οι γιαγιάδες, και που λέμε ότι αφελείς, που το παθαίνουν λόγω ηλικίας, δεν είναι θέμα αφέλειας, έτσι, που τους πιάνουν κορόιδα και τους παίρνουν χρήματα κλπ. Αλλά και πολλοί άλλοι επώνυμοι.
1: Ήθελα να πω μια αιρετική άποψη, που δεν είμαι και καθόλου σίγουρος, θα μας πούνε ακροατές αν είναι αιρετική ή οτιδήποτε. Πιστεύω ότι αν ζούσε ο Μαζονάκης με πολλούς οι οποίοι εκμεταλλεύονται για τηλεθέαση, για δημοτικότητα ή για να βγουν για 5 λεφτά στην τηλεόραση τον νεκρό που χάθηκε με τόσο άδικο τρόπο, θα ήταν ο πρώτος που θα θύμωνε. Νομίζω είναι κάποιες στιγμές που το θέμα αυτό ξεφεύγει προς άλλες κατευθύνσεις και όχι εκεί που χρειάζεται, να βρούμε τι πραγματικά συμβαίνει και να ελεγχθούν αυτά τα πράγματα για να μην πάνε κι άλλοι άνθρωποι και για να μην υπάρχουν επιτίδη που παίρνουν τα λεφτά από τον άνθρωπο που πιστεύει ότι μπορεί να γίνει όμορφο στα 80 του και να βγάλει γκόμενο ή γκόμενα και από έναν άνθρωπο, ξέρω εγώ, είναι ένα θέμα κατά τη γνώμη μου όπως πηγαίνει
0: στο...
1: και δεν νομίζω ότι μας τιμά και ως δημοσιογραφία από ένα σημείο και μετά. Όχι στο σύνολο. Μερικός.
0: Μερικός σε μεγάλο βαθμό όμως. Έβλεπα κάτι τίτλους που παίζανε χθες σε εκπομπές πάνω στο ζάπινγκ που έκανα για να δω ειδήσεις το μεσημέρι, οι οποίες είχαν κάτι ορολογίες μέσα που δεν τις καταλαβαίνει κανείς νομίζω. Και τι να σου πω τώρα, πουλάει φαίνεται αυτό, άμα πουλάει.
1: Καλά, πουλάει.
0: Πουλάει. Το έχει πει και ο Λαζόπουλος. Αν πάω να χέσω κατά μεσή τη πλατεία Μονία και φωνάξω τις κάμερες, θα κάνω 80% τηλεθέαση. Αλλά αυτό δεν είναι προϊόν, λέει.
1: Αχ, ναι. Αυτό.
0: Είχε απόλυτο δίκιο.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938.
1: Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
2: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Σε ένα σύγχρονο χώρο πολιτισμού και γνώσης μετατρέπεται το παλιό νεοκλασικό σχολείο στην καρδιά της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου απέναντι από το παλάτι των Υποτών. Η ριζική ανακατασκευή του ιστορικού κτηρίου που ανήκει στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ολοκληρώνεται με τη χρηματοδότηση, υλοποίηση και επίβλεψη του Υπουργείου Πολιτισμού. Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος ανέφερε ότι το κτίριο θα αποτελέσει ένα ζωντανό χώρο για πολιτιστικές δράσεις, δημιουργία ιδέες και συναντήσεις. Παράλληλα, ευχαρίστησε το Υπουργείο Πολιτισμού και την Υπουργό Λίνα Μενδώνη για τη συνεργασία και τη στήριξη στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς των νησιών. 16 ξενοδοχεία και επιχειρήσεις της Ρόδου ανταποκρίθηκαν στην πρωτοβουλία της Ένωσης Ξενοδόχων για τη στήριξη του Γενικού Νοσοκομείου. Συνολικά δεσμεύτηκαν να χρηματοδοτήσουν για 3 χρόνια την ενίσχυση 8 γιατρών, 12 νοσηλευτών και 3 τεχνολόγων. Η πρωτοβουλία περνά πλέον στο στάδιο της υλοποίησης, με την Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου να προχωρά στην υπογραφή σχετικής σύμβασης με το Υπουργείο Υγείας. Στόχος είναι η ενίσχυση της τελέχωσης και η προσέλκυση απαραίτητου προσωπικού στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Με υψηλές πληρότητες στα ξενοδοχεία συνεχίζεται η τουριστική περίοδος στη Ρόδο και το Σεπτέμβριο με τα ποσοστά να ξεπερνούν το 85%. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Official Airline Guide, η αεροπορική χωρητικότητα προς την Ελλάδα αυξήθηκε το Σεπτέμβριο κατά 4,9% σε σχέση με πέρυσι. Για τη Ρόδο θετικές είναι εκτιμήσεις και για τον Οκτώβριο, καθώς οι πληρότητες αναμένεται να παραμείνουν πάνω από 75%. Παράλληλα, οι αεροπορικές συνδέσεις του νησιού θα συνεχιστούν έως τις 10 Νοεμβρίου, ενισχύοντας την επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου. Σε υψηλά επίπεδα αναμένεται να κινηθεί και τον Οκτώβριο η κρουαζιέρα στη Ρόδο, καθώς το πρόγραμμα του λιμανιού περιλαμβάνει περισσότερες από 60 προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων. Μάλιστα, σε ορισμένες ημέρες προβλέπεται ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση, με έως και 5 πλοία να καταπλέουν στο λιμάνι. Ερωτήματα για τον τρόπο διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς θέτει η Νεάρχη Ρόδου με αφορμή την εκχώρηση της λειτουργίας των πολιτηρίων σε 27 αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία της χώρας. Όπως ανέφερε στο Κόσμος, ο Θανάσης Βυρίνης, μέλος της παράταξης, τίθεται ζήτημα διαφάνειας στη διαδικασία του διαγωνισμού, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε μία μόνο υποψηφιότητα και ζητώντας απαντήσεις από το Υπουργείο Πολιτισμού και τον ΟΔΑΠ. Υπογράμμισε δε ότι τα έσοδα από την πολιτιστική κληρονομιά θα πρέπει να κατευθύνονται στη συντήρηση και προστασία των μνημείων. Την άμεση κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών στις σχολικές μονάδες της Στήλου ζητάει η Δήμαρχος Μαρία Καμά με επιστολή προς το Υπουργείο Παιδείας και τους αρμόδιους φορείς. Όπως επισημάνε στο Κόσμο, στο Γυμνάσιο Λύκειο παραμένουν κενές 2 θέσεις φιλολόγων, ενώ σημαντικές είναι οι ελλείψεις και στην προετοιμασία των μαθητών της 3ης Λυκείου για τις πανελλαδικές. Παράλληλα, κάλυπτες παραμένουν ανάγκη στην παράλληλη στήριξη, ενώ δεν έχει τοποθετηθεί ψυχολόγος στις σχολικές μονάδες του νησιού. Η Δήμαρχος ζητά συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τις τοποθετήσεις, υπογραμμίζοντας ότι οι μαθητές της Στήλου λόγω της νησιωτικότητας πρέπει να έχουν ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες με τους μαθητές της υπόλοιπης χώρας. Τον προβληματισμό για το κατά πόσο η Ρόδος μπορεί να συνεχίσει να διαχειρίζεται την αυξανόμενη τουριστική της επιτυχία χωρίς να υποβαθμίζεται η ποιότητα ζωής των κατοίκων, θέτει ο αρχιτέκτονας Γιώργος Σάβενας. Μιλώντας στο Κόσμο, επισημάνει ότι η διαρκής αύξηση της τουριστικής κίνησης ασκεί όλο ένα μεγαλύτερη πίεση στις υποδομές και στους φυσικούς πόρους του νησιού. Όπως σημείωσε, η επιτυχία ενός τουριστικού προορισμού δεν μπορεί να αποτιμάται αποκλειστικά με βάση τον αριθμό των επισκεπτών και τα έσοδα, αλλά και από το κατά πόσο διασφαλίζεται η ποιότητα ζωής των μόνιμων κατοίκων. Το νησό Σκάλινος ετοιμάζεται να επιστρέψει στα δρομολογιά του μετά από 8 μήνες εκτός υπηρεσίας και περίπου 6 μήνες εργασιών επισκευής και συντήρησης. Μετά και τον 8ο και τελευταίο δοκιμαστικό πλού, το πλοίο έλαβε το πράσινο φως για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών και την έκδοση των πιστοποιητικών ασφαλείας. Εφόσον ολοκληρωθούν τα διαδικαστικά, το πλοίο αναμένεται να αναχωρήσει από τον Πειραιά με προορισμό την Κάλυμνο. Στην προκήρυξη διαγωνισμού για τη βελτίωση του οδικού δικτύου της Καλολίμνου, συνολικού προϋπολογισμού 500.000 ευρώ, προχώρησε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της περιφέρειας και αφορά βασικές οδικές συνδέσεις του ακριτικού νησιού. Σε 12 μήνη λειτουργία περνά το πυροσβεστικό κλιμάκιο Πάτμου με παράλληλη ενίσχυση σε προσωπικό, οχήματα και εξοπλισμό. Η εξέλιξη προέκυψε μετά από επαφές της Δημοτικής Αρχής με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Από τα μέσα Ιανουαρίου προβλέπεται η ενίσχυση του κλιμακίου με επιπλέον προσωπικό και πυροσβεστικό όχημα. Η Ρόδος θα φιλοξενήσει από τις 11 έως τις 14 Οκτωβρίου το 29ο Διεθνές Συνέδριο Press 26, με αντικείμενο την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση της περιβαλλοντικής ρήπανσης. Το συνέδριο συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτηλίου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 23 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
3: Κόσμος 938.

0: Απλώς η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα άλλη.
1: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά.
2: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
1: Καλώς τους.
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη, τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
5: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
6: Χοιρινά φιλετίνια λαιμού ελληνικά, μόνο 6,95 το κιλό.
5: Τυρί ένταμα Merlander φόρμα, μόνο 5,15 το κιλό.
6: Χοιρινή ομοπλάτη Dianic φόρμα, μόνο 3,89 το κιλό.
5: Βούτυρο αγελάδος, ανάλατο, πλακάκι ρουαγιάλ, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69.
6: Έδεσμα στραγιστού γιαουρτιού, Fage Fruits, 380 γραμμάρια, μόνο 1,99.
5: Σπανάκι, κομμένα φύλλα, ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,99.
6: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 400 γραμμάρια, μόνο 1,19.
5: Και ρύζι νιχάκι, μπονέτ, γλασέ ή καρολίνα, ελωμάς, 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
6: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
7: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
8: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-0-70-619.
9: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
10: Ακού Κόσμος 938.
11: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
12: Να είστε κορακοζόητοι!

0: Καλημέρα, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους.
1: Τη Χάνης Διολάρης και τη Χωματά τραγουδάρα.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, Παραπολιτική 90,1, ο κύριος Βασίλης Κουρής.
1: Ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
0: Ο κύριος Δημήτρης Κύρκος μας κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι εδώ μαζί μας. Ευχαριστούμε κύριε Κύρκο, να είστε καλά. Χαιρόμαστε ιδιαίτερως γι' αυτό.
1: Και Σπανός, να το πούμε μουσικάρα, Γιάννης Σπανός.
0: Ναι.
1: Από τις επιλογές του Βασίλη Κρυμπάσκη.
0: Από τα πολύ ωραία. Για τους φίλους που μας λένε για τον κύριο Δούκα, ο κύριος Δούκας θα βγαίνει τακτικά. Θα τον φέρουμε πάλι μια μέρα εδώ να κάτσουμε να μιλήσουμε για τα θέματα της Αθήνας γενικότερα. Εδώ υπάρχει ένα συγκεκριμένο θέμα που αφορά στην ιστορία αυτή που έγινε στην Πλάκα την Παρασκευή.
1: Και που για να είμαστε και δίκαιοι, δεν αφορά το Δήμο πρωτίστως αυτό, έτσι?
0: Όχι, βέβαια. Την ιστορία της Κυψέλης, που επίσης δεν αφορά το Δήμο πρωτίστως. Αφορά το μετρό, δεν ξέρω ποιον άλλον αφορά, εν πάση περιπτώσει. Αλλά δεν έχει σημασία, επειδή λέμε τα παράπονα στον Δήμαρχο και ό,τι γίνεται στην πόλη είναι θέμα του Δημάρχου, κατά ψέματα. Και απαντάει και δίνει απαντήσεις. Τώρα, οι ικανοποιητικές θέσεις αρέσουν σε
1: όλα. Το κρίνεται, παιδιά.
0: Αυτές κρίνονται οι απαντήσεις, όπως και των πολιτικών απαντήσεις κρίνονται.
1: Προς το παρόν, σήμερα φεύγει, πάει στην Ισπανία να τιμήσει αύριο με το βραβείο των Αθηνών τον Ισπανό Πρωθυπουργό Πέτρο Σάντσεθ.
0: Οπότε, Αναστασία, θα αναφερθούμε στο θέμα της καθαριότητας στην Κυψέλη. Εντάξει, θέματα καθαριότητας έχει, νομίζω, όχι μόνο η Κυψέλη, και άλλες περιοχές και άλλοι δήμοι και πολλοί ακόμα. Μπάσε τόση. Λοιπόν, περιμένοντας τον κύριο Λέκα, δεν ξέρω αν έχεις να πεις κάτι. Εγώ λέω να τους ξεκινήσουμε να κάνουμε έτσι ένα... πώς το λένε, το ρεσιτάλ που δόθηκε τις προηγούμενες ημέρες από πολιτικά πρόσωπα τα οποία προέρχονται από τον κυβερνητικό χώρο, με πρώτο νομίζω τον κύριο Κουλκουδίνα. Εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχει βουλευτής με το όνομα Κουλκουδίνας, που εκλέγεται στην Πιερία, νομίζω εκλέγεται. Ο κύριος Κουλκουδίνας λοιπόν εκλέγεται στην Πιερία και ήταν σε ένα τηλεοπτικό πάνελ και τον ρωτήσαν, νομίζω πια είχε γίνει το κοφτετάω, που ξέρω η Ελλάδα, αλλά δεν πειράζει να κάνει μια υπενθύμηση, είναι η μητέρα της μάθησης και η θεία της Βαρεμάρας βέβαια. Για βάλτε τον κύριο Κουλκουδίνα.
2: Ερχόμουν τώρα από τη λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη λεωφόρο Συγκρού. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Υπάρχει κάποιο στατιστικό το οποίο μου λέει ότι επειδή αυξήθηκε βενζίνη έχει μειωθεί? Όχι. Κανένας δείκτης τέτοιος. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία έχουν εξυγχρονιστεί πολύ τα τελευταία χρόνια, δεν έχει αυξηθεί η κίνησή τους. Όταν κάποιο δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσω μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου, δεν χρησιμοποιούν.
0: Πώς θα πάω, κύριε Κουλκουδίνα, εγώ στη δουλειά μου από το παλιό Φάλιρο που φεύγω στα Βρυλίσια που πάω το βράδυ? Γιατί εδώ Συγκρού, ας πούμε, την Κεύκολη, στα Βρυλίσια που πάω στην απογευματινή μου δουλειά. Πόσα λεωφορεία πρέπει να αλλάξω για να φτάσω εκεί? Πόση ώρα πρέπει να μένω στον δρόμο κάτω από τη βροχή, έτσι? Τι ωραία που τα λέει κάποιος ο οποίος έχει βουλευτικό αυτοκίνητο. Οδηγό δεν έχει, γιατί άκουσα ότι έχει και οδηγό, είπε κάποιος. Οδηγό, αλλά μπορεί και να έχει οδηγό.
1: Είναι αστυνομικός που συνήθως κάνει ρόλο τώρα να μην βρεθούμε.
0: Δεν του δίνουν, θέλω να πω, οδηγό, του δίνουν αστυνομικό. Όμως μπορεί να κάνει οδηγό. Κύριε Κουδίνα μου, πώς σας λένε. Πώς θα το κάνει ένας ο οποίος, δηλαδή, να πω κάτι, έχει και τα όρια της
1: Και να μαθαίνει καταρχήν. Πέρυσι κυκλοφόρησε, μπορείς προχθές διαβάζαμε τα στοιχεία, εμείς που δεν είμαστε δημοσιογράφοι, είμαστε, που διαβάζαμε, ας πούμε, τα στοιχεία. Είχε αυξηθεί ο κόσμος πολύ που πιέζει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
0: Μεταφράζουμε.
1: Και πώς να σου πω. Και έχουν και καθυστέρηση. Είναι δηλαδή
0: και δεν μπορεί να πάει στην ώρα.
1: Λιγότερα δρομολόγια, περισσότερα επιβάτες.
0: Δεν μπορούν να πάνε στην ώρα.
1: Στην ανακοίνωση που έδωσε, ναι.
0: Δεν μπορούν να πάνε στην ώρα τους. Εκτός να ξεκινήσουν καμιά ώρα νωρίτερα από τη δουλειά, έτσι, από τη συνηθισμένη.
1: Όχι, είναι πολλές φορές που είναι καλά, δεν είναι.
0: Ναι.
1: Άλλες φορές έτσι, άλλες φορές αργούν. Δεν είναι κάτι ούτε άσπρο ούτε μαύρο. Ότι υπάρχει πρόβλημα, λοιπόν, όμως υπάρχει.
0: Το περίεργο είναι ότι ο κ. Κουλκουδίνα, εκτός αν έχει κάνει λάθος και με ζητώ συγγνώμη, έχει κάνει λάθος, αν έχει βγει έξω να πει ζητώ συγγνώμη, δεν έπρεπε να το πω αυτό που είπα.
1: Μέχρι τώρα έκανε μια δήλωση.
0: Ότι το αλλάξαμε.
1: Ο κύριος Θεοχάρης δεν έκανε δήλωση μετά.
0: Ο κύριος Θεοχάρης. Βάλτε τον κύριο Θεοχάρη μια φορά. Ναι.
3: Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια στον δρόμο προς εκλογές και νομίζω θα ενταθεί όσο πλησιάζουμε. Να εκφράζουμε ότι η χώρα περνάει μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, ότι είμαστε η χώρα των κακομύριδων, ότι είμαστε μίζεροι. Είτε αυτό είναι στην εξωτερική πολιτική. Όχι όλοι. Και όχι η πλειοψηφία. Όλοι μας έχουμε δυσκολίες, όλοι ζουν την ακρίβεια και ο πιο πλούσιος κατανοεί την ακρίβεια και ο πιο φτωχός.
4: Νομίζω ότι είναι σε άλλη χώρα.
3: Δεν είμαστε σε άλλη χώρα. Αυτό ακριβώς είναι με δύο λόγια. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.
4: Αυτό δηλαδή που δεν μπορεί να τα βγάλει, τον χαρακτηρίζεται κακομοίρη.
3: Ότι δεν το χαρακτηρίζω, εσείς το χαρακτηρίζετε.
4: Εσείς
3: θεωρείτε ότι η Ελλάδα είναι μικρή, είναι μίζερη. Δυστυχώς το ακούμε και στην εξωτερική πολιτική.
4: Καλά λέτε, γιατί μπορεί να αυτούς εκπροσωπείτε.
3: Όχι, δεν εκπροσωπούμε. Εκπροσωπούμε τους νοικοκύριδες. Εκπροσωπούμε τους ανθρώπους οι οποίοι τα βγάζουν πέρα με δυσκολία.
0: Λοιπόν, θα κάνω αυτό που δεν μου αρέσει να κάνω, θα το κάνω. Αν μου επιτρέπεις. Μου επιτρέπεις.
1: Ελευθερία της έκφρασης.
0: Λοιπόν. Μηνιαία βουλευτική αποζημίωση. Η ακαθάριστη μηνιαία βουλευτική αποζημίωση είναι θεσμικά εξουσιωμένη με τις αποδοχές του πρώτου αρρίου πάγου και είναι 5.135,04 ευρώ. Φορολογικά προνόμια. Υπάρχει ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς ή εν μέρει αφορολόγητο. Δαπάνες οργάνωση γραφείου. Ποσό που κυμαίνεται από 665 έως 850 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία της εκλογικής περιφέρειας για τα λειτουργικά έξοδα του πολιτικού γραφείου. Ταχυδρομική ατέλεια. Σταθερό μηνιαίο ποσό ύψους 900 ευρώ για την κάλυψη των ταχυδρομικών εξόδων επικοινωνίας με τους πολίτες. Έξοδα κίνησης. Μηνιαίο επίδομα μετακίνησης που ξεκινά από 290 ευρώ για τους βουλευτές Αττικής και κοντινών νομών και φτάνει τα 650 ευρώ για βουλευτές πιο απομακρυσμένων περιεφών. Συμμετοχή σε επιτροπές. Κάθε βουλευτής λαμβάνει εξτρά αποζημίωση ύψους 75 ευρώ ανά συνεδρία σε επιτροπή. Βουλευτικό αυτοκίνητο. Παρέχεται δυνατότητα χρονομίσθωσης λίζινγκ οχήματος με τα έξοδα καλυμμένα των προϋπολογισμών της Βουλής. Για τους βουλευτές της επαρχίας προβλέπονται αυτοκίνητα ως 1.800 κυβικά σε σχέση με αυτούς της Αθήνας που είναι 1.400. Κάλυψη διαμονής για βουλευτές επαρχίας. Όσοι εκλέγονται στην επαρχία δικαιούνται επιδότηση ενοικίου για τη διαμονή τους στην Αθήνα ή δωρεάν διαμονή σε συμβουλευμένα ξενοδοχεία της πρωτεύουσας. Τηλεφωνική ατέλεια. Κάλυψη των δαμανών για σταθερή και κινητή. Προσωπικό. Κάθε βουλευτής δικαιούται να αποσπάσει το γραφείο του δημοσίου υπαλλήλου και να προσλάβει επιστημονικούς συνεργάτες. 3 και 2 νομίζω είναι αντίστοιχα το νούμερο. Αστυνομική φύλαξη. Διάθεση προσωπικού της ελληνικής αστυνομίας για την προσωπική ασφάλεια και τη φύλαξη των πολιτικών του γραφείων. Αυτό εμένα δεν μου αρέσει καθόλου να το κάνω.
1: Ναι, αλλά και δεν έπρεπε να το κάνεις κάτι γνώμη με την έννοια ξέρεις τώρα.
0: Αλλά υπάρχουν στιγμές
1: που ξυπάσουν.
0: Υπάρχουν στιγμές που δεν μπορείς να μην το κάνεις αυτό και την πληρώνουν μαζί και αυτοί οι οποίοι είναι οι άνθρωποι ευπρεπείς, σωστοί, σεμνοί, ταπεινού και όλα τα υπόλοιπα που είναι η πλειοψηφία θέλω να πω εγώ. Για κάποιους οι οποίοι λοιπόν δεν μπορεί αυτός λοιπόν που απολαμβάνει όλα αυτά να λέει στον άλλον

0: με σηκώσει πάρα πολύ. Μου γύρισε το μάτι με το συγκεκριμένο. Δεν έχω τίποτα μαζί του. Ο άνθρωπος μπορεί να είναι ευπρεπής άνθρωπος κλπ. Μπορεί να του ξέφυγε. Αν του ξέφυγε, βγες έξω τα Χριστιανά και πεις έκανα λάθος. Εγώ πώς βροσκοπεί έκανα λάθος. Και δημοσίως και ιδιωτικός. Έκανα λάθος, δεν πάω να το πω αυτό. Βγες και πες έκανα λάθος. Και επίσης διαβάζω εδώ, εγώ δεν τον άκουσα. Έναν άνθρωπο τον εκτιμώ πολύ, εγώ θέλω να σου πω. Δεν ξέρω τι άλλο. Τον έχω σε πολύ μεγάλη
1: εκτίμηση.
0: Που κάτι είπε και εκείνος. Να τον ακούσουμε.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο που πηγαίνω, έρχομαι στην εκλογική μου περιφέρεια, βλέπω μια εθνική οδό γεμάτη με αυτοκίνητα, κάτι το οποίο δεν έβλεπα για 20 χρόνια. Υπάρχει υπερκατανάλωση παντού και αυτή είναι μια πραγματικότητα που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει.
0: Εντάξει. Δεν θα το σχολιάσω.
3: Γιατί... Τέτοια τάξη, τέτοια αλφαβιά δεν την έχω δει.
0: Θυμήθηκα τα γεμιστά που είναι ένα πολύ ωραίο φαγητό. Που μπορούμε να τρώμε γεμιστά. Που μπροστά τους δεν τίποτα γεμιστά τώρα να το τα λέμε. Έτσι, ναι, ναι, ναι, ναι, τα θυμήθηκα. Το που κάναμε πλάκα, το λέγαμε.
1: Είναι. Πώς λένε, το τέταρτο διασύμου λίγο πριν από τις εκλογές είναι να μιμηθούμε όλοι τον Άδωνη. Αλλά ο Άδωνης είναι
0: ξέρει
1: ένας,
0: πώς το κάνει,
1: ξέρει πώς να το κάνει.
0: Δεν το κάνει ποτέ.
1: Και τι να το κάνει.
0: Κάνει άλλα,
1: και αν το έκανε, αλλά θα βρει και τρόπο.
0: Ναι, θα το...
1: Δεν είπε ότι ζούμε την ευτυχιέστερη, πώς την είπε,
0: ευημερία,
1: την
0: ευημερία.
1: Ευημερία περίοδο της, της Ελλάδος.
0: Το έφτιαξε όμως εσύ. Δεν μιλούσα για όλους, δεν μιλούσα για αυτό. Το έφτιαξε.
1: Και εν πάση περιπτώσει μαθαίνει κάποιος το όνομά του, αλλά παιδιά είναι κάποιες φορές που μαθαίνεται για πολύ κακό.
0: Αυτό που λένε αυτό. Ότι δεν υπάρχει κακή δημοσιότητα και καλή δημοσιότητα είναι μια μπούρδα.
1: Ναι.
0: Υπάρχει και καλή δημοσιότητα και κακή δημοσιότητα. Λοιπόν, και θα το καταλάβουν όσοι φτάσει, όταν φτάσει η κρίσιμη ώρα της κάλπης, αρκετοί νομίζω. Και στο χέρι μας είναι να το καταλάβουν στο φινάλε. Έτσι δεν είναι. Ακόμα και αν ψηφίζουμε διαφορετικά κόμματα, τουλάχιστον στα κόμματα που ψηφίζουμε, να κοιτάμε να βγάζουμε τους αυτούς που είναι πιο... Πιο κοντά στον κόσμο, να το πω έτσι.
1: Και είπαμε και ορισμένες ειδήσεις. Νομίζω να κρατήσουμε εντός των επόμενων ημερών, να, μέσα στη βδομάδα φαντάζομαι, τουλάχιστον ένας βουλευτής, πιθανότητα και άλλοι δύο ακόμα, ανεξάρτητα θα παραδώσουν τις έδρες τους. Πάνω προς την Ελλάδα, φαντάζομαι. Θεωρώ δηλαδή ότι ένας είναι ο κύριος Διονύσης Καλαματιανός. Αύριο ο κύριος Τσίπρας θα είναι στην Ηλία, γιατί ήταν σε συνέδριο εκεί. Ολυμπία, πώς το λένε.
0: Έχει μια ρίζα εκεί, δεν έχει, όχι τον λέω.
1: Θα τον έχουμε εδώ στο ραδιόφωνο μέχρι την άλλη εβδομάδα το πολύ.
0: Άντρες εδώ.
1: Ναι, όχι, όχι, τον έχω, τον έχω εδώ στο στούντιο.
0: Έχω να του κάνω συνέντευξη 10 χρόνια.
1: Ωραία.
0: Ναι. Θα χαρώ πολύ.
1: Έχουμε ανταπόκριση στο έτοιμο.
0: Μακάρι.
1: Λοιπόν, και θα το χαρούμε. Έχουμε λοιπόν αυτό. Τι άλλο έχουμε? Το αμέσως επόμενο διάστημα είπαμε Υπουργικό Συμβούλιο την Τετάρτη και μέτρα.
0: Τα οποία πρέπει να έχουν, να είναι μέτρα που κάπως, εγώ δεν λέω ότι θα λύσουν το πρόβλημα, δεν θα λύσουν κανένα πρόβλημα. Κάπως να το κάνουν λίγο πιο απαλό. Που βάζει το 50ρικο μέσα στο αυτοκίνητο και δεν φαίνεται το 50ρικο. Ναι.
1: Λοιπόν, το ραδιόφωνο θα ξεκινήσει μια καμπάνια τις αμέσως επόμενες ημέρες. Θα το δείτε. Ναι. Η ακρίβεια στο μικρόφωνο, οι τιμές, οι πολίτες, οι απαντήσεις. Όλο το ραδιόφωνο θα χτυπήσει τα σφυρία εκεί, ημέρες.
0: Ναι.
1: Αρκετές, και θα δείτε ρεπορτάζα, θα δείτε πράγματα και θα αναδείξουμε μαζί με εσάς το θέμα της ακρίβειας.
0: Είναι τρομακτικό αυτό που συμβαίνει να μπαίνεις στο σούπερ μάρκετ να πάρεις δύο προϊόντα, όπως συμβαίνει κάθε φορά να μπαίνεις μέσα, θυμάστε κάτι άλλο που θέλεις. Λιγότερα από 30 ευρώ δεν θα βγεις από μέσα. Και λίγο λέω. 50, 70, ναι. Και λέει, μα τι πήρα. Δεν πήρα τίποτα. Ναι. Αυτά πήρες, ναι, ναι. Τι να κάνουμε, αλλά έχουμε συμφωνία κυρίων. Ευτυχώς είναι σε εξέλιξη συμφωνία κυρίων. Φαντάζομαι μόλις φύγει η συμφωνία κυρίων τι έχει να γίνει.
1: Ένα ρεπορτάζ, ναι. Ένα ρεπορτάζ επίσης από την Καθημερινή, τη χθεσινή, που ξεκίνησε συζητήσεις, είναι του συναδέλφου του Βασίλη Νέδου. Λέει, σύμφωνα με πηγές, Αθήνα και Παρίσι φαίνεται να έχουν καταλήξει ότι θα πρέπει να γίνει ελαφρύς ανασχηματισμός της πορείας του καλωδίου, ώστε να μην περνάει από περιοχές του αποκαλούμενου Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Φετιγέ Κας.
0: Πού να το πάνε δηλαδή?
1: Δεν ξέρω. Καταρχήν πρέπει να μας πει η κυβέρνηση αν είναι έτσι. Έτσι δεν υιοθετούμε τίποτα. Έγκυρος ο συνάδελφος, εγκυρότατος.
0: Τι είναι το Φετιγέ Κας, παιδί μου, είναι σε εξαίσθητο σημείο.
1: Το πάρκο, παιδί μου, εκεί που έχει γίνει κάτω. Είναι ένα πράγμα που θα το ψάξουμε κι εμείς να σας ενημερώσουμε, να σας δώσουμε παραπάνω στοιχεία για αυτό.
0: Ποια είναι αυτή η Φετιγέ? Έχω κάτι απορίες, ο άτιμος. Έβλεπα ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ για την πολιορκία του Χάντακα. Χάντακα, ξέρεις ποιος είναι? Το Ηράκλειο. 25 χρόνια το πολιορκούσαν οι Τούρκοι. Ναι. Το πήραν τελικά. Πώς το πήρανε? Από μέσα το πήρανε. Πώς τον έλεγαν αυτόν, ένας απότσις νομίζω. Ναι. Το κάρφωσε και κάρφωσε την είσοδο τις δύο αδύναμες πλευρές και μπήκαν τώρα και το πήρανε.
1: Πάντα υπάρχει ένας εφιάλτης, ένας πιλιός, πιάσε κόκκινο. Ένας πιλιός γου.

0: ακούσεις.
1: Μα 22 χρόνια το παλεύαν και δεν μπορούσαν και τους έδειξε τα αδύναμα σημεία. Διότι αυτός δεν νιώθε ότι ήταν ρηγμένος. Ένιωθε πως αυτός έπρεπε να είναι αξιωματικός και αξιωματούχος. Δεν του δίνανε τέτοιο αξιωματούχος. Σου λέει έτσι είσαι πάγος στους Τούρκους, τους δίνανε τα μυστικά όλα. Λοιπόν, μπάσει το. Πάντως πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ θέλω να πω έτσι. Που δείχνει πως τα κάστρα πέφτουν από. Από μέσα. Θες να πάμε σε διάλειμμα.
0: Σιγά σιγά νομίζω ότι πρέπει να πάμε.
1: Πόσο σιγά να πάω. Πότε έρχεται το ποδόσφαιρο, εσύ δεν είχε ποδόσφαιρο και έχω πάει τέτοιο.
0: Εθνικάρα, χθες δεν είχε ποδόσφαιρο.
1: Εθνική, αλλά με τις ομαδάρες.
0: Και μπασκετάρα είχε. Και απ' όλα είχε.
1: Ο ΠΑΟΚ, είδες.
0: Ναι, φτιάχνει ομάδα.
1: Ομάδα καλή.
0: Φτιάχνει το πρωτάθλημα. Οκ, η ΑΕΚ φτιάχνει ομάδα.
1: Η ΑΕΚ εκτή 7η, τη βλέπω 8η.
0: Σιγά. Η ΑΕΚ έχει πολλές απουσίες. Περίμενε, μην είσαι τώρα.
1: Θα παρακολουθείς λίγο.
0: Ο Γουρλής εννοείται. Το μπάσκετ μου αρέσει πιο πολύ απ' όλα. Θέμα χρόνου να πω επίσης είναι προσχωρήσεις. Και αυτή τη βδομάδα μπορεί. Ευάγγελος Αποστολάκης και Νίνα Κασιμάτη.
1: Εντάξει τώρα αυτά είναι.
0: Τζάγκρι τελευταία.
1: Αυτά είναι όμως, πώς το λένε, τα αναμενόμενα. Θέλω να σου πω, εμείς θέλουμε να ακούω καμιά έκπληξη.
0: Το, για το τώρα λέμε, παιδί μου, το χρονικό διάστημα.
1: Κάνε αριστερό μπακ για την Άγια, έχεις ακούσει. Λοιπόν, καλημέρα μορφόπεδα. Έχει διαφορά να τρως ορφανά γεμιστά της αριστεράς από τα δεξιά γεμιστά του Γυριάκου με κουκουνάρι και κοιμά. Ξυπνήστε. Ο φαρμακοποιός της καρδιάς σας. Καλημέρα. Ξυπνήσουμε, εντάξει.
0: Ισχύει το ίδιο που πήγα να πω για το Σωτήρι πριν. Μου μπει τη συζήτηση που λέγε ο Μακαρίτης ο Γαλβαντζής.
1: Τι θες ρε παιδί μου, λέγες ότι θες και άσχημα λέω ότι θέλω. Α, δεν τα πάμε καλά. Λοιπόν, πού είναι ρε φίλε, εδώ είμαστε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ Magenta γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom, στο κινητό σου θα δεις το σήμα Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θες να συνδεθείς. Μάθε περισσότερο στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom GR. Πάμε διαλυματάκι.
0: Πάμε, αλλά μου κάνει εντύπωση. Έτσι βλέπω ένα ρεπορτάζ Βασίλης Γιώργας, Κώστας Αρής, Αντώνης Τριανταφύλλου από παραπολιτικά.gr. Ενεργειακό συναγερμό στην Ευρώπη προετοιμάζονται για ελλείψεις στο τραπέζι μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης. Κόψε το ρεύμα, αδερφέ μου.
1: Πάρε λεωφορείο, ρε.
0: Τι ψήφισε τώρα με το λεωφορείο.
1: 10 ευρώ. Άμα δεν έχεις 10 ευρώ για μεντζίνη, πάρε λεωφορείο.
0: Καλούν λοιπόν τις κυβερνήσεις να περιορίσουν την κατανάλωση φυσικού αερίου και ρεύματος. Δεν είμαστε καλά, παιδιά.
2: Ωρα, πού πάμε, ρε. Πού πάμε.
3: Κόσμος 938. Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
1: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
0: Χώρο.
1: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
0: Πού πας, αγάπη μου?
1: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας, παραπολιτικά αναλυτικό μέρα. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους.
1: Σωτήριος Ξενάκης.
0: Και Βασίλης Κουρίς.
1: Και στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Διονύσης Τεμπονέρας, τέλεχο.
0: Το μέρος εργασίας της Ελλάς, να το πούμε έτσι.
1: Πήγα από το ΣΥΡΙΖΑ πάλι.
0: Και εγώ πήγα από το ΣΥΡΙΖΑ. Θα μας πάει λίγο καιρό σε αυτό, θα το ξεπεράσουμε όμως. Λοιπόν, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα κύριε Τεμπονέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
1: Ας μου σας ανησυχεί, σε όλες τις δημοσκοπήσεις έχουμε μια ψαλίδινα της διαφοράς από το ΠΑΣΟΚ. Σας ανησυχεί, μπορούμε να σας δούμε τρίτο κόμμα?
2: Κύριε Σκουρή, σε 120 μέρες η ελληνική εθνική συμπαράταξη έχει εδρεωθεί στη δεύτερη θέση, έχοντας κατά όψή μας με σύγχρονους πολιτικούς όρους επιτύχει αυτό το οποίο θα λέγαμε ένα μικρό πολιτικό θαύμα. Γιατί το λέμε αυτό? Διότι πρώτον μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, δεν έχει νομοβουλευτική εκπροσώπηση.
1: Με δικιά σας επιλογή.
2: Βεβαίως. Δεν έχει κρατική θεματοδότηση. Έχει νέα στελέχη. Έχει βεβαίως έναν έμπειρο πρώην πρωθυπουργό. Από εκεί και πέρα όμως είναι δεδομένο ότι έχει προκαλέσει μια ευρύτερη ανασύνθεση σε όλο τον αριστερό και προοδευτικό χώρο. Έχοντας την πρόθεση να καλύψουμε ένα επακτό πολιτικό κενό που διαμορφώθηκε μετά τις εκλογές του 2023. Άρα λοιπόν το να μιλάει κάποιος για ένα κόμμα 4 μηνών και έχει κάμψει, ενώ ακόμα δεν έχει ξεδιπλώσει καλά το πρόγραμμά του, ενώ δεν έχει ολοκληρώσει καλά-καλά την οργανωτική του διάταξη, ενώ δεν έχει...
1: Συγγνώμη, μιλάμε γιατί πριν λέγαμε ότι είχε άνοδο, δεν μπορούμε τώρα να πούμε ότι υπάρχει...
0: Και εκτός από αυτό υπάρχει και μια μικρή λεπτομέρεια που δεν είναι μικρή λεπτομέρεια, τώρα το λέω μικρή λεπτομέρεια, ότι σε 6 μέρες έχει εκλογές.
1: Σωστό.
2: Άρα υπάρχει όλος ο πολιτικός χρόνος, το μήνυμα το οποίο εξέπεσε ο Αλέξης Τσίπρας την Διεθνή Θεσσαλονίκη πριν από μερικές εβδομάδες, να διαχυθεί σε όλη την ελληνική κοινωνία και κυρίως στην περιφέρεια, αλλά βεβαίως και να φτάσουμε παντού στους μαζικούς χώρους, προκειμένου να μπορέσουμε ακριβώς να...
1: Δεν σας ανησυχεί, δεν είναι κάτι δηλαδή που δεν κάνετε καλά που υπάρχει αυτή η κάμψη. Είναι, πώς να το να σου πω, παρεπόμενο, ότι είναι μια διόρθωση.
0: Φυσιολογικό λέτε.
2: Ναι. Είναι μια συνέπεια μιας οργανωτικής διάταξης που ακόμα δεν είχε ολοκληρωθεί, γιατί μπορεί σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο και σε επίπεδο κεντρικής πολιτικής εκφώνησης το μήνυμα να φτάνει. Αυτό όμως δεν αρκεί, ξέρετε πάρα πολύ καλά. Η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Θα πρέπει το πολιτικό σχέδιο να περιγραφεί και να εξειδικευτεί από όλους τομεάρχες βεβαίως και να φτάσει σε όλη την επικράτεια. Άρα νομίζω ότι εδώ και εν μέσω Θέρους και κυρίως Αυγούστου ήταν πάρα πολύ λογικό να υπάρξουν τέτοια φαινόμενα.
1: Γίνεται μια συζήτηση, τώρα είχαμε εδώ τον κύριο Δραγασάκη που την άνοιξε τις προηγούμενες ημέρες, πώς να το πω, ακόμα και για κοινή κάθοδο στις εκλογές των δυνάμεων του προοδευτικού τόξου. Βοηθάει αυτή η συζήτηση? Γιατί γίνεται? Μήπως γιατί δεν πείθετε και εσείς και τον ΠΑΣΟΚ?
2: Νομίζω ότι η συζήτηση αυτή την κάναμε αναλυτικά τα προηγούμενα 3 χρόνια. Δεν βλέπω σήμερα τι είναι εκείνο το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε σύνθεση των δυνάμεων, όταν αυτό με άπλετο πολιτικό χρόνο και με χρόνο για προγραμματικές κυρίως συνεννοήσεις δεν κατέθεσε εφικτό όλο το προηγούμενο διάστημα. Τώρα, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, ας είμαστε ρεαλιστές, παραμονές των εκλογών και με τα κόμματα να έχουν τη στρατηγική τους, μια τέτοια συζήτηση περισσότερο θα έλεγα ότι ρευστοποιεί την υφιστάμενη πολλή κατάσταση και δυστυχώς βγάζει κερδισμένη τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη. Άρα, υπό την έννοια αυτή, εμείς καλούμαστε να υπερβούμε αυτή την παθογένεια η οποία πράγματι αναπτύχθηκε το προηγούμενο διάστημα με μια ισχυρή ηγεσία, με ένα όραμα, με ένα σχέδιο, με στελέχη αλλά και με οργανωτική δομή πια. Προκειμένου να μπορέσουμε πράγματι να συγκροτήσουμε αυτό το οποίο είναι στρατηγικός μας στόχος, τον εναλλακτικό πόλο διακυβέρνησης με στόχο την πολιτική ανατροπή και την αλλαγή πολιτικής.
1: Τώρα με τον Σωτήρη το κουβεντιάζουμε πολλές φορές. Βλέπουμε ένα πόλεμο ΠΑΣΟΚ Ελλάς. Σφοδρό, πιο σφοδρό ίσως από ό,τι γίνεται με την κυβέρνηση. Να σας ρωτήσω καταρχήν, είναι όμορος χώρος για την Ελλάς το ΠΑΣΟΚ ή δεν είναι?
2: Απαντώ καταφατικά σε κάθε περίπτωση. Προφανώς όμως αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς είμαστε μια σχέση αντιπαλότητας με το ΠΑΣΟΚ. Είμαστε μια σχέση, θα έλεγα, περισσότερο προγραμματικού ανταγωνισμού. Εμείς χαιρόμαστε που ενώ πρώτοι καταθέσαμε τις προτάσεις, για παράδειγμα για τα καύσιμα, ήρθε το ΠΑΣΟΚ εκ των υστέρων να καταθέσει τη δική του πρόταση και οι πολίτες μπορούν να κρίνουν, να συγκρίνουν και να αποφασίσουν ποια είναι εκείνη η πληρέστερη πρόταση που μπορεί πράγματι να οδηγήσει, για παράδειγμα, σε μείωση των τιμών, προκειμένου να μην υποφέρουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους. Ο προγραμματικός ανταγωνισμός για μας είναι θεμητός. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε μονομέτωπο αγώνα ενάντια στη Νέα Δημοκρατία και κυρίως αυτό το οποίο είναι ο στόχος μας, τις δεξιές πολιτικές τις οποίες θέλουμε να αναδέψουμε και να αντικαταστήσουμε με ένα συνεκτικό προοδευτικό σχέδιο διακυβέρνησης.
0: Πάντως, εγώ θα επιμείνω λίγο στην αρχική μας ερώτηση και γιατί θα επιμείνω. Λέτε, και όχι μόνο εσείς, όλα τα στελέχη που περνάνε από αυτό το μικρόφωνο και εκπρόσωπό σας του κόμματος πριν από λίγες μέρες, είμαστε 4 ημερών κόμμα.
1: Μηνών.
0: Τυπικά είστε. Ουσιαστικά δεν είστε. Εδώ και πάνω από ένα χρόνο, ενάμιση, από τότε που ξεκίνησε το λέει του βιβλίου του κ. Τσίπρα, συζητάμε για το κόμμα Τσίπρα. Δεν... Άρα λοιπόν αυτό το 4 μήνες για μένα δεν είναι πιστικό επιχείρημα. Μπορεί να αφορά τον εαυτό μου αυτό. Ο χρόνος που σας έχει δοθεί είναι άπλετος από το βιβλίο του κ. Τσίπρα και μετά άπλετος χρόνος στο στελέχη τα οποία είναι κοντά του να βγαίνουν, να δημοσιοποιούν τις προθέσεις του. Να. Ο ίδιος απλώς είπε θα κάνω κόμμα πριν από 4 μήνες. Πιστεύετε ότι αυτό το 15, 16, 17, σας λέω εγώ 18, παίρνω την καλύτερη εκδοχή που είδαμε τελευταία. Αυτή είναι η καλύτερη εκδοχή. Πάνω από 18 δεν είδαμε. Real Pulse πριν από 10 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με αν δεν κάνω λάθος, στην εκτίμηση. Δε, όχι στην πρόθεση ψήφου. Mm-hmm. Μπορεί να γίνει 35, 36, 37 μέσα σε 6 μήνες.
2: Κύριε Ξενάκη, όλους τους προηγούμενους μήνες συζητούσαμε αυτοκριτικά και συζητούσε ο χώρος βεβαίως για τα λάθη τα οποία έγιναν την προηγούμενη περίοδο, για τα συμπεράσματα της κυβερνητικής εμπειρίας, για το τι έπρεπε να γίνει αλλιώς ή διαφορετικός ή διαφορετικά ή ο απόλυτος πρωταγωνιστής της περίοδου, αν θέλετε, έδωσε τη δική του πολιτική εκτίμηση και σκοπιά για τα γεγονότα της περίοδου, κυρίως της κυβερνητικής, αλλά και όσα κουνήθησαν από το 19 μέχρι το 2023. Άρα η συζήτηση αναλώθηκε σε αυτό. Νέο πολιτικό σχέδιο όμως, με βάση μια νέα διαχείριση, ένα νέο όραμα και τη συνάντηση των αριστερών και υποδυτικών δυνάμεων με αυτή την σύμπτυξη την οποία επιθυμούσαμε μεταξύ σοσιαλδημοκρατίας, αριστεράς και πολιτικής οικολογίας, επιτρέψτε μας να σας πω ότι αυτό το σχέδιο ξεκίνησε να ξεδιπλώνεται από τις 26 Μαΐου και μετά. Άρα νομίζω ότι η συζήτηση ήταν τελείως διαφορετική με τους όρους που γινόταν
0: πόσο
2: πριν.
0: Πόσο ήταν τότε το πρώτο ποσοστό που καταγράφηκε, 12%? Τόσο ήταν, δεν ήταν λιγότερο.
2: Εννοείται όταν.
0: Ναι, όταν μετρήθηκε πια, όταν μετρήθηκε πια σαν κόμμα Τσίπρα. Πόσο ήταν.
2: Θα σας πω το εξής πολύ απλό.
0: Ναι. Το λέμε στο Πασόκ αυτό, θέλω να πω, δεν είναι ότι το κάνουμε τώρα έτσι. Και επίσης λέμε στη Νέα Δημοκρατία αντιστοίχως πως το 23 της πρόθεσης 25 θα γίνει 37 έτσι. Γιατί είναι το ίδιο παράλογο. Να ψήσουμε και τα τρία είναι το ίδιο παράλογο. Για πες το.
2: Επίσης αρκετοί παρομοίαζαν τον Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάς, παράδειγμα το φέρνω σαν ανάγκη, με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Και έλεγαν ότι θα είναι ένα τηλοτέχνημα το οποίο θα ξεφουσκώσει αμέσως μετά τις. Από ανακοινωθεί και αμέσως μετά τις.
0: Ισχύει αυτό που λέτε, όντως το έλεγαν πολύ αυτό. Ναι, ναι, κάποιοι το έλεγαν.
2: Αυτό δεν επιβεβαιώνεται από τα γεγονότα.
0: Και το Πασόκ το έλεγε αυτό.
2: Βεβαίως, αυτό λέω. Διαψεύδονται λοιπόν όσοι είχαν ένα τέτοιο αφήγημα. Αυτό το οποίο επιβεβαιώνεται σε όλες, επαναλαμβάνω, σε όλες τις δημοσκοπήσεις, είναι ότι η δεύτερη θέση είναι πλέον καθαρή, δηλαδή υπάρχει απόσταση αρκετών μονάδων στις περισσότερες των δημοσκοπήσεων, άρα αυτό έχει εμπεδωθεί από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Αυτό όμως δεν μας αρκεί. Ναι. Για μας αυτό το 17-18% στην 6,5 ψήφου είναι περίπου ο βατήρας προκειμένου να αρχίσει η πολιτική ανατροπή. Και αυτή είναι η δουλειά την οποία ασχοληθούμε τους επόμενους μήνες.
0: Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τα οποία δεν έχουν ακόμα ενταχθεί στο κόμμα σας και παραμένουν βουλευτές, μέχρι πότε θα, τώρα δεν είναι δική σας απόφαση αυτή, βέβαια αυτή είναι του Προέδρου του απόφαση προφανώς, του κ. Τσίπρα, αλλά εσείς μια εκτίμηση έχετε μέχρι πότε θα πρέπει να γίνει αυτή η διαδικασία? Θέλω να πω θα πάμε μέχρι τις εκλογές έτσι.
2: Κύριε Ξενάκη, ήδη έχουμε βουλευτές οι οποίοι έχουν παραδώσει τις
0: θέσεις τους, έχουν ενταχθεί στην Ελλάδα, ο κύριος Καραμέρος,
2: εμφανίζονται ως πολιτικά στελέχη.
0: Ισχύει.
2: Άρα σε κάθε περίπτωση αυτό αποδεικνύει ότι οι πόρτες μας είναι πέρα για πέρα ανοιχτές. Ναι. Έχουμε βάλει μόνο δύο προϋποθέσεις.
0: Ναι.
2: Έχουμε πει ότι δεν θα έχουμε ενεργεία βουλευτές σε αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι συνειδητό, γιατί δεν θέλουμε να δώσουμε μια εικόνα πολιτικού μεταγραφικού.
0: Και πολύ καλά κάνετε νομίζω.
2: Και βεβαίως. Η δεύτερη προϋπόθεση είναι ότι όλοι όσοι στρατεύονται στην προσπάθεια αυτή δεν σημαίνει ότι θα έχουν κάποια ειδική μεταχείριση, κάποιο ειδικό προνόμιο.
0: Ναι.
2: Όταν έρθει η ώρα να συγκροτηθούν το όργανό μας, η Επιτροπή Ψηφοδελτίων, θα αποφασίσουν με βάση την πολιτική στρατηγική, τα χαρακτηριστικά, το πολιτικό διακύβευμα, ποια είναι η πολιτική, αν θέλετε, κατεύθυνση την οποία θέλει να δώσει ο χώρος και ο φορέας εν ώψη και των επικείμενων εθνικών εκλογών.
0: Μάλιστα. Κύριε Τεμπονέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Κύριο Τεμπονέρα, τα κορυφαία στελέχη του κόμματος, του νέου κόμματος, του κ. Τσίπρα, το μεάρχης εργασίας, σε ένα θέμα που επίσης το ξέρει πάρα πολύ καλά, είναι εργατολόγος και εξαιρετικός.
1: Να κρατήσω κάτι από τη συνέντευξη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ερωτήθη αν το Πασόκ είναι όμορος χώρος.
0: Είναι, λέει.
1: Είπε καταφατικά σε κάθε περίπτωση.
0: Είναι, ναι. Ναι. Ναι, είπε, ναι.
1: Θυμίζω δήλωση της εκπροσώπου τύπου της Ελλάδας που έλεγε ότι δεν είναι όμορος χώρος πριν από καιρό. Όχι, είναι μια αναδίπωση.
0: Το θυμήθηκες ρε Δηρία, το θυμήθηκα και εγώ. Δεν ήθελα να το πω απλώς.
1: Μα είναι, γιατί... νομίζω ότι έχει το ενδιαφέρον.
0: Ήθελα να σου πω την αμαρτία μου, σκεφτόμουν να ρωτήσω αυτό ή το προηγούμενο που ρώτησα, αλλά προτίμησα το προηγούμενο, δεν πειράζει. Αλλά την επόμενη φορά άλλωστε είναι έρχεται ο κ. Τσίπρας. Δεν λέει όχι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αλήθεια όμως, στο μυαλό μου. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες. Τη σύνδεση, τη ψυχαγωγία, τη συναλλαγή αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
1: Να πω πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα κάτι που δεν πρέπει να το ξεχάσουμε και θέλω και κάτι αυτοαναφορικό, θα τρίμε συγχωρείς. Σταμάτησε την δημοσιογραφία με ένα αποχαιρετισμό στους αναγνώστες του.
0: Γιάννης Μαρίνος.
1: Ο Γιάννης Μαρίνος, ένας πολύ σπουδαίος δημοσιογράφος. Έτσι, χρόνια τον μάθαμε πρωτίστως από τον Οικονομικό Ταχυδρόμο, το οποίο υπήρξε διευθυντής περιοδικό που έβγαινε μια φορά τη βδομάδα, Πέμπτη αν θυμάμαι καλά, και που ήταν ένα πράγμα που εμείς ως νεαροί, εμείς που ήμασταν στην αριστερά τότε παιδιά, συγκρουστήκαμε πολύ μαζί του. Εγώ θυμάμαι ότι μέρες ολόκληρες πάλευα να έχω αντεπιχειρήματα σε αυτά που έγραφε ο Γιάννης Μαρίνος στον Οικονομικό Ταχυδρόμο. Σφοδρή ιδεολογική και πολιτική αντιπαράθεση, σε βάθος τα πράγματα, με μια συγκεκριμένη αντίληψη που την πήγαινε μέχρι το τέλος, πολύ διαβασμένος κλπ. Και μέσα από αυτό νομίζω ότι χρωστά ένα θέμα, ότι ήταν σαν μια αυτομόρφωση, ρε παιδί μου. Ότι έμαθα πράγματα δηλαδή σε όλη αυτή την ιστορία.
0: Αντιπαρατίθεσαι με ανθρώπους οι οποίοι έχουν δομημένη σκέψη και απόψεις που μπορεί να μην είναι ίδιες με τις δικές σου, αλλά έχουν.
1: Και το άρεσε και του ιδίου έτσι αυτό. Ξανά έγραφε, απαντούσε. Οικονομικός ταχυδρόμος διευθυντής από το 1965 μέχρι το 1996. Αυτό γράφει στο σημείωμά του. Αντικονομικά, Κρητόβουλος κλπ. Ένας πολύ σημαντικός δημοσιογράφος. Μακάρι να είχαμε πολλούς, μακάρι να το μοιάζαμε.
0: Να πω και εγώ κάτι άλλο, το οποίο δεν ισχύει με το θέμα, αλλά έχει μείνει μέσα μου, γιατί το είδα χθες το βράδυ, ότι έφυγε σε ηλικία 87 ετών η ηθοποιός, τη χορεύτρια Ελένη Προκοπίου. Αυτά τα υπέροχα μάτια, θα τα θυμάστε όλα, του ελληνικού κινηματογράφου, που είχε παίξει μικρούς ρόλους βέβαια. Συνήθως ήταν χορεύτρια, να χόρευε εκπληκτικά. Και συμμετείχε σε μερικές από τις πιο αγαπημένες ελληνικές ταινίες του κινηματογράφου, με το οποίο μεγαλώσαμε εμείς, Ελένη Προκοπίου.

0: Σωτήρη, μια έκανε διόρθωση ο κύριο Θεοχάρη. Δεν την έχουμε ακόμα. Σε λίγο θα την ξέρουμε πώς ακριβώς.
1: Ναι.
0: Και τι ακριβώς είπε.
1: Α, γιατί τον άλλο τον κύριο Κουρκουδίνα δεν τον έχω ακούσει καθόλου.
0: Και αυτό είχε μια διόρθωση, αν δεν θυμάμαι τι.
1: Συγγνώμη, άμα η διόρθωση είναι παρερμηνεύτηκαν αυτά που είπα, δεν είναι διόρθωση.
0: Επειδή
1: τα ελληνικά μας πιάνει καλά, το παρερμηνεύτηκαν όσα είπα, δεν είναι διόρθωση.
0: Ναι, εντάξει, αυτό είναι.
1: Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, ούτε καλημέρα δεν έχω πει μαζί του. Δεν ήξερα καν ότι υπάρχει ως βουλευτής. Μπορεί να μην ήξερε και αυτό ότι υπάρχει ως δημοσιογράφος. Όχι, αλήθεια το λέω. Δεν είναι θέμα, δεν είναι υποτιμητικό αυτό.
0: 4 Οκτωβρίου, γενέθλια Νέα Δημοκρατία, εκδήλωση μεγάλη.
1: Ούτε την κάνουν.
0: Αλλά επαλαφέρον μάλιστα και στην αφίσα τον Πυρσό.
1: Καλό. Ωραίο, συγκινητικό.
0: Το είδες, λοιπόν.
1: Για τους παλαιότερους.
0: Νομίζω αυτοί που περιμένουν που θα στείλουν πρόσκληση στον Κώστα Καραμαλή αλλά και στον Ευάγγελο Μημεράκη.
1: Καλά θα κάνουν να στείλουν εδώ πέρα.
0: Όχι, λέω μην περιμένουν ανταπόκριση γιατί βλέπω γράφουν διάφορα ότι μπορούν να πάνε. Νομίζω μην έχουν πάει και στα προηγούμενα, δεν θα πάνε και τώρα.
1: Καμιά άλλη δουλειά να κάνεις, εγώ από τηλέφωνο όλη τη μέρα κάνεις εσύ.
0: Διαβάζω
1: τα. Για καλό το λέω, για καλό το λέω, για καλό το λέω. Παιδιά δεν είναι, το πολυμηχάνημα είναι, εδώ πέρα το έχω δίπλα μου, ευτυχώς, δόξα τω Θεώ που το έχω
0: δίπλα. Άρχισε το δούλεμα παιδιά, αλλά δεν πειράζει.
1: Παιδιά πάρα πολύ σοβαρά. Αλέξανδρος Σόμπογλου είναι στη τηλεφωνία και μας είχαμε... Τι κοιτάς έτσι.
0: Ναι, αλλά είναι σοβαρά, δεν βλέπω εγώ μακριά, έχω... Ναι,
1: κοντά βλέπεις δηλαδή. Γεια σου Αλέξανδρε.
2: Καλημέρα, ευτυχώς σε βλέπω κουρμπέλι στην εστία χθες καλά.
1: Καλά, ευτυχώς να έσκασε και σε κάτι πόδια, αλλά θέλει και λίγο τύχη το πράγμα. Δεν γίνεται αλλιώς.
2: Ναι. Προφανώς θέλει τύχη. Προφανώς θέλει τύχη.
0: Αν το έκανε και λίγο λιγότερα ο Ιωαννίδης.
2: Κοίταξε να δεις. Εγώ θα επιμείνω αυτά που λέγαμε και την Παρασκευή.
0: Ναι.
2: Το πιο. Επαναλαμβάνω, μπορεί να τρώγαμε να μην ήταν σε καλή μέρα ο Τζολάκης, και να χάναμε.
1: Τι έπιασε αυτό το παιδί πάλι χθες.
2: Εντάξει, πλέον σου. Δεν το συζητάμε. Είναι. Πραγματικά είναι αυτή τη στιγμή είναι μέσα στο top 10 των Ευρωπαίων Τερματοφυλάκων.
1: Εσύ λες top 10, εγώ πήγα να πάω στο top 3.
2: Μπορεί να είναι top 3, top 5, εγώ δεν ξέρω. Λέω, και το, για να καταλάβει λίγο ο κόσμος τι ταλέντο υπάρχει σε αυτή την ομάδα, γιατί επιμένουμε και φωνάζουμε ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων ότι θέλει υπομονή, θέλει προσαρμογή ακόμα και του Γιοβάνοβιτ σε αυτό το ταλέντο που έχει. Ξέρετε, μια εθνική ομάδα που έχει μάθει 40 χρόνια να παίζει με κορυφαίους παίχτες στα στόπερ της και τα αμυντικά της σαφ και ξαφνικά πρέπει να επενδύσει στους επιθετικούς της. Δεν είναι εύκολη αυτή η προσαρμογή ούτε για τον ομοσπονδιακό τεχνικό.
1: Έτσι είναι.
2: Για μένα το πιο ελπιδοφόρο μήνυμα από αυτά τα δύο παιχνίδια με Σέρβους και Γερμανούς είναι ότι έπαιξε ο Γιοβάνοβιτς με εντεκάδες με 4 επιθετικογενείς παίχτες και χθες το Augsburg αποδείχθηκε ότι αν έχει σωστό πλάνο και οι παίχτες υπηρετήσουν μια σοβαρή αμυντική αλληλοκάλυψη, κάνουν τη δουλειά που κάνουν και στην Dortmund και στην Arsenal, γιατί και στην Arsenal ο Τζόλης πρέπει να τρέχει να καλύπτει τον μπακ του, ο Καρέτσα στην Dortmund πρέπει να τρέχει να καλύπτει το δικό του μπακ. Έτσι είναι το σύγχρονο ποδόσφαιρο, δεν υπάρχουν αμυντικοί και επιθετικοί όπως τους ξέραμε. Χθες λοιπόν είδαμε μια ομάδα να ξεκινάει με 4 επιθετικογενείς παίχτες, να τους διατηρεί σχεδόν σε όλο το παιχνίδι και να μπορεί να αμήνεται πάρα πάρα πολύ καλά.
1: Πάντως είναι θράσος να ξεκινάς με 4 επιθετικογενείς παίχτες με τη Γερμανία στη Γερμανία. Έτσι.
2: Όχι,
1: θα μου καλώς εννοούμενο.
2: Θα μου επιτρέψεις να διαφωνήσω. Δεν είναι θράσος.
1: Δεν είναι λες έτσι, ναι.
2: Να σου πω τι είπε, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, τι είπε ο Μπάστιαν Σφάινστάγκερ, αυτή πολύ μεγάλη.
1: Τον άκουσα.
2: Όλοι στο εξωτερικό και ο Κλόπ πριν στην συνέντευξη παραμονή του αγώνα μίλησε για αυτή τη φοβερή τετράδα που μπορεί ανά πάσα στιγμή να παρουσιάζει η εθνική ομάδα. Είναι μονόδρομος, δεν είναι θράσος. Να σας πω σαν θεάτες και τους δύο, και το Βασίλη και εσέναν. Χθες το βράδυ, βλέποντας τις εντεκάδες των δύο ομάδων, αισθανθήκατε ότι κυρίως μεσοεπιθετικά το ταλέντο των Γερμανών ήταν ανώτερο.
1: Όχι, αν βγάλεις τις στολές, όχι. Ναι, αν βγάλεις τις στολές, όχι.
2: Και ατομικά, πάρε τον Βίρτς, παιδάκι μου, τη μεταγραφή των 150 εκατομμυρίων της Λίβερπουλ. Και πες μου, παίζεις football manager αυτή τη στιγμή που είναι και τρέλα στις νεότερες ηλικίες. Και έχεις να πάρεις την εντεκάδα σου τον Τζόλι της Arsenal και τον Βίρτς της Λίβερπουλ. Ποιον θα πάρεις.
1: Ναι.
2: Θέλω να πω ότι πρέπει να φύγουμε και εμείς για να κυρίσουμε το φόβο μας. Πρέπει να καταλάβουμε τι ποδοσφαιρικό πλούτο διαθέτουμε.
0: Να ρωτήσω κάτι. Αν τον Αντρούτσο, τον λέγανε Αντρούτσοβιτς, πόσο θα τον αγοράζαν οι ομάδες του Big 4.
2: Συμφωνώ.
1: Τώρα έχουμε Ολλανδία λέει.
2: Συμφωνώ. Έχουμε Ολλανδία και Γερμανία στη Τούμπα. Ναι. Πιστεύω σε μια κατάμεση Τούμπα πλέον. Δεν μπορώ να φανταστώ κάτι λιγότερο. Ναι. Με μια πάρα πολύ γερή έδρα. Επαναλαμβάνω όμως, το Nations League προφανώς. Μιλάμε για μια υπερβατική πορεία που δεν την περίμενε κανείς να ξεκινήσει.
1: Τι έχουμε να κερδίσουμε.
0: Μας το λες λίγο αυτό τώρα σε εμάς που τα χάσαμε.
1: Πέραν το ότι, έχουμε ανέβει προς το ψυχολογικά και χαιρόμαστε.
2: Το πιο σημαντικό, επαναλαμβάνω, είναι ότι πλέον η πορεία στο Nations League συνδέεται με την κλήρωση που θα έχει στο.
1: Στο
2: Euro. Αυτός είναι ο στόχος μας. Μπορεί να
1: πάμε στους δυνατούς δηλαδή.
2: Βεβαίως. Μπορεί να πάμε και στα προημιτελικά του Nations League, μπορεί να πάμε και στα ημιτελικά, μπορεί να πάμε και στο Final Four. Ό,τι θέλουμε μπορούμε να κάνουμε στο Nations League. Αυτή η ομάδα χτίζεται για τις μεγάλες διοργανώσεις. Και αυτές είναι το Euro και το Mundial. Έχουμε μπροστά μας δύο πολύ μεγάλες προκλήσεις. Θυμίζω ότι και στο προηγούμενο Nations League είχαμε βγάλει μάτια, δεν το διαχειριστήκαμε σωστά. Και μετά φάγαμε τα μούτρα μας στα χρηματικά του Μουντιάλ. Με μια αποκαρδιωτική πορεία. Θέλω να πιστεύω ότι αυτή η διαδρομή θα μας κάνει πιο σοφούς, πολύ πιο σοφούς, και κυρίως θα μας βοηθήσει, επαναλαμβάνω, και πρώτα απ' όλα τον Γιωβάνοβιτ, θα τον βοηθήσει να. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να βλέπω έναν 64χρονο προπονητή να αφήνει, να προσαρμόζει τη δική του φιλοσοφία στη δεξαμενή των παιχτών. Κάτι για παράδειγμα που ο Μεντιλίμπαρ κάποια στιγμή σταμάτησε να το κάνει στον Ολυμπιακό. Αναφέρω το παράδειγμα του Μεντιλίμπαρ γιατί είναι δύο προπονητές ίδιας ηλικίας. Ο Γιωβάνοβιτς τον βλέπει. Το είπε μετά το τέλος του αγώνα με τη Σερβία. Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς ένιωσα όταν έβαλα τέσσερις επιθετικούς μέσα στο τέλος του αγώνα.
0: Είναι κοντά. Και να είμαστε κι εμείς οι φίλαθλοι, οι δημοσιογράφοι, πιο υπομονετικοί. Να μην χάνουν τα παιδιά καμιά φορά και το στρίβουμε το ανάθεμα, έτσι. Να σου ρωτήσω τώρα, μπασκετάκι.
2: Ναι, μπασκετάκι, καταλάβαμε όλοι ότι το ΠΑΟΚ όχι, δεν έρχεται απλά, είναι εδώ. Είναι ένας πάρα πολύ ανταγωνιστικός ΠΑΟΚ. Καταλάβαμε, δεν ξέρω πόσο διεκδικητικός θα μπορέσει να γίνει σε βάθος χρόνου, γιατί ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός θα γίνονται όλο ένα και καλύτεροι. Στο κατά πόσο θα μπορεί να σπάσει το δίδυμο από φέτος, το βλέπω δύσκολο, και να μπει στο τελικό της μπάσκετ λίγο όπως μπήκε στο τελικό του Super Cup. Και πιστεύω ότι παίρνουμε λίγο ένα δείγμα γραφής για τον Παναθηναϊκό. Είναι πάρα πολύ νωρίς, είναι πάρα πολλές οι ελλείψεις που έχει στο ξεκίνημα της χρονιάς, είναι πάρα πολλά τα προβλήματα. Πρέπει να περιμένουμε. Για τον Ολυμπιακό, νομίζω ότι καταλαβαίνουν όλοι ότι θα μιλάμε για μια ομάδα που θα παίζει σε διαστημικές ταχύτητες, που έχει κάνει μακράν τις δεύτερες, στα δικά μου μάτια, την καλύτερη μεταγραφή του καλοκαιριού στο ευρωπαϊκό μπάσκετ που λέγεται Γιάν Μοντέρο. Και με τον Μοντέρο και με τον Μακιντάιρ θα αλλάξει τελείως το μπάσκετ και νομίζω ότι θα δούμε αυτό το Μπαρτζόκας μπολ πιο αναβαθμισμένο από ποτέ.
1: Και θα έχουμε, πιστεύω εγώ, τις δύο υπερομάδες που έχουμε, η Διέτση και σε όλη την Ευρώπη είναι. Άλλες δύο πάρα πολύ καλές ομάδες που θέλουν, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης.
2: Προφανώς.
1: Και από κάτω την ΑΕΚ, τον Ατρόμητο, το Περιστέρι, το Προμηθέα. Όλοι θα είναι από κάτω. Ναι, δεν το συζητώ. Μετά είναι αρκετά πιο κάτω.
2: Πόσο διεκδικητικοί θα μπορέσουν να είναι ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, ακόμα και πόσο βοηθητικοί θα μπορούν να γίνουν απέναντι στου Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για να του πρόξουν.
1: Θα έχουμε καλύτερο πρωτάθλημα, αυτό θέλω να σου πω.
2: Εννοείται.
0: Πολύ καλύτερο ερώτημα. Τώρα που είναι βασικό. Ξέρω, δεν σου αρέσει αυτή η συζήτηση, αλλά την ερώτηση θα την κάνω.
2: Δεν έχω πρόβλημα κανένα.
0: Λοιπόν, είναι η Euroleague και τώρα έχουν την άλλη εβδομάδα στο κόμμα οι ιδιοκτήτες των ομάδων της Ευρωπαϊκής Λίγας αν θα πουλήσουν στο NBA. Τι είναι αυτά τα πράγματα, πες τα μας για εμάς που δεν τα ξέρουμε.
2: Καταρχάς υπάρχει το κόμμα στο τέλος της εβδομάδας, υπάρχει μια συνάντηση των ιδιοκτητών. Υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη φημολογία αυτή τη στιγμή ότι έχει καταθέσει μια πρόταση εξαγοράς εντός ή εκτός αγωγικών της Euroleague το NBA. Ναι. Αυτό από μόνο του είναι μια πολύ μεγάλη νίκη της Euroleague απέναντι στο NBA και στη FIBA. Γιατί θυμίζω ότι ακούγαμε εδώ και ένα χρόνο ενάμιση το περίφημο NBA Euro που θα δημιουργεί το με ομάδες από το Manchester, το Μιλάνο, θα πηγαίνανε οι φωστήρες οι Αμερικάνοι να έρθουν στην Ευρώπη και να κάνουν λίγα ευρωπαϊκή μπασκετική με τη Manchester United και τη Μίλαν. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Προφανώς αυτό το project έχει πάει στα σκουπίδια όπως καταλαβαίνετε, πιθανότατα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν προσπαθούν οι δύο πλευρές να συνεργαστούν. Οι Ευρωπαίοι είναι πολύ επιφυλακτικοί γιατί συνήθως τα πλάνα των Αμερικάνων είναι επεκτατικά και κυριαρχικά. Περιμένω να διαπιστώσουν αν είναι αναπτυξιακά για το ευρωπαϊκό μπάσκετ ή είναι απλά στο πλαίσιο του πάμε να ελέγξουμε το ευρωπαϊκό μπάσκετ γιατί οι Ευρωπαίοι μας έχουν πει πολύ στη μύτη και σε λίγο θα χάνουμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες και τα παγκόσμια κύπελα. Ακούγονται μυθικά ποσά. Ότι κάθε ομάδα, για παράδειγμα, οι Αμερικάνοι προσφέρουν 25 εκατομμύρια ευρώ σε κάθε ομάδα που θα γίνει franchise στη νέα λίγα. Εγώ λέω να περιμένουμε.
0: Θα περιμένουμε λοιπόν. Αλέξανδρε, πρέπει να πάμε προς τις ειδήσεις.
1: Σε ευχαριστούμε, Αλέξανδρε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονίες θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telekom και Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο Wallet το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους που σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θες να συνδεθείς. Μάθε περισσότερο στο telekom.gr και σε όλα τα μισό social media αναζητώντας Telekom GR.

0: Κόσμος 938.
1: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίκτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
2: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
3: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
4: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
5: Πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν. Βαριέμαι από τώρα.
6: Καλά, δεν ξέρεις για το Ροδίον ΚΔΑΠ.
5: Ροδίον τι?
6: Ροδίον ΚΔΑΠ, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
5: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
6: Πλάκα κάνεις. Παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
5: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
7: Ροδίον ΚΔΑΠ. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο το χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
8: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
9: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
10: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
9: Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
11: Coca-Cola Zero, συσκευασία 2x1,5 λίτρο με 400 ml δώρο, μόνο 2,79.
9: Μπύρα Αλφα, βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,30.
11: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 2,5 κιλά, μόνο 4,40.
9: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
11: Τυρί Ένταμ σε φέτες Ρώσο, 500 γραμμάρια, μόνο 2,36.
9: Κρέμα γάλακτος Άρλα Προ, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
11: Βιτάμ Σόφτ, 2 κιλά, μόνο 6,75.
9: Και φιλέτο κοτόπουλο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,40 το κιλό.
11: Αναζητήστε το έντυπο του Κασενκάρι που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
9: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μόνο στο Κασενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
10: Κασενκάρι Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Λάγκερ 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Ακού, Κόσμος 938.

0: διαδηλώσεις μετατρέπεται το παλιό νεοκλασικό σχολείο στην καρδιά της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου απέναντι από το παλάτι των υποτών. Η ριζική ανακατασκευή του ιστορικού κτηρίου που ανήκει στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ολοκληρώνεται με τη χρηματοδότηση, υλοποίηση και επίβλεψη του Υπουργείου Πολιτισμού. Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος ανέφερε ότι το κτίριο θα αποτελέσει ένα ζωντανό χώρο για πολιτιστικές δράσεις, δημιουργία ιδέες και συναντήσεις. Παράλληλα, ευχαρίστησε το Υπουργείο Πολιτισμού και την Υπουργό Λίνα Μενδώνη για τη συνεργασία και τη στήριξη στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς των νησιών. 16 ξενοδοχεία και επιχειρήσεις της Ρόδου ανταποκρίθηκαν στην πρωτοβουλία της Ένωσης Ξενοδόχων για τη στήριξη του Γενικού Νοσοκομείου. Συνολικά δεσμεύτηκαν να χρηματοδοτήσουν για 3 χρόνια την ενίσχυση 8 γιατρών, 12 νοσηλευτών και 3 τεχνολόγων. Η πρωτοβουλία περνά πλέον στο στάδιο της υλοποίησης, με την Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου να προχωρά στην υπογραφή σχετικής σύμβασης με το Υπουργείο Υγείας. Στόχος είναι η ενίσχυση της τελέχωσης και η προσέλκυση απαραίτητου προσωπικού στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Με υψηλές πληρότητες στα ξενοδοχεία συνεχίζεται η τουριστική περίοδος στη Ρόδο και το Σεπτέμβριο με τα ποσοστά να ξεπερνούν το 85%. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Official Airline Guide, η αεροπορική χωρητικότητα προς την Ελλάδα αυξήθηκε το Σεπτέμβριο κατά 4,9% σε σχέση με πέρυσι. Για τη Ρόδο θετικές είναι εκτιμήσεις και για τον Οκτώβριο, καθώς οι πληρότητες αναμένεται να παραμείνουν πάνω από 75%. Παράλληλα, οι αεροπορικές συνδέσεις του νησιού θα συνεχιστούν έως τις 10 Νοεμβρίου, ενισχύοντας την επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου. Σε υψηλά επίπεδα αναμένεται να κινηθεί και τον Οκτώβριο η κρουαζιέρα στη Ρόδο, καθώς το πρόγραμμα του λιμανιού περιλαμβάνει περισσότερες από 60 προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων. Μάλιστα, σε ορισμένες ημέρες προβλέπεται ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση, με έως και 5 πλοία να καταπλέουν στο λιμάνι. Ερωτήματα για τον τρόπο διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς θέτει η Νέα Αρχηρόδου με αφορμή την εκχώρηση της λειτουργίας των πολιτηρίων σε 27 αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία της χώρας. Όπως ανέφερε στο Κόσμος, ο Θανάσης Βυρίνης, μέλος της παράταξης, τίθεται ζήτημα διαφάνειας στη διαδικασία του διαγωνισμού, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε μία μόνο υποψηφιότητα και ζητώντας απαντήσεις από το Υπουργείο Πολιτισμού και τον ΟΔΑΠ. Υπογράμμισε δε ότι τα έσοδα από την πολιτιστική κληρονομιά θα πρέπει να κατευθύνονται στη συντήρηση και προστασία των μνημείων. Την άμεση κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών στις σχολικές μονάδες της Στήλου ζητάει η Δήμαρχος Μαρία Καμά με επιστολή προς το Υπουργείο Παιδείας και τους αρμόδιους φορείς. Όπως επισημάνε στο Κόσμο, στο Γυμνάσιο Λύκειο παραμένουν κενές 2 θέσεις φιλολόγων, ενώ σημαντικές είναι οι ελλείψεις και στην προετοιμασία των μαθητών της 3ης Λυκείου για τις πανελλαδικές. Παράλληλα, κάλυπτες παραμένουν ανάγκη στην παράλληλη στήριξη, ενώ δεν έχει τοποθετηθεί ψυχολόγος στις σχολικές μονάδες του νησιού. Η Δήμαρχος ζητά συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τις τοποθετήσεις, υπογραμμίζοντας ότι οι μαθητές της Στήλου λόγω της νησιωτικότητας πρέπει να έχουν ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες με τους μαθητές της υπόλοιπης χώρας. Τον προβληματισμό για το κατά πόσο η Ρόδος μπορεί να συνεχίσει να διαχειρίζεται την αυξανόμενη τουριστική της επιτυχία χωρίς να υποβαθμίζεται η ποιότητα ζωής των κατοίκων, θέτει ο αρχιτέκτονας Γιώργος Άβενας. Μιλώντας στο Κόσμο, επισημάνω ότι η διαρκής αύξηση της τουριστικής κίνησης άσκει όλο ένα μεγαλύτερη πίεση στις υποδομές και στους φυσικούς πόρους του νησιού. Όπως σημείωσε, η επιτυχία ενός τουριστικού προορισμού δεν μπορεί να αποτιμάται αποκλειστικά με βάση τον αριθμό των επισκεπτών και τα έσοδα, αλλά και από το κατά πόσο διασφαλίζεται η ποιότητα ζωής των μόνιμων κατοίκων. Το νησό Σκάλινος ετοιμάζεται να επιστρέψει στα δρομολογιά του μετά από 8 μήνες εκτός υπηρεσίας και περίπου 6 μήνες εργασιών επισκευής και συντήρησης. Μετά και τον 8ο και τελευταίο δοκιμαστικό πλού, το πλοίο έλαβε το πράσινο φως για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών και την έκδοση των πιστοποιητικών ασφαλείας. Εφόσον ολοκληρωθούν τα διαδικαστικά, το πλοίο αναμένεται να αναχωρήσει από τον Πειραιά με προορισμό την Κάλυμνο. Στην προκήρυξη διαγωνισμού για την βελτίωση του οδικού δικτύου της Καλολίμνου, συνολικού προϋπολογισμού 500.000 ευρώ, προχώρησε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της περιφέρειας και αφορά βασικές οδικές συνδέσεις του ακριτικού νησιού. Σε 12 μήνες λειτουργία περνά το πυροσβεστικό κλιμάκιο ΠΑΤΜΟΥ με παράλληλη ενίσχυση σε προσωπικό, οχήματα και εξοπλισμό. Η εξέλιξη προέκυψε μετά από επαφές της Δημοτικής Αρχής με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Από τα μέσα Ιανουαρίου προβλέπεται η ενίσχυση του κλιμακίου με επιπλέον προσωπικό και πυροσβεστικό όχημα. Η Ρόδος θα φιλοξενήσει από τις 11 έως τις 14 Οκτωβρίου το 21ο Διεθνές Συνέδριο Press 26, με αντικείμενο την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση της περιβαλλοντικής ρήπανσης. Το συνέδριο συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτηλίου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
1: Κυρίες και κύριοι, βρίσκεστε στο μεγαλύτερο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο του Αιγαίου. Βρίσκεστε στο πιο σύγχρονο σε τεχνολογία μέσο. Βρίσκεστε στο Κόσμος. Το ανθρώπινο δυναμικό του σας καλωσορίζει.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Είμαι η Νεκταρία Μπίλη και ξεκινάει η επικαιρότητα εδώ στην τηλεόραση Κόσμος σε συνεργασία, συμπαραγωγή με το ραδιόφωνο Κόσμος του 93,8. Θα ανοίξουμε ειδησιογραφικά την εβδομάδα. Να σας ευχηθούμε να είναι καλή και παραγωγική, γόνιμη εβδομάδα και μαζί θα την κλείσουμε την Παρασκευή. Κοντά σας λοιπόν για την επόμενη ώρα με δύο έτσι εξόχως σημαντικά θέματα. Στο πρώτο ημίωρο θα ανοίξουμε το θέμα της ανεργίας, τα εργασιακά, το θέμα τα θέματα που είναι το ασφαλιστικό που είναι συνέχεια που είναι στο επίκεντρο της συζήτησης. Ποιοι θα πάρουν τα 400 ευρώ και ποιοι οι συνταξιούχοι απειλούνται να τα χάσουν. Θα στοχεύσουμε στην ανεργία, γιατί έχουμε το εξής παράδοξο. Άλλους αριθμούς δείχνει η ΔΥΠΑ, άλλους η ΕΛΣΤΑΤ. Και βεβαίως οι συντάξεις χειρίας, όπως μας το ζητήσατε, θα το θέσουμε στον καθηγητή εργατικού δικαίου, τον Αλέξη Μητρόπουλο. Στο δεύτερο μέρος θα έχουμε μια πάλι έτσι επικοδομητική συζήτηση και με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα τουρισμού που ήταν χθες, θα φιλοξενήσουμε τον Γενικό Διευθυντή της αλυσίδας Greek Hotel, τον κύριο Δημήτρη Καλαϊτζιδάκη, έναν άνθρωπο με μακρά πορεία στον τουρισμό, έναν άνθρωπο που έχει σημειώσει καινοτομίες στην διασύνδεση του τουριστικού προϊόντος με την αγροδιατροφή, και θα έχουμε έτσι μία, θα προσπαθήσουμε δηλαδή, δεν θα μπούμε στις κλισέ ερωτήσεις, το τι, πώς ήταν η σεζόν και αυτό, θα πάμε να συζητήσουμε για τον τουρισμό την επόμενη ημέρα. Και όλα αυτά βέβαια μαζί με τον συνεργάτη μου, αγαπητό Ξάνθη. Αγαπητέ, καλή εβδομάδα.
3: Επίσης.
2: Ξεκινάει μια καινούργια εβδομάδα. Νομίζω Βεβαίως. Ότι ο χρόνος περνάει πάρα πολύ γρήγορα, έτσι. Φαίνεται δηλαδή μια Δευτέρα που λέμε καλή εβδομάδα με την άλλη, πάρα πολύ κοντινή. Τι έχουμε, το πρώτο σου σχόλιο, αγαπητέ. Νομίζω έχουμε δύο ενδιαφέρουσες θεματικές σήμερα. Ναι.
3: Και οι δύο.
2: Και μάλιστα έχω φέρει εδώ πέρα.
3: Και
2: έχω
3: τα δύο απασχολούμε στον τουρισμό βασικά. Ναι. Που για μας είναι κεντρικό σημείο ότι κάποια επιδόματα, να πω, με αμφισβήτηση. Ο κλάδος των ξενοδοχειοπαλλήλων για μας είναι ζωτικής σημασίας. Απασχολούνται γύρω στις 15 με 20.000 οικογένειες. Άρα σημαίνει ότι όποια απόφαση είτε στο πρώτο θεματολογία ή στη δεύτερη θεματολογία είναι πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Μιας και χθες ήταν η μέρα του τουρισμού. Φτάσαμε την ημέρα του τουρισμού.
2: Μαζί με τον κύριο Καλαϊτζιδάκη που τον έχουμε φιλοξενήσει πολλές φορές.
3: Πάντοτε έτσι γίνεται, δεν ξέρω τώρα, αλλά ναι. Βλέπω ότι ο τουρισμός είναι ένα υγιές και οικονομικό μέτρο, δεν ξέρω αν είναι περιβαλλοντολογικά όμως και κοινωνικά τόσο ισόρροπο όσο με την οικονομία. Είναι θέματα τα οποία θα τα βάλουμε στο δεύτερο τομέα.
2: Μάλιστα, και μάλιστα έχω, επειδή ξέρουν οι τηλεθεατές μας ότι κάθε Δευτέρα ήθεστε να έχουμε τον Αλέξη Μητρόπουλο, δέχτηκα πάρα πολλά μηνύματα, τα έχω σημειώσει τα περισσότερα. Αν τον έχουμε τον καθηγητή, αγαπητέ κύριε Καλπακίδη, μας συνδέεται αμέσως. Λοιπόν, για βλέπε, πώς σου φαίνεται η περιραίουσα έτσι πολιτική ατμόσφαιρα, είμαστε πλέον σε προεκλογική περίοδο,
3: έχει
2: ανοίξει η προεκλογική περίοδος
3: και, μάλιστα...
2: και ανεβαίνει και το πολιτικό θερμό. Πέφτει η θερμοκρασία, ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο.
3: Και υπάρχουν και προσωπικές διαμάχες, βλέπω, και στην κεντροδεξιά αλλά και στην κεντροαριστερά. Περισσότερο τώρα εμφανίζεται και στην κεντροδεξιά.
2: Ναι, εσωτερικές εννοείται. Είναι εμφανέστατες και από
3: όπου οι ίδιοι άνθρωποι προδίδονται ως προς το χαρακτηρισμό και πρέπει να το προσέξει η Νέα Δημοκρατία. Διότι...
2: Μα έκανε παρέμβαση και η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη.
3: Δεν είναι τυχαία η παρέμβαση τη Ντόρα Μπακογιάννη. Δεν ήταν τυχαία.
2: Ίσως
3: ήταν και προσχεδιασμένη.
2: Ωραία, θα τα παρακολουθούμε. Είχε αρκετό χρόνο μέχρι τις εκλογές. Έτσι δείχνουν τα πράγματα ότι την άνοιξη σίγουρα θα είναι. Τώρα δεν ξέρουμε αν θα είναι τον Απρίλιο ή τον Μάιο. Μέχρι τότε λοιπόν πολλά έχουμε να συζητήσουμε. Ωραία. Και επίσης γίνονται και καλά πράγματα να πούμε. Έτσι. Σήμερα δηλαδή εστίασα και μελέτησα τον νόμο που αναφέρεται στις κρίσεις των προϊσταμένων στο δημόσιο.
3: Ωραία.
2: Είναι ένας εξαιρετικός νόμος και νομίζω ότι είναι από τα πολύ θετικά αυτής της κυβέρνησης.
3: Να σας πω, η λέξη αξιολόγηση...
2: Και το βάζω με τη διαδικασία των εξετάσεων μέσω ΑΣΕΠ.
3: Η λέξη αξιολόγηση...
2: Ναι. Όχι αξιολόγηση, κρίσης προϊσταμένων.
3: Κρίση, αλλά είναι μορφή αξιολόγηση. Πιστεύω ότι είναι μια λέξη αρκετά απόμακρη.
2: Εγώ συμφωνώ απόλυτα και όπου υπάρχει εξεταστική, έτσι, εξεταστική διαδικασία, νομίζω ότι είναι αδιάβλητη, αξιοκρατική
3: και σοβαρή.
2: Και ξεχωρίζει ήρα από το
3: Βεβαίως.
2: Θα το συζητήσουμε.
3: πάρα πολύ σοβαρό θέμα.
2: Να κάνουμε έτσι.
3: Και το υποστηρίζουμε. Και το
2: ad hoc συζήτηση σε αυτό. Λοιπόν, έχουμε τον καθηγητή εργατικού δικαίου, τον αγαπημένο μας και αγαπητό μας Αλέξη Μητρόπουλο. Πούντος. Κύριε καθηγητά, καλή εβδομάδα.
4: Χαίρετε.
2: Είμαστε πάντα περιχαρίσοντα να σας έχουμε κοντά μας.
4: Και εγώ πάρα πολύ.
2: Ξέρετε κάτι, επειδή έχω δεχθεί πάρα πολλά μηνύματα μέσα στο Σαββατοκυριακό και μου λένε τη Δευτέρα θα έχεις τον Αλέξη Μητρόπουλο, έχω σημειώσει και θέλω να ξεκινήσουμε, επειδή μου στέλνουν και ακόμη και τώρα δέχομαι μηνύματα το άτομο που
4: και
2: μου το έχει
4: στείλει. Και τώρα και εμένα
2: και
4: μου στέλνουν. Δικοί σας τηλεθεατές και εμένα μου στέλνουν.
2: Έχουμε καθιερωθεί πλέον οι δυο μας. Λοιπόν, ακούστε τώρα ένα ερώτημα. Είναι, αφορά έναν υπάλληλο ορισμένου χρόνου που έχει προϋπηρεσία που μπορεί να αναγνωριστεί μισθολογικά σε πρώην δημοτική επιχείρηση. Η δημοτική αυτή επιχείρηση έχει καταργηθεί χωρίς να υπάρχει εκαθαριστής ή διάδοχη κατάσταση. Ο Δήμος για να αναγνωρίσει την προϋπηρεσία ζητά εκτός από τα ένσημα και βεβαίωση εργοδότη. Ωστόσο αυτή η βεβαίωση δεν μπορεί να δοθεί αφού δεν υπάρχει κανείς πλέον που να μπορεί να την εκδώσει για τους παραπάνω λόγους. Τι μπορεί να γίνει και αν μπορεί ο Δήμος να αρκεστεί στα ένσημα.
4: Ο Δήμος να λύσει τα θέματα και να αρκεστεί στα ένσημα και σε μία βεβαίωση και υπεύθυνη δήλωση. Το έχουμε λύσει με όλους τους Δήμους της Ελλάδος, όχι του Λεκανοπέδη. Είναι απλά τα πράγματα αυτά. Απρόπως δεν βρέχεται ένας, σίγουρα είναι ένας νουνεχής να πει στον κύριο Δήμαρχο ή στην διευθυντή προσωπικού του Δήμου ότι λύνεται το θέμα έτσι. Το ίδιο η ερώτηση υπάρχει στην απάντηση.
2: Και εγώ μόλις το διάβασα, μόλις το είδα διατυπωμένο όπως μου το έστειλαν αυτό το μήνυμα.
4: Όχι.
2: Αυτό, εκεί πήγε το μυαλό μου. Τώρα δηλαδή, ναι, αλλά υπάρχει κάποιο νομικό έρισμα. Ναι.
4: Όχι, τι σημαίνει να χάσει το δικαίωμά του ακόμη και για σύνταξη.
2: Όχι, για σύνταξη λέει δεν το χάνει. Απλώς θέλει να ανέβει κλιμάκιο. Μισθολογικά θέλει να ανέβει.
4: Μια στιγμή, μου έχει δει το θέμα και από υπαλλήλους συγκεκριμένης υπηρεσίας στη Ρόδο.
2: Ναι.
4: Τους έχω δώσει λύση. Κάποιοι βρήκαν λύση. Διότι αν πάει και δεν έχει αναγνωριστεί αυτή η προϋπηρεσία, μπορεί στο τέλος ένας κακόπιστος όταν πάει τελικά για σύνταξη θα του πει ναι ένσημα αλλά αυτή η υπηρεσία πρέπει να αναγνωριστεί. Δεν θα του πει δεν είναι αναγνωριστέα, αλλά του πει γιατί να αναγνωρίζεις πλήρωση κιόλας ως πλασματικό χρόνο. Είναι απλά τα μην ταλαιπωρείται ο άνθρωπος. Έχει όλα τα δικαιώματα. Δεν είναι μόνο για υπηρεσιακή μισθολογική εξέλιξη. Διότι στο τέλος που θα πρέπει να δοθεί η βεβαίωση της υπηρεσίας για το συντάξιμο χρόνο, ένας, δεν λέω κακόπιστος, ένας άνθρωπος ο οποίος τα ψιλοκοσκοκεί.
2: Μα υπάρχουν τα ένσημα του υπαλλήλου.
4: Είναι σχολαστικός. Ο Δήμος πρέπει να το λύσει και όφιλε να το έχει λύσει και έπρεπε να μην μας ασπάσει πολύ το θέμα με μία αυτή των ενσήμων και με μία βεβαίωση.
2: Αυτό υπάρχει νομικό αίρισμα να πατήσει πάνω υπάλληλος.
4: Γιατί νομικό αίρισμα. Όλοι έτσι κάνουν. Δεν παρανομεί ο Δήμος αν κάνει αυτό το οποίο ο ίδιος ο πολίτης ο ερωτών το προτείνει.
2: Μάλιστα.
4: Μα έτσι κάνουν όλοι οι Δήμοι. Γιατί να ταλαιπωρηθεί ο άνθρωπος.
2: Μάλιστα, κατάλαβα.
4: Το ζήτημα.
2: Γραφειοπαθολογία λέγεται αυτό. Γραφειοπαθολογία.
3: Άρα,
2: λοιπόν, κύριε καθηγητά, ακόμη ένα έρχονται τώρα και να σας βάλω μετά και από τη λίστα.
4: Το θέμα το αυτό μου είχε τεθεί και από τον ίδιο νομίζω τηλεθεατή, αλλά και με άλλους σε κάποια συγκεκριμένη υπηρεσία που καταργήθηκε, ενσωματώθηκε και υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Και μάλιστα τους έδωσε λύση και δεν το έχουν λύσει κατά τον τρόπο που υποδείξαμε εδώ στην εκπομπή σας.
2: Μα είναι το θέατρο του παραλόγου εδώ πέρα. Υπάρχει δημοτική επιχείρηση η οποία έχει καταργηθεί. Έχουν εκδοθεί ένσημα μηχανογραφημένα. Έχει εκδοθεί, δεν υπάρχει τώρα κάποιος υπεύθυνος να κάνει τη βεβαίωση. Χάνει ο υπάλληλος τα δικαιώματα του, χάνει ο άνθρωπος αυτός που εργάστηκε.
4: Θεωρώ
2: παραδοξολογία.
4: Ότι δεν έχει υπάρξει καλή χημεία και ο Δήμος καλόπιστα θα φερθεί, θα δουλήσει το θέμα.
2: Λοιπόν, για τον κύριο, πότε θα καταβληθούν τα αναδρομικά σχετικά με το 11μηνο για τις επικουρικές συντάξεις για αυτούς που έχουν προσφύγει και έχουν δικαιωθεί. Ερώτηση τηλεθεατή μας από το πιεστήριο.
4: Όσοι, κυρία Μπίλη και αγαπητέ, όσοι έχουν κάνει αγωγές στο διάστημα που απαιτεί ο νόμος και η απόφαση και να περιμένουν περισσότερους στόχους θα πάρουν. Αυγατίζει το ποσό. αλίμονο σε εισαγωγικά σε αυτούς που δεν έκαναν αγωγές, που άκουσαν τα κυβερνητικά στελέχη και επαναπαύτηκαν και δεν άσκησαν αγωγές. Αυτοί δυστυχώς τους ξεχάσαν οι πάντες. Ναι. Η τελευταία ελπίδα μας ήταν ο κύριος Πρωθυπουργός πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη να πει ότι θα πάρουν έστω χωρίς τους τόπους και αυτοί που δεν άσκησαν αγωγές, αλλά τους ξεχάσαν οι πάντες. Κανένας δεν αναφέρεται. Η εξαιρετική σας εκπομπή το επαναφέρει το θέμα. Ποιοι λοιπόν οι τριπλάσιοι από αυτούς που κάνανε αγωγές, που επαναπαυθήκανε, πιστήκανε, παραπληροφορηθήκανε από κυβερνητικά στελέχη που τους έλεγαν ότι

0: πάρει. Γιατί 2.200.000 είναι η μεγαλύτερη παροχή, αν θέλει, σε αυτή ποντάρικη κυβέρνηση για ψήφους. Είναι 2.200.000 κόσμου, εκ των οποίων 1.900.000 συνταξιούχοι. Οι συνταξιούχοι όμως είναι 2.550.000. 600.000 εξαιρούνται του μέτρου. Εμείς έχουμε βρει ότι τουλάχιστον 400.000 εξ αυτών είναι χαμηλοσυνταξιούχοι, είναι κάτω του 65ου. Έρχεται τώρα η κυβέρνηση και λέει ότι όποια σύνταξη κι αν έχεις, όσο μεγάλη κι αν είναι, όσο εισόδημα κι αν έχεις, όσο μεγάλο κι αν είναι, όποια περιουσία κι αν έχεις, όση μεγάλη κι αν είναι, θα το πάρεις στο 400άρικο, αρκεί να είσαι 65 ετών. Εδώ ερχόμαστε στα δύσκολα και υπάρχουν γυναίκες με μειωμένες συντάξεις. Βγήκαν σε 62 και σε 64. Αγρότες και αγρότησες. Ναυτεργάτες, ναυτικοί. Νοσηλευτές, νοσηλευτές, οικοδόμοι, και οι οποίοι έχουν βγει κάτω του 65ου. Και λέει η κυβέρνηση, δεν σας το δίνω. Και δεν λέει μόνο, αγαπητέ και νεκταρία, να είσαστε 65 ετών για να το πάρετε. Λέει πρέπει να είσαστε 65 ετών το προηγούμενο έτος. Δηλαδή
1: 65
0: 50.000 που θα πάρουν σύνταξη σήμερα στο 65ο, φέτος δεν θα το πάρουν. Γιατί okay, πρέπει να το έχουν συμπληρώσει το προηγούμενο έτος.
1: Μια που μιλάμε για το 65ο έτος, εδώ λέει τώρα ο κύριος Μανώλης, μας ρωτάει, οι συνταξιούχοι από αναπηρία που δεν έκλεισαν το 65ο έτος. Ναι.
0: Τα αμαία συνταξιούχοι, θα τελειώνα με αυτό. Αμαία συνταξιούχοι και επιδοματούχοι του ΟΠΕΚΑ, αμαία, θα το πάρουν ανεξαρτήτως ηλικίας. Αμαία συνταξιούχοι και αμαία επιδοματούχοι. Και οι χείρες, αν έχουν μόνο δική τους σύνταξη, όχι δική τους, από το 60. Κατέβηκε το όριο για τις χείρες στο 60,
1: ναι,
0: αρκεί να έχουν μόνο σύνταξη κυρίας και όχι δική τους. Όλοι οι άλλοι πρέπει να έχουν το 65. Και λέω τώρα ότι είναι μεγάλη αδικία. Η κυβέρνηση εδώ πήρε ένα σωστό μέτρο, να το λέμε. Σε ένα καθαρό 400άρικο τέλη Νοεμβρίου σε 2.200.000. Βάζει τον κόφτη και κόβει τους πιο χαμηλοσυνταξιούχους. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει κάτι να γίνει. Μέχρι τότε που θα χορηγηθεί, πρέπει να κάνει η κυβέρνηση το βήμα, να κόψει τον κόφτη, θα το πάρουν όλοι.
1: Υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο, θεωρείτε θα το κάνει, υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο.
0: Δημοσιονομικό περιθώριο, σας στείλαμε μία ανακοίνωση που λέει ότι τα χρήματα με τα οποία θα πληρώσει η κυβέρνηση το 400άρικο, 888 εκατομμύρια, είναι ακριβώς αυτά που θα πάρει από τους συνταξιούχους το 26 από την ΕΑΣ, η εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων. 888 εκατομμύρια θα πάρει από τους συνταξιούχους, 888 εκατομμύρια θα πληρώσει οι συνταξιούχους ευάλωτους. Άρα δεν δίνει λόγο ως μέρισμα ανάπτυξης. Τα παίρνει και τα δίνει. Να βρει 30-40 εκατομμύρια από αυτά που προπληρώνει 13 δις, γιατί πρέπει να ζήσουν και άνθρωποι. Θα τρινίσουμε κόσμο αν η κυβέρνηση δεν ρίξει το πετρέλαιο θέρμανσης σε χαμηλά επίπεδα.
1: Αυτό είναι γεγονός.
0: Τι σημαίνει αυτό που
1: είπα?
0: Θα τρινίσουμε κόσμο στο Νεκροκόπη, στην Καστοριά, στα
1: νησιά. Είπε ο Πρωθυπουργός θα κάνει εξαγγελή. Την Τετάρτη λέει θα εξαγγείλει πάλι.
0: Ναι, προσέξτε, το έλεγα σήμερα συναδέλφου σας στο Open. Τι σημαίνει θα ξεκινήσουμε από εκεί που καταλήξαμε πέρυσι? Πέρυσι αρχίσαμε στο 1,10 και καταλήξαμε 1,70. Ποιος θα αγοράσει, αγαπητέ και νεκταρία, στο 1,70?
1: Δύσκολο.
0: Από αυτούς που λέμε τώρα που χάνουν το 400άρικο. Άρα λοιπόν εδώ είναι σημαντικό θέμα. Όπως σημαντικό
1: Σοβαρότατο.
0: Θέμα είναι και το άλλο. Ποιος θα αγοράσει με 1,70 νεκταρία?
1: Σοβαρότατο το θέμα. Αναμένεται ο χειμώνας να είναι πολύ δύσκολος. Μα κάποιοι λένε ότι θα κάνει παροχές η κυβέρνηση. Γι' αυτό λέει ο Πρωθυπουργός ότι αφιδωλώ στη ΔΕΘ. Υπάρχει μια ερμηνεία τέτοια.
0: Αν έχει χειμώνας δύσκολος, και αν έχει χειμώνα, θα αγοράσει μια φορά την άλλη με τι χρήματα νεκταρία και έρευνε? Είναι δύσκολο το θέμα. Έχουμε πρόεδρο

0: έχουμε Υπουργό Οικονομικών της Ευρώπης, Έλληνα Υπουργό, τον κύριο Πιερακάκη. Αυτός είναι ο Υπουργός Οικονομικών στην Ευρώπη. Ας πει, κύριε, βάλτε κάποια χρήματα να ζήσουν και οι κοινωνίες. Καλό να αναξεπληρώνουμε τα χρέη που πρέπει να δώσουμε το 2050. Αλλά πρέπει να ζήσουν και οι άνθρωποι. Άρα λοιπόν είναι και το δεύτερο μεγάλη αδικία, το έχουμε ξαναπεί, ήδη τώρα που μιλάμε μου έρχονται μηνύματα, για τις χείρες.
1: Και εκεί έχω θέματα και μάλιστα μου έρχονται πολλά μηνύματα από την Νότια Ρόδο. Ενώ είπανε, ναι, τι γίνεται, δεν περικόπτει.
0: Είπε η κυβέρνηση, καμία σύνταξη κυρίας δεν θα κόπεται κάτω από το 70% μετά τα 3 χρόνια όπως συνέβαινε μέχρι τώρα. Και έβαλε το χρονικό κόπτη, αγαπητέ. Και είπε, αυτό που είπα θα ισχύσει μόνο για τις συντάξεις κυρίας του νόμου Κατρούγκαλου. Αλλά υπάρχουν και 100.000 συντάξεις του νόμου Ροβέρντου, πρώτο μνημόνιο, και Σαμαρά Βενιζέλου, δεύτερο μνημόνιο. Αυτές οι χείρες θα είναι στα τάρταρα. Θα το εξηγήσω, για να έρθω σίγουρα στη Ρόδο σε λίγο διάστημα να παρουσιάσω ενός καλού συναδέλφου του Ηλία του Ζωγραφίδη ένα βιβλίο πολύ καλό για το εργατικό δίκαιο.
1: Α, τι ωραία. Εξαιρετικό. Σας περιμένουμε με χαρά.
0: Παρέτηση και ο συμβιβασμός στο εργατικό δίκαιο. Θα έρθω και θα τα εξηγήσω. Αλλά μέχρι τότε πρέπει και οι δύο αδικίες, και για τις χείρες και για το τετραγωνικό, να τα πάρει πίσω ο κύριος Πρωθυπουργός. Γιατί τα μέτρα είναι σε σωστή κατεύθυνση. Αλλά δεν μπορεί να εξαιρείσει από το ένα 400.000 χαμηλοσυνταξιούχους και από το άλλο 100.000 χαμηλοσυνταξιούχοι της κυρίας. Δεν μπορεί αυτό να γίνει.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι η άποψή μου και πρέπει να κάνουμε αγώνα να τελειώσει.
1: Και επίσης ένα άλλο, αγαπητέ, κάτι που θέλεις να...
2: Τίποτα, το έχει επισημάνει πολλές φορές και ο κ. Καθηγητής. Ναι. Το 16 είναι ο νόμος Κατρούγκαλος που το δέχεται σαν βάση. Αυτό το 16 πώς βγήκε τώρα και οι άλλοι, δηλαδή, χωρίς τους πολίτες σε δύο κατηγορίες, κύριε καθηγητά. Είναι αντιδημοκρατικό, θα έλεγα. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Είναι αντιπροσωπικό.
0: Και αγαπητοί τηλεθεατές,
2: το 2016.
0: Μία χείρα που έγινε χείρα το Μάιο του 2016 και είχε 1.000 ευρώ ο Θανών, τα παίρνει ισοβίως η χείρα, ισοβίως 700 ευρώ.
2: Το 70%.
0: Από το χιλιάρικο θα παίρνει 70%.
2: Το προηγούμενο.
0: Μία χείρα που έγινε 2 μήνες νωρίτερα, δηλαδή τον Απρίλιο και τον Μάρτιο του 2016, αντί για χιλιάρικο που παίρνει μία 700, θα παίρνει 350 ευρώ. Θα χάνει το 60%.
2: Το μισό του 700.
1: Αυτά δεν είναι νομοθετικά άλματα και άλματα λογικής, δεν πρέπει, ναι.
0: Αλλά δεν θέλουμε να στείλουμε τον κόσμο στα δικαστήρια. Νεκταρία, δεν θέλουμε να ματώνει ο κόσμος.
1: Ακριβώς.
0: Δεν έχει λεφτά να πληρώσει.
1: Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Πρέπει να υπάρξει ο κρατικός παρεμβατισμός, έτσι είναι.
0: Πρέπει να λυθεί νομοθετικά. Σήμερα με πήραν 2 χείρες, εξαιρετική είναι και μία διευθύντρια στη διεύθυνση εμπορίου, εξαιρετική κυρία Καπούρη, μου λέει και το ίδιο θέμα. Εμείς, ζευγάρι συνταξιούχων δημοσίου, η σύνταξή μας γίνεται 25% από 70 που είναι της χείρας του νόμου Κατρούγκαλου. Όχι, από χιλιάρικο θα παίρνει 250 και άλλοι από χιλιάρικο 700. Όχι, αδικία.
2: Είναι αδικία.
1: Δεν θα τα διορθώσει αυτά.
2: Είναι κοινωνικός ρατσισμός, κύριε καθηγητά. Κοινωνικός ρατσισμός.
0: Όπως το είπατε.
1: Δεν θα το διορθώσει η προεκλογική.
2: Δεν ξέρω. Πιερακάκης. Πιερακάκης. Επιμένει πάντως ο κύριος Πιερακάκης, κύριε Μητρόπουλε. Επιμένει. Τον άκουσα στην τηλεόραση.
0: 40 και 50 εκατομμύρια να μην βρει. Πώς θα βρει αφού προεξοφλεί 13 δις. Ας δώσει. Πρέπει να ζήσουν οι άνθρωποι.
2: Πρώτα
0: η κοινωνία. Πρώτα η κοινωνία, Νεκταρία, δεν μπορεί.
1: Πριν βγείτε στον αέρα, μου έθεσε το θέμα ο αγαπητός με τις ανακοινώσεις. Βέβαια, το ξεκαθάρισε με κάθε τρόπο και μερητή και σαφή διατύπωση ο Πρωθυπουργός ότι δεν πρόκειται να γίνει. Πάμε λίγο στα θέματα της ανεργίας. Αναφέρομαι έτσι στην ατυχή, μάλλον, και όπως ο ίδιος το παραδέχθηκε, δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, να περιοριστεί το επίδομα ανεργίας στους 2 μήνες. Αλλά ωστόσο, τι γίνεται με. Τις τελευταίες ώρες συζητείτε πολύ η διαφορά στοιχείων που δίνει η Ελστάτ και η ΔΥΠΑ. Εκεί τι...
0: Πρόβατα, ναι. Όσοι μίλησαν για δίμηνη επιδοτούμενη ενεργεία υπονοούσαν ότι η δική σας ξενοδοχειοπάλη της εστίασης δεν θα παίρνουν καθόλου επιδότηση.
1: Ξεσηκώθηκε μεγάλος δώρος.
0: Αφού οι τακτικά επιδοτούμενοι, θέλω να με καταλογίσετε αγαπητέ και ελευθερία, αφού είπαν ότι η τακτική επιδότηση θα συντμηθεί στο δίμηνο, οι δικοί σας που κάνουν αγώνα και δίκιο αγώνα,
2: εξαφανιστεί,
0: που πρέπει να αυξηθεί η επιδότησή τους, που τους επιδοτούν για 3-5 μήνες, τι που τυπώνε, από το δίμηνο που θα πάει η τακτική επιδότηση, δηλαδή τι υπονοούν.
1: Μένουμε ότι στο ότι ήταν μια προσωπική άποψη του κυβερνητικού εκπροσώπου, γιατί το αποσαφήνισε ο Πρωθυπουργός.
2: Και όχι μόνο, την υποστήριξε ο κ. Βορύδης,
1: είχε
2: ο κ. Πανάκης, υπήρχαν άτομα που υποστήριξαν αυτή τη φιλοσοφία.
0: Είπα, επειδή ήταν προσωπική άποψη, είναι καταδικαστέα διπλή φορά, διότι κάποιοι από αυτούς που ανέφερε ο αγαπητός τώρα υπήρξαν φοιτητές μου. Τους δίδαξα και ο πρωτολαγής σας και ο συνηγορής σας. Λοιπόν, τους δίδαξα ότι η εισφορά υπέρ ανεργίας είναι ανταποδοτικός πόρος.
1: Ακριβώς.
0: Πληρώνουμε όλοι εμείς όλοι, για να πάρουν επιδότηση αυτοί οι οικογενειάρχες ή οι άνεργοι που μπήκαν στην ανεργία. Άρα λοιπόν τα πληρώνει, και σας είπα την άλλη φορά και ένα άλλο στοιχείο. Το κράτος μαζεύει από την εισφορά υπέρ ανεργίας 3,5 δις το χρόνο και μοιράζει μόνο 1 δις. Κρατάει 2,5 δις. Στο κάτω-κάτω δεν μπορούν να έρχονται πολιτικοί που παίρνουν 15 επιδόματα σαν μισθό. Αγαπητέ, παίρνουν 15 επιδόματα ανεργίας ως μισθό. Δεν μπορούν να λένε ότι άλλοι θα πάρουν 2-500 άρικα, όταν αυτοί παίρνουν 15-500 άρικα. Δεν είναι έτσι, δεν είναι δίκιο αυτό.
2: Να πω κάτι, ακούστε, εγώ πιστεύω ότι δεν είναι τυχαίο. Ο λόγος του κυβερνητού εκπροσώπου ήταν λαγός. Δημιούργησε ένα κλίμα συγκεκριμένο για να δημιουργηθεί μια συνθήκη συγκεκριμένη. Δεν ήταν τυχαίες οι κουβέντες.
1: Μάλλον παλτογραφούσαν, θες να πεις.
2: Μέτρησε την κοινωνική αντίδραση. Και έρχεται ο Πρωθυπουργός μετά από 5 μέρες και το ισοφάρισε.
0: Είναι όριμο, πιστεύω, και θέλω να κάνω μια πρόβλεψη που θα στεναχωρήσω και αρκετού, γιατί αγαπάω πολύ τον κόσμο σας κάτω και βλέπω ότι με αγαπάνε και πολύ. Προσέξτε, η κυβέρνηση που θα προκύψει μετά τις εκλογές, όποτε και αν γίνουν εκλογές, όποια συγκρότηση και αν έχει, θα καταπιαστεί με αυτό που συζητάμε, δυστυχώς,
2: Βεβαίως.
0: Την σύντμηση του χρόνου της επιδότησης.
1: Α, λέτε,
0: Και αλλή στους ξενοδοχοϋπαλλήλους και του τουρισμού και με τα όρια ηλικίας των γυναικών. Εύχομαι.
1: Γιατί το λέτε αυτό, όποια και αν είναι αυτή η κυβέρνηση, είναι δηλαδή κάτι που είναι προδεδικασμένο, ότι πρέπει
2: όποια
1: να γίνει, είναι
2: βγει.
1: Κάτι απαιτούμενο, γιατί το βάζετε γενικευμένα, το θέτετε.
0: Όποια κυβέρνηση θα έχουν συμμετοχή ισχυρή μνημονιακοί, πρώην μνημονιακοί υπουργοί και μνημονιακά κόμματα.
1: Άρα, δεν υπάρχει κανένα που να μην είναι μνημονιακό.
0: Δεν λέω όπου ψηφίσανε. Επειδή η πίεση από το Δουνουτού ήταν ισχυρή και για τα όρια ηλικίας και για τη σύντμηση, μη λησμονείτε την έκθεση Πισαρίδη που εισηγείται μέσω στην κατάργηση των επιδομάτων και μόνο επιδότηση εργασίας. Άρα λοιπόν έχουν Ευαγγέλιο, έχουν μπούσουλα, έχουν λάβαρο, έχουν σημαία. Φοβάμαι ότι θα την σηκώσει.
2: Αυτό είναι αυτό.
0: Φοβάμαι.
1: Να ευχηθούμε
2: το καταθέτει ο κύριε καθηγητά. Η άποψή σας προσμετράτε ώστε τον Απρίλιο που θα ξαναβρεθούμε, το Μάιο, με το καλό να είμαστε υγιείς.
1: Να μην είναι αυτοεκπληρούμενη προφητεία.
2: Να υπάρχει ο πρόλογος, να δούμε το κεφάλαιο μετά.
0: Μην ξεχνάτε ότι οι μούντιδες και οι φίτσιδες, οι χρηματοπιστωτικοί που μας βλέπουν για το αξιόχρεο,
2: οι δείκτες,
0: βάλανε 3 αστερίσκους. Ότι πάτε καλά, αλλά έχετε πίσω μείνει στις νομοθεσίες και τις μεταρρυθμίσεις. Μεταρρυθμίσεις εννοούν αυτά που μόλις συζητούσαμε.
2: Το γράφει καθημερινή.
0: Αυτό μας είπανε.
2: Το γράφει, κύριε, κάτι καθημερινή περί μεταρρυθμίσεων αναγκαίων.
0: Το διάβασα.
2: Αναγκαίων.
0: Το διάβασα.
2: Και άμεσων. Και άμεσων.
1: Λοιπόν, και πάμε σε μία, θα την κάνω με επιμέρους ερωτήματα. Μία ερώτηση με επιμέρους, γιατί ολοκληρώθηκε και το...
0: Όποιες θέλετε.
1: Ναι, θέλω, επειδή διαβάζω τα στοιχεία σας, τα στοιχεία που δημοσιεύετε και αναφέρεστε, στο πρώτο οχτάμηνο του 2026 έχουμε μαζική αποχώρηση από το δημόσιο για συνταξιοδοτήσεις. Ακριβώς.
0: Έχουμε.
1: Από την άλλη, έχετε στατιστικά στοιχεία που αναφέρεστε ότι έχουν μειωθεί και οι γεννήσεις το 2026, άρα έχουμε δημογραφική συρρήκνωση. Πού οδηγείται το ασφαλιστικό μας, κύριε καθηγητά?
0: Αυτά τα στοιχεία δεν είναι δικά μας επίσημα. Τα πρώτα για τις
1: συνταξιοδοτήσεις. Ναι, επίσημα είναι στη σελίδα, βέβαια.
0: Είναι τα επίσημα
1: είναι
0: του ΕΦΚΑ,
1: ναι.
0: Και για τις γεννήσεις και γιατί γίνεται επίσημα της στατιστικής αρχής.
1: Της στατιστικής, ναι.
0: Είναι τα δύο μελανά σημεία της σύγχρονης ελληνικής κατάστασης. Έχουμε περισσότερες συνταξιοδοτήσεις φυγή στη σύνταξη και για το φόβο που λέγαμε νωρίτερα της αύξησης των ηλικίας, 7 στις 10 είναι γυναίκες νεκταρία. Γιατί φοβούνται μήπως ξαναπαγιδευτούν σε μεγαλύτερα όρια ηλικίας νεκταρία και γάμπητε.
1: Ναι.
0: Και το δεύτερο είναι ότι το οκτάμινο του 26 το πρώτο έδειξε ότι είναι το χειρότερο σε γεννήσεις από τη νεότερη Ελλάδα. Να έχουμε γεννήσεις κάτω από τις 65.000. Για να είμαι δίκαιος, παρά το ότι ληφθήκανε μέτρα, δοθήκανε επιδόματα, πάρθηκαν πρωτοβουλίες, αλλά δεν πείσανε τις οικογένειες ότι πρέπει να βάλουν μπροστά για να μεγαλώσουν.
2: Να συμπληρώσω, κύριε καθηγητά, 40.000 άτομα εγγράφηκαν στο σχολείο στην πρώτη δημοτικού, λιγότερα άτομα το 25. Λιγότερα άτομα παιδιά γραφτήκανε, εντάξει, για αυτή την τρέχω 26-27, 40.000 παιδιά λιγότερα.
1: Λιγότερα, ναι. Ναι.
2: Το έχει γράψει,
1: είναι
2: το έχουν...
1: Είναι κατάλληλη στιγμή.
2: Η μεγαλύτερη κρίση κοινωνική.
1: Ναι.
0: Έχουμε κατάργηση σχολείων, σύντιμη συντημάτων.
1: Ακριβώς, κατάργηση συντημάτων, βέβαια, βέβαια. Είναι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται.
0: Λείπουν τα
1: φροντάκια.
0: Διάβαζα προχτές ότι τα τελευταία 10 χρόνια έχουμε 40-50.000 λιγότερα πρωτάκια.
2: Αυτό
0: είναι δείγμα ότι δεν πάμε καλά.
1: Ότι κρούεται ο κόδωνας κινδύνος στο δημογραφικό.
2: Τι παραπάνω.
1: Μάλιστα. Την άλλη Δευτέρα λοιπόν που θα ξαναβρεθούμε θα έχουμε κοντά μας και τον πρόεδρο της Αναλογιστικής Αρχής, ο οποίος είναι και πολύ καλός φίλος, διδάκτορος ο Γιώργος Σιμεωνίδης, και θα νομίζω και με την παρουσία τη δική σας θα έχουμε μια έτσι πιο παραγωγική συζήτηση. Θα δούμε το θέμα από όλες τις οπτικές αυτό το θέμα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ.
0: Και πείτε στον Παναγιώτη τον Καλπακίδη, τον ψάχνω κάτι να το ρωτήσω, να με πάρει τηλέφωνο ο Παναγιώτης ο Καλπακίδης.
1: Σας ακούει τώρα, μόλις κλείσετε θα επικοινωνήσετε.
0: Να με πάρει αργότερα.
1: Ωραία. Την αγάπη μας την άλλη Δευτέρα εδώ. Γεια σας, κύριε καθηγητά. Γεια σας. Μάλιστα, εντάξει, νομίζω ότι είναι θέματα που απασχολούν. Δεν μπορείς να φανταστείς τι γίνεται το Σαββατοκύριακο. Έχουμε συνέχεια μηνύματα. Και τώρα είδες τώρα μέσα, είναι στο τηλεφωνικό και δεν έρχονται.
2: Το επίδομα, επαναλαμβάνω, είναι σε κίνδυνο παρόλο που θέλουν να κρυφτούμε μέχρι τις εκλογές.
1: Λες για το επίδομα ανεργίας. Δεν νομίζω μπορεί να το πειράξουμε.
2: Ακούστε, εδώ είμαστε. Εντάξει,
1: μετά
2: τις εκλογές.
1: Μετά
2: θα ανοίξουν θέματα.
1: Εμένα μου έκανε εντύπωση που λέει όποια κυβέρνηση και
2: όποια κυβέρνηση θα σχηματιστεί είναι
1: μνημονιακή
2: εντολή. Προφανώς ξέρουν καλύτερα, αλλά το μήνυμα ελήφθη. Το μήνυμα ελήφθη.
1: Μέχρι τις εκλογές θα είναι ήρεμα τα νερά.
2: Τα ήρεμα τα νερά.
1: Των
2: επιδομάτων και των ορίων.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένες, μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί έτσι ένα ενδιαφέρον ημίωρο για τα θέματα του τουρισμού με αφορμή και την Παγκόσμια ημέρα τουρισμού που ο Δήμος της Ρόδου γιόρτασε χθες με πολλές εκδηλώσεις. Επιστρέφουμε.

0: Στα Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
1: Χοιρινά φιλετίνια λαιμού ελληνικά, μόνο 6,95 το κιλό.
0: Τυρί ένταμα Μερλάντερ φόρμα, μόνο 5,15 το κιλό.
1: Χοιρινή ομοπλάτη Διανίκ φόρμα, μόνο 3,89 το κιλό.
0: Βούτυρο Αγελάδος, ανάλατο, πλακάκι Ρουαγιάλ, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69.
1: Έδεσμα στραγιστού γιαουρτιού, Φάγε Φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 1,99.
0: Σπανάκι, κομμένα φύλλα, ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,99.
1: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 400 γραμμάρια, μόνο 1,19.
0: Και ρύζι νιχάκι, μπονέτ, γλασέ ή καρολίνα, ελωμάς, 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
2: Καλώς ήρθατε στο κίνητικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
3: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
4: Να Go Me. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
5: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά Toshiba βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Toshiba. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier Toshiba.
7: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
8: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
9: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
8: Ζηλεύεις?
9: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
8: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα. Αγάπη μου, μα πού πας?
9: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
8: Χώρο?
9: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
8: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
10: Ακού Κόσμος 938.

0: Δεν υπάρχει πλέον μεγάλο μπραντ ξενοδοχειακής εταιρείας με παγκόσμια εμβέλεια και να μην είναι στην Ελλάδα. Και ακόμα και αυτά τα οποία δεν έχουν έρθει ακόμα ήδη προσπαθούν να βρουν σημεία για να ξεκινήσουν τις δραστηριότητες τους. Οπότε αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, όπου η Ελλάδα έχει καταφέρει τα πολλά χρόνια και όπως πολύ σωστά ξέρετε και ακούτε συνέχεια για τα επιτεύγματα της Γκρεκοτέλ, ότι έχει κάνει το θαύμα της μεταμόρφωσης από τον μαζικό τουρισμό στον πολύ υψηλό τουρισμό υψηλού βιωτικού επίπεδου με τα ξενοδοχεία, με τις παροχές και όπως προείπα και αυθεντική φιλοξενία που πάντα είναι εντυπωσιασμένη ο επισκέπτης της Ελλάδος από την φιλικότητα του προσωπικού, από το φαγητό, την ασφάλεια και ιδιαίτερα τις κλιματολογικές συνθήκες.
1: Ωστόσο, κύριε Καλαϊτζεντάκη, είναι ένα διαχρονικό θέμα αυτό που είπατε, ο ποιοτικός τουρισμός, και επειδή η Ρόδος είναι ελκυστικός έτσι, τουριστικός προορισμός, δύο θέματα τίθενται. Γίνεται μεγάλη συζήτηση, πολλές φορές λέμε ότι έχουμε σπάσει ρεκόρ αφίξεων, ωστόσο συζητάμε για την ποιότητα του τουρισμού. Και ένα άλλο θέμα, σας τα βάζω έτσι πολύ γιατί τρέχει και ο χρόνος. Ένα άλλο θέμα είναι η επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου.
2: Τι ξέρω εγώ υπάλληλοι.
1: Αυτό θα το βάλεις εσύ μετά, αγαπητέ. Αυτό θα το αναλάβεις εσύ. Μένω σε αυτά τα δύο, δηλαδή σαν ελκυστικό
0: πρόορισμα. Η σεζόν φέτο έτσι κι αλλιώς θα τραβήξει μέχρι τουλάχιστον μέχρι τέλος του Οκτώβρη και πάρα πολλές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και μονάδες επίσης θα λειτουργήσουν τουλάχιστον και μέχρι την πρώτη εβδομάδα του Νοέμβρη.
1: Επειδή γίνεται λόγος για τουρισμό 12 μηνών, το λέω, και τι είναι εκείνο που θα προσελκύσει τον ποιοτικό τουρισμό, αναφέρατε εσείς μία παράμετρο.
0: Κανονικά έπρεπε να ξεκινήσω με μία γέφυρα από την προηγούμενη κουβέντα που κάνετε, ότι έχουμε όχι μόνο το φαινόμενο το δημογραφικό, το οποίο είναι πολύ απειλή και απειλεί την πατρίδα μας τέλος πάντων, αλλά επίσης ένα δυσάρεστο νούμερο το οποίο έχει δημοσιευθεί στην έγκριτη εφημερίδα την Καθημερινή εδώ και περίπου τώρα 2 χρόνια με μια μελέτη του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού δείχνει ότι ενώ σήμερα η έλλειψη του προσωπικού είναι περίπου 80.000 τώρα τα 2-3 τελευταία χρόνια από τις 100.000 που ήταν αμέσως μετά το COVID, δυστυχώς τα επόμενα 10 χρόνια η έλλειψη θα είναι του ανθρώπινου παράγοντα που ενεργοποιείται στην τουριστική τέλος πάντων δραστηριότητα 290.000.
1: Μάλιστα, αγαπητέ.
2: Ακούστε, εγώ θα είμαι το μεγάλο.
1: Ο συνεργάτης μου εδώ είναι διδάσκος στο Πανεπιστήμιο, αλλά υπήρξε ο διευθυντής του ΕΟΤ.
2: Ναι, γνωριζόμαστε.
0: Μα νομίζω έχουμε ξαναβρεθεί
1: πάλι.
2: Και εδώ στη Ρόδο που κάνω
1: το ανακαλώ στη μνήμη, ναι.
2: Κρατάω μια λέξη, αναγεννητική γεωργία. Αναγεννητική γεωργία. Και μ' άρεσε αυτή η λέξη, ήταν πάρα πολύ εύστοχη στο θέμα βιωσιμότητας. Αναγεννητική γεωργία. Το είχατε επισημάνει εσείς. Εγώ θέλω να επισημάνω επακριβώς πόσο οι υποδομές, ενώ όλοι περιχαρείς στο χώρο του ξενοδοχείου αισθανόμαστε ότι ξεπεράσαμε τα 22 δις, ότι οι αφίξεις επιβραβεύονται, πόσο οι υποδομές, πόσο ο τουρίστας αισθάνεται ικανοποιημένος και πόσο ο πολίτης αισθάνεται ικανοποιημένος κατά τη θερινή περίοδο. Γιατί για το δικό μου μότο, κύριε Διευθυντά, είναι ότι ο Δημότης κατά την περίοδο κατά την περίοδο του καλοκαιριού γίνεται τουρίστας και ο τουρίστας γίνεται δημότης. Δηλαδή οι δύο συντελεστές ανθρώπινου παράγοντα που τη θερινή περίοδο επιφορτώνονται γύρω από το τουριστικό προϊόν. Και πώς η λέξη ποιότητα τακτοποιείται κατά τη δική σας άποψη. Γιατί η ευρεία έννοια είναι πολύ εύκολη και πολύ, πολύ ποιοτική. Ναι. Κοστόζα, πόσο εσείς την μεταφράζετε?
1: Ελάτε, κύριε Καλέτσι.
0: Για να έχουμε ευχαριστημένο τουρίστα θα πρέπει να έχουμε πιο ευχαριστημένο ντόπιο που πραγματικά να αισθάνεται ο επισκέπτης του προορισμού πραγματικά καλοδεχούμενος. Και το άλλο είναι το σοβαρό πρόβλημα πραγματικά πώς θα επιτύχουμε την πολυπόθετη επέκταση τη σεζόν, ώστε πραγματικά σοβαροί επαγγελματίες που είναι ήδη στον τουρισμό γιατί ήδη μια μεγάλη φουρνιά τώρα της τάξης του, δηλαδή περίπου στα 70 χρόνια, 60-65 πλέον έχουν φύγει με σύνταξη, οι υπόλοιποι να συνεχίσουν να παραμένουν στο επάγγελμα και το πιο σημαντικό να συνεχίσουμε να προσελκύουμε νέους συναδέλφους και να το δουν πραγματικά σαν ένα επάγγελμα που με όρεξη πολλοί θα πρέπει να το κάνουν, γιατί επειδή είναι ένα απαιτητικό επάγγελμα, μόνο όσοι το αγαπούν και το κάνουν με όρεξη πραγματικά μπορούν να δώσουν τον εαυτό τους πάνω σε αυτό. Το έχουμε πει χιλιάδες φορές, θα πρέπει να δημιουργηθούν συνθήκες όπου όχι μόνο να γίνει επέκταση του ταμείου, αλλά το ταμείο ανεργίας, γενικά το επίδομα ανεργίας, θα πρέπει να μεταλλαχθεί σε επίδομα εργασίας και μέσω αυτού και της, των κινήτρων που θα δοθεί σε ξενοδόχους θα πρέπει να γίνει ένα μεγάλο πρόγραμμα εκπαίδευσης, γιατί δυστυχώς τώρα που μια από τις λύσεις της κάλυψης της έλλειψης του προσωπικού είναι μετακλητή, όχι μόνο οι μετακλητοί χρειάζονται κάποια εκπαίδευση και σε τεχνικά θέματα, σε θέματα γλώσσας, αλλά ακόμα και για τους συναδέλφους τους Έλληνες που παλιά, εάν δεν μιλούσες τουλάχιστον όχι μόνο αγγλικά, αλλά τουλάχιστον γερμανικά και αργότερα τότε με τις πελάτες από τη Ρωσία και ρωσικά, δεν τολμούσε, δεν διανοώσουν να πας σε ένα γραφείο προσωπικού και να υποβάλεις μια αίτηση. Δυστυχώς σήμερα πάρα πολλοί συνάδελφοι δεν μιλάν καν αγγλικά που χρειάζονται για αυτό το επίπεδο της πελατείας που προείπαμε προηγουμένως, ότι δόξα τω Θεώ έχουμε υψίστου επίπεδου πελάτες σε αρκετά ξενοδοχεία 5 αστέρων. Και επίσης όχι μόνο θα πρέπει να εκπαιδευθούν σε θέματα γλώσσας, αλλά ακόμα και σε τεχνικά θέματα, να βελτιώσουν πολύ τις ψηφιακές δεξιότητες.
1: Όχι, έχω τώρα κολλάει η ερώτηση.
2: Ποιος αναλαμβάνει αυτή τη διαδικασία της επιμόρφωσης, κύριε Διευθυντά? Ποιος
0: επιτρέψατε μου και σε θέματα AI.
1: Αυτό εκεί θέλω AI, λοιπόν.
2: Ποιος το αναλαμβάνει από τον Μπαγκλαντές το άτομο?
0: Υπάρχει με τα μετακλητούς από πολλές χώρες του κόσμου και σε κοινωνικά θέματα όπως διαπολιτιστική επικοινωνία. Αυτό θα πρέπει να είναι ο στόχος. Και πραγματικά όλοι μαζί, ακόμα και οι ξενοδόχοι, συνυπογράφουν το θέμα της επιμήκυνσης της σεζόν και ιδιαίτερα με την επέκταση του ταμείου όπως ήταν παλιά, και δυστυχώς όχι να ακούμε αυτά που ακούμε τα τελευταία τις τελευταίες μέρες, λίγο περίεργες τοποθετήσεις.
1: Λοιπόν, επειδή μιλήσαμε τώρα έτσι για την κατάρτιση του προσωπικού και των ενασχοληθέντων με τον τουρισμό, και επειδή είχα μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση την προηγούμενη εβδομάδα με τον Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού, τον κύριο Ταουσάνη, πείτε μας πώς μπορεί να επηρεάσει η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη τον τουρισμό, και τι είναι εκείνο που δεν μπορεί να υποκαταστήσει τεχνητή νοημοσύνη.
0: Κοιτάξτε, με δύο κουβέντες. Ναι. Δεν ξέρω, θα το θυμάστε πάρα πολύ καλά ότι η Κρήτη πρωτοπόρησε την περίοδο του COVID, ναι, και εκπαίδευσε διαδικτυακά με χρηματοδότηση της περιφέρειας Κρήτης
1: και η Ρόδος,
0: με πρόγραμμα πιστοποιημένο από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, 40.000 υπαλλήλους σε όλα τα επίπεδα. Δεν ήταν μόνο διευθυντές και προϊστάμενοι κρατής και προϊστάμενοι τμήματων,
1: αλλά
0: ήταν όλοι εργαζόμενοι back of the house από το τμήμα του housekeeping και τέτοια πράγματα. Οπότε όπως έγινε αυτό το πράγμα, αν καθίσουν 5 καλά μανιαλά με καλή διάθεση για να γίνει αυτό το πράγμα, μπορούν να προγραμματίσουν και εκπαίδευση μέσω διαδικτύου, αλλά και στα ξενοδοχεία μέσα, και με ένα, όπως σας είπα, τρόπο, με ένα πρόγραμμα στρατηγικής εκπαίδευσης, κάλλιστα θα μπορεί να βοηθήσει στο θέμα της επιμήκυσης σεζόν. Ήδη τώρα γίνονται, δηλαδή κάθε χρόνο γίνονται προσπάθειες και από αεροπορικές εταιρείες, γιατί αυτό είναι το κλειδί για την επιμήκυση της σεζόν. Και μόλις η Sky Express ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει και θα κρατήσει για όλο το χειμερινό πρόγραμμα κατευθείαν πτήσεις από το Ηράκλειο προς το Παρίσι, συμπληρώνοντας όλες τις προηγούμενες προσπάθειες που έχουν γίνει. Οπότε βλέπετε υπάρχουν πολλές καλές πρακτικές μέχρι τώρα, και με καλή διάθεση θα μπορεί πραγματικά τόσο οι ξένοι που πιθανόν να είναι στα μέρη τους να γίνει η εκπαίδευση, ώστε να βοηθήσει πραγματικά να κρατηθεί η φήμη του ελληνικού ξενοδοχείου, που είναι σημαντικό, γιατί έχουμε ένα πολύ σκληρό ανταγωνισμό που σε μέρη που προφανώς δεν έχουν τα προβλήματα που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε εμείς.
1: Θέλω να πάμε και στο επίμαχο θέμα που το υπερτονίσαμε και στον πρόλογο μας και στην εισαγωγή στο δεύτερο μέρος. Την ιδιαίτερη συμβολή σας που έχετε στη διασύνδεση του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα, με την παραγωγή, με τη γαστρονομία. Πόσο σημαντικός θεωρείτε έτσι ότι είναι ο αγροτουρισμός για το τουριστικό μοντέλο της Ελλάδας?
0: Λοιπόν, θα επιτρέψετε μου, καταρχάς να συγχαρώ πάλι αυτό που έγινε από τους ξενοδόχους στη Ρόδο, που δεν θα περί, δηλαδή κάποιος ο οποίος δεν ζει στη Ρόδο ή δεν ξέρει και τα τοπικά προϊόντα και τέτοια πράγματα, να περίμενε ότι το project, αυτή η πρωτοβουλία της TUI Fork to Fill, που συμμετείχαν καταρχάς στο δικό μας ξενοδοχείο στη Ρόδο της Γκρεκοτέλ μαζί με άλλα ξενοδοχεία, και τώρα που πάει να επεκταθεί το πρόγραμμα, αλλά και με την εμπειρία που ζήσαμε πέρυσι στην ΚΟ με το συνέδριο του Ελληνικού Κέντρου Αριστείας και τη διάθεση των εκεί τοπικών, τέλος πάντων εμπλεκομένων με μια πρωτοβουλία πάλι, το COS Local Grown, τέλος πάντων, που είχαμε και εκεί ένα φοβερό αποτέλεσμα και μάλιστα μια έκθεση με όλους τους παραγωγούς, σε μια περιοχή Ρόδου και Δωδεκανήσου τόσο τουριστική και υποτίθεται μαζικού τουρισμού, να έχουν αυτό το ενδιαφέρον και αυτά τα εξαιρετικά προϊόντα. Όπως σας είπα, υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον των επισκεπτών για αυθεντικές εμπειρίες, και το τρόφιμο όχι μόνο σαν φαγητό, όχι μόνο σαν κάποιο θρεπτικό συστατικό, αλλά σαν μια εμπειρία, είναι πάρα πολύ σημαντική για τον επισκέπτη. Εμείς φέτος στην Κρήτη, το 2026, γιορτάζουμε την επιλογή της περιφέρειας Κρήτης σαν γαστρονομική περιφέρεια της Ευρώπης, και γι' αυτό το 5ο Διεθνές Συνέδριο του Ελληνικού Κέντρου Αριστείας το επαναφέρομαι στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, για να τιμήσουμε την περιφέρεια Κρήτη για αυτή τη μεγάλη κατάκτηση. Επίσης, σας ενημερώνω, ελάχιστοι το ξέρουν, ότι για πρώτη φορά φέτος παγκοσμίως, τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, θα εορταστεί η Παγκόσμια ημέρα μεσογειακής διατροφής, που κορονίδα πάντα έχει την κριτική διατροφή που έχει επιστημονική τεκμηρίωση σε όλο τον κόσμο.
1: 16 Νοεμβρίου,
0: και
1: ημέρα μεσογειακής διατροφής.
0: Αυτή η Παγκόσμια ημέρα μεσογειακής διατροφής είναι ψηφισμένη από την Ονομέλεια των Ηνωμένων Εθνεών, σε φάκελο που κατάθεσε ναι μεν η Ιταλία, αλλά η κυρία Τριχοπούλου με ομιλία της υποστήριξε την υποψηφιότητα αυτή και κερδίθηκε από τα μέσα περίπου Δεκεμβρίου. Είμαστε λοιπόν τυχεροί, το 5ο Διεθνές Συνέδριο του Ελληνικού Κέντρου Αριστείας, που γίνεται με τον Έλληνα καθηγητή γιατρό της Ιατρικής Σχολής του Χάρβαρντ σε συνεργασία με την Γκρεκοτέλ, θα γίνει στο εκπληκτικό Αμιράντες του ομίλου Γκρεκοτέλ. Θα τιμήσουμε λοιπόν την περιφέρεια Κρήτης, αλλά είμαστε και τυχεροί που η Παγκόσμια ημέρα μεσογειακής διατροφής συμπίπτει μέσα εκεί, οπότε θα έχουμε το διπλό εορτασμό.
1: Επομένως θα ανανεώσουμε και το ραντεβού μας, κύριε Καλαϊτζηδάκη, τον Νοέμβριο, να την αναδείξουμε εκείνη τη μέρα. Ωστόσο, μου έρχονται μηνύματα, μας παρακολουθούν και από όχι μόνο από τη Ρόδο, έρχεται μήνυμα από ξενοδόχο και παρακολουθεί, μου λέει ότι παρακολουθεί την τόσο ενδιαφέρουσα συζήτησή μας με εσάς, τον τόσο ενδιαφέρον έτσι άνθρωπο του τουρισμού, και σας θέτει ένα ερώτημα, πρέπει να σας το υποβάλλω. Αν επικαλούμενος στην εμπειρία σας και τη μακρά πορεία σας, ποιο ήταν, αν ήταν να αλλάξετε κάτι στον τουρισμό, ποιο είναι αυτό και ποιο είναι εκείνο που θα το διατηρούσατε? Ωραία ερώτηση είναι.
0: Εντάξει, κοιτάξτε το.
1: Στην εμπειρία σας, βέβαια.
0: Ωραία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει η πολυπόθετη επέκταση της σεζόν, που δυστυχώς όταν το κουβεντιάζαμε πριν πολλά χρόνια δεν είχαμε τον ανταγωνισμό στη Μεσογειακή Λεκάνη. Τώρα είναι ακόμα πιο δύσκολο, επειδή όλοι οι ανταγωνιστές μας γύρω από τη Μεσογειακή Λεκάνη έχουν αναπτυχθεί πάρα πολύ. Η επικύμενση της σεζόν δεν είναι σημαντική μόνο για τον ξενοδόχο και για τα οικονομικά αποτελέσματα του ξενοδοχείου, γιατί βλέπετε τώρα δυστυχώς, όπως σας προείπα, ο Αύγουστος και ο Ιούλιος έχουν χάσει τη δυναμική τους, και αυτό συμβαίνει τα τελευταία χρόνια και πρέπει να το δούμε πάρα πολύ προσεκτικά. Είπαμε προηγουμένως τους λόγους που γίνεται αυτό. Θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει επαναπροσδιορισμός ως προς το χώρο, ναι, και ως προς το χρόνο η σεζόν στην Ελλάδα. Σημαντικό παράλληλο, και ας μου επιτραπεί να πω εξίσου ή πιο, ακόμα πιο σημαντικό, είναι αυτό πώς θα κρατήσουμε το προσωπικό, τους επαγγελματίες του προσωπικού, γιατί χάρη στους ξενοδόχους έχουν φέρει όλα αυτά τα διεθνή υψίστου επίπεδου brands και συνεχίζουν και έρχονται, και χρειαζόμαστε όλο αυτό τον κόσμο, δικούς μας συναδέλφους, για να προσφέρουμε αυθεντική ελληνική φιλοξενία. Έτσι λοιπόν ένας επαγγελματίας, οικογενειάρχης σοβαρός, θα μπορεί αξιοπρεπώς να ζήσει την οικογένειά του, γιατί εδώ άτομα, υπάλληλοι, οι οποίοι δουλεύουν 12 μήνες και, όπως προείπατε προηγουμένως, με δύο δουλειές και 12 ώρες την ημέρα, δεν τα βγάζουν πέρα. Πώς θα τη βγάλει ένας συνάδελφος ο οποίος στην καλύτερη περίπτωση Κρήτη ή Δωδεκάνησα η σεζόν είναι 6 μήνες.
1: Σωστό. Μάλιστα. Κύριε Καλατζηδάκη, να σας ευχαριστήσω θερμά για την τιμή που
0: σας. Εγώ για τη φιλοξενία σας. Χάρηκα πολύ. Συγχαρητήρια στα Δωδεκάνησα, στη Ρόδο και στην ΚΟ. Πραγματικά έχετε κάνει πολύ σπουδαία πράγματα. Έχετε και την πρωτοβουλία όλοι αυτοί που έχετε συνυπογράψει με τον CEO της TUI, τον κύριο Έμπελ, τέλος πάντων, για να κάνετε τη Ρόδο παγκόσμιο πρότυπο βιώσιμου προορισμού. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικά και μπράβο σας.
1: Σας ευχαριστώ θερμά και θα τα πούμε πάλι σύντομα, κύριε Καλατζηδάκη.
0: Και με καλό στην Κρήτη για το 5ο Διεθνές Συνέδριο του Ελληνικού Κέντρου Αριστείας.
1: Με μεγάλη μας χαρά. Με μεγάλη μας χαρά σας περιμένουμε και εμείς στη Ρόδο. Γεια σας, γεια σας, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ πόλημα και χρόνια πολλά.
1: Να είστε καλά. Έλα, αγαπητέ μου, κάνε τον επίλογο.
2: Τίποτα, μετά από αυτές.
1: Θα πέσουν οι τίτλοι. Πολύ δυναμικές παρουσίες και στα δύο θέματα.
2: Είναι όμιλοι οι οποίοι πλέον ανταγωνίζονται
1: σε επαγγελματικά. Στην επιτομή.
2: Όχι μόνο σαν πρόσωπο, ο ίδιος ο όμιλος παράγει ιδέες, έχει εφυτέψει στο προσωπικό του τη σύνδεση πρωτογενού, τρωτογενή τομέα, έχουν μια άλλη αντίληψη περί τουρισμού, όπως είπατε και εσείς, ο τουρίστης για την Κρικοτέλ είναι επισκέπτης.
1: Μάλιστα.
2: Προσέξτε, είναι πολύ διαφορετικό ο τουρίστας σαν αριθμός και ο επισκέπτης σαν άτομο. Αυτό ακριβώς η Κρικοτέλ το πέτυχε, και όχι μόνο η
1: Κρικοτέλ. Και νομίζω το πλαισιώσαμε πολύ ωραία το
2: πολύ
1: θέμα.
2: Πολύ ωραία, διότι επαναλαμβάνω, η διατροφή που είναι βασικό τομέα για τον τουρισμό.
1: Και το είπε, είχα ερώτηση να του κάνω.
2: Ναι, μένει ο πολιτισμός, αλλά η διατροφή αποτελεί ουσιαστικά ένα πολιτιστικό βαρύ.
1: Κίνητρο για τον επισκέπτη να βγει έξω από το ξενοδοχείο, να πάει να συναντήσει τον παραγωγό.
2: Η διατροφή με την ευρύτερη
1: έννοια. Να δοκιμάσει την ελληνική κουζίνα.
2: Είναι πολιτιστικό στοιχείο διατροφή. Εάν δείτε βιβλιογραφία διεθνή, αποτελεί, επαναλαμβάνω, πολιτιστικό στοιχείο. Κύριε Καλπακίδη, στα χέρια σας.
1: Κύριε Καλπακίδη, λοιπόν, αγαπητέ την Παρασκευή, εμείς. Ωστόσο, την Παρασκευή, αγαπητέ, να πούμε, δείξε μας μαζί, θα έχουμε μια πολύ έτσι σημαντική παρουσία εδώ στο στούντιό μας, γιατί ξέρεις, είναι 2 Οκτωβρίου και ο Οκτώβρης σύθιστε να είναι αφιερωμένος, είναι ο μήνας αφιερωμένος στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού, που έχει γίνει πλέον μάστιγα και ταλαιπωρεί πάρα πολύ, πολύ μεγάλο αριθμό γυναικών. Ωστόσο, η επιστήμη έχει κάνει τεράστια άλματα και η πρόληψη είναι βασική στο να αποφευχθούν τα χειρότερα. Εδώ κοντά μας θα είναι η διακεκριμένη ιατρός, την γνωρίζετε όλοι από το νοσοκομείο της Ρόδου, η κυρία Λιάνα Σουλούνια, σε μια εξόχως ενδιαφέρουσα συζήτηση. Κυρίες και κύριοι, να σας ευχαριστήσουμε που μείνατε κοντά μας, μας παρακολουθήσατε, ξεκινήσατε ειδησιογραφικά την εβδομάδα μαζί μας, που για ακόμη μια φορά σας ευχόμαστε να είναι γόνιμη και παραγωγική. Εμείς εδώ την Παρασκευή σας περιμένουμε την ίδια ώρα. Γεια και χαρά σας.
3: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
4: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Σε ένα σύγχρονο χώρο πολιτισμού και γνώσης μετατρέπεται το παλιό νεοκλασικό σχολείο στην καρδιά της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου, απέναντι από το παλάτι των Υποτών. Η ριζική ανακατασκευή του ιστορικού κτηρίου που ανήκει στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ολοκληρώνεται με τη χρηματοδότηση, υλοποίηση και επίβλεψη του Υπουργείου Πολιτισμού. Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος ανέφερε ότι το κτίριο θα αποτελέσει ένα ζωντανό χώρο για πολιτιστικές δράσεις, δημιουργία ιδέες και συναντήσεις. Παράλληλα, ευχαρίστησε το Υπουργείο Πολιτισμού και την Υπουργό Λίνα Μενδώνη για τη συνεργασία και τη στήριξη στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς των νησιών. 16 ξενοδοχεία και επιχειρήσεις της Ρόδου ανταποκρίθηκαν στην πρωτοβουλία της Ένωσης Ξενοδόχων για τη στήριξη του Γενικού Νοσοκομείου. Συνολικά δεσμεύτηκαν να χρηματοδοτήσουν για 3 χρόνια την ενίσχυση 8 γιατρών, 12 νοσηλευτών και 3 τεχνολόγων. Η πρωτοβουλία περνά πλέον στο στάδιο της υλοποίησης, με την Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου να προχωρά στην υπογραφή σχετικής σύμβασης με το Υπουργείο Υγείας. Στόχος είναι η ενίσχυση της τελέχωσης και η προσέλκυση απαραίτητου προσωπικού στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Με υψηλές πληρότητες στα ξενοδοχεία συνεχίζεται η τουριστική περίοδος στη Ρόδο και το Σεπτέμβριο με τα ποσοστά να ξεπερνούν το 85%. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Official Airline Guide, η αεροπορική χωρητικότητα προς την Ελλάδα αυξήθηκε το Σεπτέμβριο κατά 4,9% σε σχέση με πέρυσι. Για τη Ρόδο θετικές είναι εκτιμήσεις και για τον Οκτώβριο, καθώς οι πληρότητες αναμένεται να παραμείνουν πάνω από 75%. Παράλληλα, οι αεροπορικές συνδέσεις του νησιού θα συνεχιστούν έως τις 10 Νοεμβρίου, ενισχύοντας την επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου. Σε υψηλά επίπεδα αναμένεται να κινηθεί και τον Οκτώβριο η κρουαζιέρα στη Ρόδο, καθώς το πρόγραμμα του λιμανιού περιλαμβάνει περισσότερες από 60 προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων. Μάλιστα, σε ορισμένες ημέρες προβλέπεται ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση, με έως και 5 πλοία να καταπλέουν στο λιμάνι. Ερωτήματα για τον τρόπο διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς θέτει η Νεάρχη Ρόδου με αφορμή την εκχώρηση της λειτουργίας των πολιτηρίων σε 27 αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία της χώρας. Όπως ανέφερε στο Κόσμος, ο Θανάσης Βυρίνης, μέλος της παράταξης, τίθεται ζήτημα διαφάνειας στη διαδικασία του διαγωνισμού, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε μία μόνο υποψηφιότητα και ζητώντας απαντήσεις από το Υπουργείο Πολιτισμού και τον ΟΔΑΠ. Υπογράμμισε δε ότι τα έσοδα από την πολιτιστική κληρονομιά θα πρέπει να κατευθύνονται στη συντήρηση και προστασία των μνημείων. Την άμεση κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών στις σχολικές μονάδες της Στήλου ζητάει η Δήμαρχος Μαρία Καμά με επιστολή προς το Υπουργείο Παιδείας και τους αρμόδιους φορείς. Όπως επισημάνε στο Κόσμο, στο Γυμνάσιο Λύκειο παραμένουν κενές 2 θέσεις φιλολόγων, ενώ σημαντικές είναι οι ελλείψεις και στην προετοιμασία των μαθητών της 3ης Λυκείου για τις πανελλαδικές. Παράλληλα, κάλυπτες παραμένουν ανάγκη στην παράλληλη στήριξη, ενώ δεν έχει τοποθετηθεί ψυχολόγος στις σχολικές μονάδες του νησιού. Η Δήμαρχος ζητά συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τις τοποθετήσεις, υπογραμμίζοντας ότι οι μαθητές της Στήλου λόγω της νησιωτικότητας πρέπει να έχουν ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες με τους μαθητές της υπόλοιπης χώρας. Τον προβληματισμό για το κατά πόσο η Ρόδος μπορεί να συνεχίσει να διαχειρίζεται την αυξανόμενη τουριστική της επιτυχία χωρίς να υποβαθμίζεται η ποιότητα ζωής των κατοίκων, θέτει ο αρχιτέκτονας Γιώργος Σάβενας. Μιλώντας στο Κόσμος, επισημάνω ότι η διαρκής αύξηση της τουριστικής κίνησης ασκεί όλο ένα μεγαλύτερη πίεση στις υποδομές και στους φυσικούς πόρους του νησιού. Όπως σημείωσε, η επιτυχία ενός τουριστικού προορισμού δεν μπορεί να αποτιμάται αποκλειστικά με βάση τον αριθμό των επισκεπτών και τα έσοδα, αλλά και από το κατά πόσο διασφαλίζεται η ποιότητα ζωής των μόνιμων κατοίκων. Το νησό Σκάλινος ετοιμάζεται να επιστρέψει στα δρομολογιά του μετά από 8 μήνες εκτός υπηρεσίας και περίπου 6 μήνες εργασιών επισκευής και συντήρησης. Μετά και τον 8ο και τελευταίο δοκιμαστικό πλού, το πλοίο έλαβε το πράσινο φως για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών και την έκδοση των πιστοποιητικών ασφαλείας. Εφόσον ολοκληρωθούν τα διαδικαστικά, το πλοίο αναμένεται να αναχωρήσει από τον Πειραιά με προορισμό την Κάλυμνο. Στην προκήρυξη διαγωνισμού για τη βελτίωση του οδικού δικτύου της Καλολίμνου, συνολικού προϋπολογισμού 500.000 ευρώ, προχώρησε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της περιφέρειας και αφορά βασικές οδικές συνδέσεις του ακριτικού νησιού. Σε 12 μήνη λειτουργία περνά το πυροσβεστικό κλιμάκιο Πάτμουμ με παράλληλη ενίσχυση σε προσωπικό, οχήματα και εξοπλισμό. Η εξέλιξη προέκυψε μετά από επαφές της Δημοτικής Αρχής με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Από τα μέσα Ιανουαρίου προβλέπεται η ενίσχυση του κλιμακίου με επιπλέον προσωπικό και πυροσβεστικό όχημα. Η Ρόδος θα φιλοξενήσει από τις 11 έως τις 14 Οκτωβρίου το 29ο Διεθνές Συνέδριο ΠΡΕΣ 26, με αντικείμενο την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση της περιβαλλοντικής ρύπανσης. Το συνέδριο συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτηλίου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 23 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
5: Κόσμος 938.
3: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-0-67-677 ή στο 2-24-10-033-33.
5: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα. Το νερό.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Τράτα τόνος Ελλάδη ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3x69. Τυρί Μίλνερ σε φρατζόλα ή κεφάλι 6x95 το κιλό. Πασιάς νόστιμο Bacon Special πλάκα 6x99 το κιλό. Ήπειρος ελαφρύ 9x98 το κιλό. Ελίτ Φρυγανιές Σίκαλης 180 γραμμάρια ή σύτου 250 γραμμάρια 1 ευρώ και 9 λεπτά. Μόνο στα 2 σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Καΐρ, η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
5: Σε απεριτίφ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
7: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

κόσμος 938. Να σε κουέλη.

0: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
1: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
0: Ζηλεύεις?
1: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
0: Αγάπη μου, μα πού πας?
1: Φεύγω, Γιώργο, θέλω χώρο.
0: Χώρο?
1: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της CenterSoft
5: One. Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
6: Ριζόλες χοιρινές με κόκαλο ελληνικές, μόνο 5 και 65 το κιλό.
5: Λευκό τυρί αγελαδινό, το καρδάρι, μόνο 5 και 15 το κιλό.
6: Πάριζα το στάκι Φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 4 και 49 το κιλό.
5: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η ρόδα, μόνο 7 και 35 το κιλό.
6: Στριφτή τυρόπιτα Ελωμάς, 850 γραμμάρια, μόνο 2 και 95.
5: Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 6 και 25.
6: Φρυγανιές Σίτου Ελίτ, 250 γραμμάρια, μόνο 99. Λεπτά.
5: Και νερό Αύρα, συσκευασία 6 επί 1,5 λίτρο, μόνο 1,63.
6: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίω Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
8: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
9: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
8: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
10: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
11: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 3.
12: Ακού Κόσμος 938.
13: Κόσμος Ειδήσεις.
14: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Σε ένα σύγχρονο χώρο πολιτισμού και γνώσης μετατρέπεται το παλιό νεοκλασικό σχολείο στην καρδιά της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου, απέναντι από το παλάτι των υποτών. Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος ανέφερε ότι το κτίριο θα αποτελέσει ένα ζωντανό χώρο για πολιτιστικές δράσεις, δημιουργία ιδέες και συναντήσεις. 16 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ρόδου ανταποκρίθηκαν στην πρωτοβουλία της Ένωσης Ξενοδόχων για τη στήριξη του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. Η παρέμβαση περνά πλέον στο στάδιο της υλοποίησης, με τον φορέα να προχωρά στην υπογραφή σχετικής σύμβασης με το Υπουργείο Υγείας. Ερωτήματα για τον τρόπο διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς θέτει η νέα αρχή Ρόδου, με αφορμή την εκχώρηση της λειτουργίας των πολιτηρίων σε 27 αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία της χώρας. Όπως ανέφερε στο Κόσμος ο Θανάσης Βυρίνης, μέλος της παράταξης, τίθεται ζήτημα διαφάνειας στη διαδικασία του διαγωνισμού, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε μία μόνο υποψηφιότητα. Την άμεση κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών στις σχολικές μονάδες της Στήλου ζητάει η Δήμαρχος Μαρία Καμά, με επιστολή προς το Υπουργείο Παιδείας και τους αρμόδιους φορείς. Όπως επισήμανε στο Κόσμο, σημαντικές είναι οι ελλείψεις σε προετοιμασία των μαθητών της ΓΑΜΑ Λυκείου για τις πανελλαδικές, ενώ ακάλυπτες παραμένουν ανάγκες στην παράλληλη στήριξη. Με υψηλές πληρότητες στα ξενοδοχεία συνεχίζεται η τουριστική περίοδος στη Ρόδο και το Σεπτέμβριο, με το ποσοστό να ξεπερνά το 85%. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Official Airline Guide, σε υψηλά επίπεδα αναμένεται να κινηθεί και η κρουαζιέρα στη Ρόδο τον Οκτώβριο, καθώς το πρόγραμμα του λιμανιού περιλαμβάνει περισσότερες από 60 προσεγγίσεις κρουαζιέρων.
13: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Ρυθμός 938.
1: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
2: Αθήρι με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400, μόνο από την Καΐρ.
3: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
5: Μπύρα Μύθος Φιάλη 500 ml, μόνο 1 ευρώ και 5 λεπτά.
6: Νερό Άβρα, συσκευασία 6 επί 1,5 λίτρο, μόνο 1,42.
7: Μπακάρτι Κάρτα Μπλάνκα, 1 λίτρο, μόνο 17,90.
8: Μαγιονέζα Classic Condito, 5 λίτρα, μόνο 12,60.
9: Chopped Pork Duck, 1810 γραμμάρια, μόνο 10,60.
10: Μπέικον καπνιστό σε φέτες Experts Club Greta Farms, μόνο 4,75 το κιλό.
11: Τσιπούρα φιλέτο IQF Ωκεανός, συσκευασία 5 κιλών, μόνο 10,64 το κιλό.
12: Και γαρίδες νούμερο 1 Ατλαντικού Avamer, μόνο 14,90 το κιλό.
13: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
14: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
15: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.

0: απλώς η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι. Στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί. Κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
2: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
1: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
2: Α, είπα κι εγώ.
3: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
4: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
5: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
6: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
7: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
8: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-0-70-619.
9: Ακού Κόσμος 938.
10: Κόσμος ειδήσεις.
11: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Σε ένα σύγχρονο χώρο πολιτισμού και γνώσης μετατρέπεται το παλιό νεοκλασικό σχολείο στην καρδιά της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου απέναντι από το παλάτι των υποτών. Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος ανέφερε ότι το κτίριο θα αποτελέσει ένα ζωντανό χώρο για πολιτιστικές δράσεις, δημιουργία ιδέες και συναντήσεις. 16 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ρόδου ανταποκρίθηκαν στην πρωτοβουλία της Ένωσης Ξενοδόχων για τη στήριξη του Γενικού Νοσοκομείου. Η παρέμβαση περνά πλέον στο σχέδιο της υλοποίησης με το φορέα να προχωρά στην υπογραφή σχετικής σύμβασης με το Υπουργείο Υγείας. Ερωτήματα για τον τρόπο διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς θέτει η Νέα Αρχή Ρόδου, με αφορμή την εκχώρηση της λειτουργίας των πολιτηρίων σε 27 αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία της χώρας. Όπως ανέφερε στο Κόσμος, ο Θανάσης Βυρίνης, μέλος της παράταξης, τίθεται ζήτημα διαφάνειας στη διαδικασία του διαγωνισμού, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε μία μόνο υποψηφιότητα. Την άμεση κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών στις σχολικές μονάδες της Στήλου ζητάει η Δήμαρχος Μαρία Καμά με επιστολή προς το Υπουργείο Παιδείας και τους αρμόδιους φορείς. Όπως επισήμανε στο Κόσμο, σημαντικές είναι οι ελλείψεις στην προετοιμασία των μαθητών της 3ης Λυκείου για τις πανελλαδικές, ενώ ακάλυπτες παραμένουν ανάγκες στην παράλληλη στήριξη. Με υψηλές πληρότητες στα ξενοδοχεία συνεχίζεται η τουριστική περίοδος στη Ρόδο και το Σεπτέμβριο, με τα ποσοστά να ξεπερνούν το 85%, σύμφωνα με τα στοιχεία της Official Airline Guide. Σε υψηλά επίπεδα αναμένεται να κινηθεί και η κρουαζιέρα στη Ρόδο τον Οκτώβριο, καθώς το πρόγραμμα περιλαμβάνει περισσότερες από 60 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων.
12: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
4: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
4: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
5: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 σου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22-41-067-677 ή στο 224-10-033-33.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης. Μπουκές Mac and Cheese Balls με γαρίδα. 270 γραμμάρια, 3,79. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο. 1 κιλό, 3 ευρώ και 2 λεπτά. Θράκης γεύσης Μορταδέλα, 4,99 το κιλό. Πουμαρό. Σπιτική ντομάτα στο τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,68. Ωμέγα Special Φασόλια Μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,66. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
0: Ακού Κόσμος 938.
1: Κόσμος Ειδήσεις.
7: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Σε ένα σύγχρονο χώρο πολιτισμού και γνώσης μετατρέπεται το παλιό νεοκλασικό σχολείο στην καρδιά της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου, απέναντι από το παλάτι των Υποτών. Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος ανέφερε ότι το κτίριο θα αποτελέσει ένα ζωντανό χώρο για πολιτιστικές δράσεις, δημιουργία ιδέες και συναντήσεις. 16 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ρόδου ανταποκρίθηκαν στην πρωτοβουλία της Ένωσης Ξενοδόχων για τη στήριξη του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. Η παρέμβαση περνά πλέον στο στάδιο της υλοποίησης, με τον φορέα να προχωρά στην υπογραφή σχετικής σύμβασης με το Υπουργείο Υγείας. Ερωτήματα για τον τρόπο διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς θέτει η νέα αρχή Ρόδου με αφορμή την εκχώρηση της λειτουργίας των πολιτηρίων σε 27 αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία της χώρας. Όπως ανέφερε στο Κόσμος ο Θανάσης Βυρίνης, μέλος της παράταξης, τίθεται ζήτημα διαφάνειας στη διαδικασία του διαγωνισμού, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε μία μόνο υποψηφιότητα. Την άμεση κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών στις σχολικές μονάδες της Τήλου ζητά η Δήμαρχος Μαρία Καμά με επιστολή προς το Υπουργείο Παιδείας και τους αρμόδιους φορείς. Όπως επισήμανε στο Κόσμο, σημαντικές είναι οι ελλείψεις σε προετοιμασία των μαθητών της ΓΑΜΑ Λυκείου για τις πανελλαδικές, ενώ ακάλυπτες παραμένουν ανάγκες στην παράλληλη στήριξη. Με υψηλές πληρότητες στα ξενοδοχεία συνεχίζεται η τουριστική περίοδος στη Ρόδο και το Σεπτέμβριο, με το ποσοστό να ξεπερνά το 85%. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Official Airline Guide, σε υψηλά επίπεδα αναμένεται να κινηθεί και η κρουαζιέρα στη Ρόδο τον Οκτώβριο, καθώς το πρόγραμμα του λιμανιού περιλαμβάνει περισσότερες από 60 προσεγγίσεις κρουαζιερών.
6: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο κίνητικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο δίνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίνητικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
1: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
2: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
1: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
2: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 0 1400.
3: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
6: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει η λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
7: Ναγκόμι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
8: Τότε ασβαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας
7: και ηρεμία.
8: Με τα κλιματιστικά το Σίμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σίμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
9: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, carrier το ΣΥΠΑ.
10: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
11: Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
12: Coca-Cola Zero, συσκευασία 2 επί 1,5 λίτρο με 400 ml δώρο, μόνο 2,79.
13: Μπύρα Αλφα, βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,30.
14: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 2,5 κιλά, μόνο 4,40.
15: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
16: Τυρί Ένταμ σε φέτες Ρώσο, 500 γραμμάρια, μόνο 2,36.
17: Κρέμα γάλακτος Άρλα Προ, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
18: Βιτάμ Σόφτ, 2 κιλά, μόνο 6,75.
19: Και φιλέτο κοτόπουλο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,40 το κιλό.
20: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί, με πολλές ακόμη προσφορές.
21: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
22: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
0: Ακού Κόσμος 938.
23: Κόσμος Ειδήσεις.
24: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου.
1: Σε έναν σύγχρονο χώρο πολιτισμού και γνώσης μετατρέπεται το παλιό νεοκλασικό σχολείο στην καρδιά της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου, απέναντι από το παλάτι των Υποτών. Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος ανέφερε ότι το κτίριο θα αποτελέσει ένα ζωντανό χώρο για πολιτιστικές δράσεις, δημιουργία ιδέες και συναντήσεις. 16 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ρόδου ανταποκρίθηκαν στην πρωτοβουλία της Ένωσης Ξενοδόχων για τη στήριξη του Γενικού Νοσοκομείου. Η παρέμβαση περνά πλέον στο σχέδιο της υλοποίησης, με το φορέα να προχωρά στην υπογραφή σχετικής σύμβασης με το Υπουργείο Υγείας. Ερωτήματα για τον τρόπο διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς θέτει η Νέα Αρχή Ρόδου, με αφορμή την εκχώρηση της λειτουργίας των πολιτηρίων σε 27 αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία της χώρας. Όπως ανέφερε στο Κόσμος, ο Θανάσης Βυρίνης, μέλος της παράταξης, τίθεται ζήτημα διαφάνειας στη διαδικασία του διαγωνισμού, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε μία μόνο υποψηφιότητα. Την άμεση κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών στις σχολικές μονάδες της Στήλου ζητάει η Δήμαρχος Μαρία Καμά με επιστολή προς το Υπουργείο Παιδείας και τους αρμόδιους φορείς. Όπως επισήμανε στο Κόσμο, σημαντικές είναι οι ελλείψεις στην προετοιμασία των μαθητών της Τρίτης Λυκείου για τις Πανελλαδικές, ενώ ακάλυπτες παραμένουν ανάγκες στην παράλληλη στήριξη. Με υψηλές πληρότητες στα ξενοδοχεία συνεχίζεται η τουριστική περίοδος στη Ρόδο και το Σεπτέμβριο, με τα ποσοστά να ξεπερνούν το 85%, σύμφωνα με τα στοιχεία της Official Airline Guide. Σε υψηλά επίπεδα αναμένεται να κινηθεί και η κρουαζιέρα στη Ρόδο τον Οκτώβριο, καθώς το πρόγραμμα περιλαμβάνει περισσότερες από 60 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων.
2: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.

0: Όπως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα
1: καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα σπέσιαλ οικογενειακή 800 γραμμάρια 5,29. Γαστρά φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Νίκας Παριζάκη 500 γραμμάρια 2,99. Κολλιός στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 2,15. Αλφα πορτοκαλόπιτα 1050 γραμμάρια 3,89. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
3: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
2: Χώρο.
3: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
2: Πού πας, αγάπη μου?
3: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη, κομψή με τα ξένια γεύση.
7: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
6: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
7: Τολμήστε το.
8: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίο της Autovision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. Autovision. Το κταίο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κταίο 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
9: Ακού Κόσμος 938.
10: Κόσμος Ειδήσεις.
11: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Σε ένα σύγχρονο χώρο πολιτισμού και γνώσης μετατρέπεται το παλιό νεοκλασικό σχολείο στην καρδιά της μεσονικής πόλης της Ρόδου, απέναντι από το παλάτι των Υποτών. Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος ανέφερε ότι το κτίριο θα αποτελέσει ένα ζωντανό χώρο για πολιτιστικές δράσεις, δημιουργία ιδέες και συναντήσεις. 16 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ρόδου ανταποκρίθηκαν στην πρωτοβουλία της Ένωσης Ξενοδόχων για τη στήριξη του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. Η παρέμβαση περνά πλέον στο στάδιο της υλοποίησης, με τον φορέα να προχωρά στην υπογραφή σχετικής σύμβασης με το Υπουργείο Υγείας. Ερωτήματα για τον τρόπο διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς θέτει η νέα αρχή Ρόδου, με αφορμή την εκχώρηση της λειτουργίας των πολιτηρίων σε 27 αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία της χώρας. Όπως ανέφερε στο Κόσμος ο Θανάσης Βυρίνης, μέλος της παράταξης, τίθεται ζήτημα διαφάνειας στη διαδικασία του διαγωνισμού, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε μία μόνο υποψηφιότητα. Την άμεση κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών στις σχολικές μονάδες της Στήλου ζητάει η Δήμαρχος Μαρία Καμά, με επιστολή προς το Υπουργείο Παιδείας και τους αρμόδιους φορείς. Όπως επισήμανε στο Κόσμο, σημαντικές είναι οι ελλείψεις σε προετοιμασία των μαθητών της ΓΑΜΑ Λυκείου για τις πανελλαδικές, ενώ ακάλυπτες παραμένουν ανάγκες στην παράλληλη στήριξη. Με υψηλές πληρότητες στα ξενοδοχεία συνεχίζεται η τουριστική περίοδος στη Ρόδο και το Σεπτέμβριο, με το ποσοστό να ξεπερνά το 85%. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Official Airline Guide, σε υψηλά επίπεδα αναμένεται να κινηθεί και η κρουαζιέρα στη Ρόδο τον Οκτώβριο, καθώς το πρόγραμμα του λιμανιού περιλαμβάνει περισσότερες από 60 προσεγγίσεις κρουαζιερών.
10: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
2: Παιδότοπος.
1: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
2: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
1: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
2: Κέντρο ξένων γλωσσών.
1: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
2: Μα πού είναι όλα αυτά?
1: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
2: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
1: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης. Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
3: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 σου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22-41-0-67-677 ή στο 224-10-033-33.
4: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
1: Χοιρινά φιλετίνια λαιμού ελληνικά, μόνο 6,95 το κιλό.
0: Τυρί ένταμα Μερλάντερ φόρμα, μόνο 5,15 το κιλό.
1: Χοιρινή ομοπλάτη Διανίκ φόρμα, μόνο 3,89 το κιλό.
0: Βούτυρο Αγελάδος, ανάλατο, πλακάκι Ρουαγιάλ, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69.
1: Έδεσμα στραγιστού γιαουρτιού, Φάγε Φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 1,99.
2: Κόσμος 938. Εδώ ακούτε την καλύτερη μουσική από όλο τον κόσμο.
3: Χωρίς καμία διακοπή.

0: Κόσμος 938. Εδώ ακούτε την καλύτερη μουσική από όλο τον κόσμο.
1: Χωρίς καμία διακοπή. Αμέσως τώρα.

0: Κόσμος 938.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος Αργεντινής, ρολό φιλέτο, 450 γραμμάρια, 5 και 19. Αγκρίνο ρύζι σουπέ, γλασέ, 1 κιλό, 2 και 69. Λακωνική, κοτόπουλο καπνιστό φιλέτο, 7 και 59 το κιλό. Σούπερ φρέσκο, μαργαρίνι σοφτ, 400 γραμμάρια, 1 και 56. Αλατίνι, αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Οικογενειακή συσκευασία, 3 επί 1 κιλό, 2 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
3: Πάθος από την ΚΑΗ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
4: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει ΚΑΗ.
5: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
6: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
5: Ζηλεύεις?
6: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
7: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
5: Αγάπη μου, μα πού πας?
6: Φεύγω, Γιώργο, θέλω χώρο.
5: Χώρο?
7: Ναι, ναι, χώρο, χώρο, που να με ανεβάζει.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
8: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Δυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
0: Ακού Κόσμος 938.
1: Κόσμος ειδήσεις.
9: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Σε ένα σύγχρονο χώρο πολιτισμού και γνώσης μετατρέπεται το παλιό νεοκλασικό σχολείο στην καρδιά της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου απέναντι από το παλάτι των Υποτών. Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος ανέφερε ότι το κτίριο θα αποτελέσει ένα ζωντανό χώρο για πολιτιστικές δράσεις, δημιουργία ιδέες και συναντήσεις. 16 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ρόδου ανταποκρίθηκαν στην πρωτοβουλία της Ένωσης Ξενοδόχων για τη στήριξη του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. Η παρέμβαση περνά πλέον στο στάδιο της υλοποίησης με τον φορέα να προχωρά στην υπογραφή σχετικής σύμβασης με το Υπουργείο Υγείας. Ερωτήματα για τον τρόπο διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς θέτει η νέα αρχή Ρόδου με αφορμή την εκχώρηση της λειτουργίας των πολιτηρίων σε 27 αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία της χώρας. Όπως ανέφερε στο Κόσμος, ο Θανάσης Βυρίνης, μέλος της παράταξης, τίθεται ζήτημα διαφάνειας στη διαδικασία του διαγωνισμού, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε μία μόνο υποψηφιότητα. Την άμεση κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών στις σχολικές μονάδες της Τύλου ζητά η Δήμαρχος Μαρία Καμά με επιστολή προς το Υπουργείο Παιδείας και τους αρμόδιους φορείς. Όπως επισήμανε στο Κόσμο, σημαντικές είναι οι ελλείψεις σε προετοιμασία των μαθητών της ΓΑΜΑ Λυκείου για τις πανελλαδικές, ενώ ακάλυπτες παραμένουν ανάγκες στην παράλληλη στήριξη. Με υψηλές πληρότητες στα ξενοδοχεία συνεχίζεται η τουριστική περίοδος στη Ρόδο και το Σεπτέμβριο, με το ποσοστό να ξεπερνά το 85%. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Official Airline Guide, σε υψηλά επίπεδα αναμένεται να κινηθεί και η κρουαζιέρα στη Ρόδο τον Οκτώβριο, καθώς το πρόγραμμα του λιμανιού περιλαμβάνει περισσότερες από 60 προσεγγίσεις κρουαζιερών.
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
2: Κόσμος 938.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Τράτα τόνος ελάδι ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3,69. Τυρί Μίλνερ σε φρατζόλα ή κεφάλι 6,95 το κιλό. Πασιάς νόστιμο Bacon Special πλάκα 6,99 το κιλό. Ήπειρος ελαφρύ 9,98 το κιλό. Ελίτ φρυγανιές σίκαλης 180 γραμμάρια ή σίτου 250 γραμμάρια 1,09 ευρώ. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Go Me, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
5: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
2: Ακού Κόσμος 938.
7: Κόσμος ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Σε ένα σύγχρονο χώρο πολιτισμού και γνώσης μετατρέπεται το παλιό νεοκλασικό σχολείο στην καρδιά της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου απέναντι από το παλάτι των Υποτών. Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος ανέφερε ότι το κτίριο θα αποτελέσει ένα ζωντανό χώρο για πολιτιστικές δράσεις, δημιουργία ιδέες και συναντήσεις. 16 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ρόδου ανταποκρίθηκαν στην πρωτοβουλία της Ένωσης Ξενοδόχων για τη στήριξη του Γενικού Νοσοκομείου. Η παρέμβαση περνά πλέον στο σχέδιο της υλοποίησης με το φορέα να προχωρά στην υπογραφή σχετικής σύμβασης με το Υπουργείο Υγείας. Ερωτήματα για τον τρόπο διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς θέτει η Νέα Αρχή Ρόδου, με αφορμή την εκχώρηση της λειτουργίας των πολιτηρίων σε 27 αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία της χώρας. Όπως ανέφερε στο Κόσμος, ο Θανάσης Βυρίνης, μέλος της παράταξης, τίθεται ζήτημα διαφάνειας στη διαδικασία του διαγωνισμού, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε μία μόνο υποψηφιότητα. Την άμεση κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών στις σχολικές μονάδες της Στήλου ζητάει η Δήμαρχος Μαρία Καμά με επιστολή προς το Υπουργείο Παιδείας και τους αρμόδιους φορείς. Όπως επισήμανε στο Κόσμο, σημαντικές είναι οι ελλείψεις στην προετοιμασία των μαθητών της 3ης Λυκείου για τις πανελλαδικές, ενώ ακάλυπτες παραμένουν ανάγκες στην παράλληλη στήριξη. Με υψηλές πληρότητες στα ξενοδοχεία συνεχίζεται η τουριστική περίοδος στη Ρόδο και το Σεπτέμβριο, με τα ποσοστά να ξεπερνούν το 85%, σύμφωνα με τα στοιχεία της Official Airline Guide. Σε υψηλά επίπεδα αναμένεται να κινηθεί και η κρουαζιέρα στη Ρόδο τον Οκτώβριο, καθώς το πρόγραμμα περιλαμβάνει περισσότερες από 60 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων.
9: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.